0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές δυνάμεις τη Δευτέρα για δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στο Κοκκινόχωμα. Η κινητοποίηση του πυροσβεστικού σώματος υπήρξε άμεση και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ το μέτωπο προσέγγισαν συνολικά 40 πυροσβέστες με 9 οχήματα. 5 εναέρια μέσα επιχείρησαν στο σημείο μαζί με πολλούς εθελοντές. Μηνύματα από την πολιτική προστασία σε πολλούς πολίτες σε περιοχές των Δήμων Παγκαίου και Καβάλας, ακόμα και στη Θάσο. Επιτακτική χαρακτηρίζει η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης την ανάγκη λήψης αυξημένων μέτρων πυρασφάλειας και πρόληψης από τους ιδιοκτήτες, φορείς εκμετάλλευσης και διαχειριστές στις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επισημένοντας την ιδιαίτερη έμφαση στα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά πάρκα. Μοτοσυκλέτα κατέληξε κάτω από λεωφορείο έπειτα από ελιγμό προσπέρασης σε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Θάσου Λιμεναρίων, κοντά στη Σκάλα Ραχωνίου. Οδηγός ενός αυτοκινήτου που ερχόταν από την κατεύθυνση του Πρίνου επιχείρησε να πραγματοποιήσει ελιγμό προκειμένου να στρίψει αριστερά, ακριβώς τη στιγμή που το όχημα έκανε τη μανούβρα, ο αναβάτης μιας διερχόμενης μηχανής επιχείρησε να το προσπεράσει. Η κατάληξη αυτού του ελιγμού ήταν η μοτοσυκλέτα να βρεθεί τελικά εγκλωβισμένη κάτω από ένα λεωφορείο που βρισκόταν στο σημείο. Τα χειρότερα αποφεύθηκαν για τον αναβάτη του δικύκλου, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά. Ένας 75χρονος οπλισμένος με σφυρί προκάλεσε καταστροφές στο σπίτι του, απειλώντας παράλληλα τη σύζυγό του και την κόρη τους σε οικισμό της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων. Η υπόθεση πήρε άμεσα το δρόμο της δικαιοσύνης και εκδικάστηκε στο αυτόφορο της Καβάλας. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 13 μηνών με αναστολή, ενώ για 2 μήνες θα είναι σε κατοίκον περιορισμό. Κυκλοφοριακό χάος στην οδό Κουντουριώτου της Καβάλας τη Δευτέρα μετά από ακινητοποίηση λεωφορείου λόγω βλάβης. Η ύπαρξη της νησίδας απέκλεισε το δρόμο, αναγκάζοντας μεγάλα οχήματα να ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια για να περάσουν. Υπεράνθρωπες προσπάθειες από την αστυνομία για να εκτονώσει την ολική συμφόρηση. Τελικά η οδός μονοδρομήθηκε για τα οχήματα για την έξοδο της πόλης μέχρι να απομακρυνθεί το λεωφορείο από το σημείο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την πιο σημαντική στιγμή της έως τώρα καριέρας του σε διεθνές επίπεδο κατέγραψε στη Σερβία ο καβαλιώτης αθλητής του τένις Νικόλας Χατζιαβραάμ, φτάνοντας μέχρι τον τελικό του διπλού στο απαιτητικό τουρνουά Futures M25. Ο νεαρός αθλητής με συμπαίκτη τον Θεσσαλονικιό Γιάννη Κουντουράκη διεκδίκησε με αξιώσεις τον τίτλο. Οι Έλληνες τενίστες ιτήθηκαν στις λεπτομέρειες στον μεγάλο τελικό σε μια διοργάνωση υψηλού επίπεδου που είχε έπαθλο 30.000 δολαρίων.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 29 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
4: Hey y'all, this is Måneskin.
5: Hey, it's Billie Eilish.
6: Yo, this is Like Mike and Dimitri Vegas.
7: Hi, this is Calvin Harris.
8: Hey, what's up, guys? This is Maluma.
9: What's up, guys? It's boy Rauw Alejandro.
10: Hi, this is Enrique Iglesias.
11: This is The Weeknd.
12: Hey, this is Lil Nas X.
13: You're listening to New Music Show with John.
3: John Budzikas.
14: New Music Show, the summer edition.

θάλασσα, παραλία, βουτιές, μουσική. Διανύουμε τον τελευταίο μήνα της αγαπημένης μας εποχής και το New Music Show είναι μαζί σας καθημερινά στον κορυφαίο σταθμό της πόλης.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: yourself. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: New Music Show. The Summer Edition. Deep in

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές δυνάμεις τη Δευτέρα για δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στο Κοκκινόχωμα. Η κινητοποίηση του πυροσβεστικού σώματος υπήρξε άμεση και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ το μέτωπο προσέγγισαν συνολικά 40 πυροσβέστες με 9 οχήματα. 5 εναέρια μέσα επιχείρησαν στο σημείο μαζί με πολλούς εθελοντές. Μηνύματα από την πολιτική προστασία σε πολλούς πολίτες σε περιοχές των Δήμων Παγκαίου και Καβάλας, ακόμα και στη Θάσο. Επιτακτική χαρακτηρίζει η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης την ανάγκη λήψης αυξημένων μέτρων πυρασφάλειας και πρόληψης από τους ιδιοκτήτες, φορείς εκμετάλλευσης και διαχειριστές στις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επισημένοντας την ιδιαίτερη έμφαση στα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά πάρκα. Μοτοσυκλέτα κατέληξε κάτω από λεωφορείο έπειτα από ελιγμό προσπέρασης σε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Θάσου Λιμεναρίων, κοντά στη Σκάλα Ραχωνίου. Οδηγός ενός αυτοκινήτου που ερχόταν από την κατεύθυνση του Πρίνου επιχείρησε να πραγματοποιήσει ελιγμό προκειμένου να στρίψει αριστερά, ακριβώς τη στιγμή που το όχημα έκανε τη μανούβρα, ο αναβάτης μιας διερχόμενης μηχανής επιχείρησε να το προσπεράσει. Η κατάληξη αυτού του ελιγμού ήταν η μοτοσυκλέτα να βρεθεί τελικά εγκλωβισμένη κάτω από ένα λεωφορείο που βρισκόταν στο σημείο. Τα χειρότερα αποφεύθηκαν για τον αναβάτη του δικύκλου, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά. Ένας 75χρονος οπλισμένος με σφυρί προκάλεσε καταστροφές στο σπίτι του, απειλώντας παράλληλα τη σύζυγό του και την κόρη τους σε οικισμό της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων. Η υπόθεση πήρε άμεσα το δρόμο της δικαιοσύνης και εκδικάστηκε στο αυτόφορο της Καβάλας. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 13 μηνών με αναστολή, ενώ για 2 μήνες θα είναι σε κατοίκον περιορισμό. Κυκλοφοριακό χάος στην οδό Κουντουριώτου της Καβάλας τη Δευτέρα μετά από ακινητοποίηση λεωφορείου λόγω βλάβης. Η ύπαρξη της νησίδας απέκλεισε το δρόμο, αναγκάζοντας μεγάλα οχήματα να ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια για να περάσουν. Υπεράνθρωπες προσπάθειες από την αστυνομία για να εκτονώσει την ολική συμφόρηση. Τελικά η οδός μονοδρομήθηκε για τα οχήματα για την έξοδο της πόλης μέχρι να απομακρυνθεί το λεωφορείο από το σημείο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την πιο σημαντική στιγμή της έως τώρα καριέρας του σε διεθνές επίπεδο κατέγραψε στη Σερβία ο καβαλιώτης αθλητής του τένις Νικόλας Χατζιαβραάμ, φτάνοντας μέχρι τον τελικό του διπλού στο απαιτητικό τουρνουά Future Semi-25. Ο νεαρός αθλητής με συμπαίκτη τον Θεσσαλονικιό Γιάννη Κουντουράκη διεκδίκησε με αξιώσεις τον τίτλο. Οι Έλληνες τενίστες ιτήθηκαν στις λεπτομέρειες στον μεγάλο τελικό σε μια διοργάνωση υψηλού επίπεδου που είχε έπαθλο 30.000 δολαρίων.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 29 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
0: Καβάλα News. το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, πεανίζουν όλοι γιατί μπήκαμε στο στούντιο και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και σήμερα.
2: Παρακαλώ πολύ, κυρίες και κύριοι, Κοσμάς Χατραμάδος και Βιβαλή, βρισκόμαστε εδώ κοντά σας. Μόλις ήρθαμε, μόλις μπήκαμε στο στούντιο.
1: Καλώς ορίσατε.
2: Ίσα που προλάβαμε.
1: 11 του μήνα σήμερα, 11 Αυγούστου θα έλεγα.
2: Δεν έχουμε έτσι κάποια γιορτή εδώ στο ημερολόγιο μας, αλλά εντάξει, πλησιάζει και η μεγάλη γιορτή.
1: Ναι,
2: 5 Αυγούστου, οπότε. Λοιπόν.
1: Εδώ και σήμερα, ωραία.
2: Πολλά
1: για δύο
2: αυτά
1: ώρες
2: που διαβάζουμε και βλέπουμε από τον κόσμο γύρω-γύρω. Θα τα μοιραστούμε μαζί σας.
1: Και μας φτιάχνει τη διάθεση, εννοείται.
2: Όχι και πάντοτε.
1: Τι να σου πω. Λοιπόν, διάβαζα το εξής, το οποίο το έχουμε ζήσει και εμείς στα μέρη μας, αλλά να που το κάνουν και οι άλλοι, από ό,τι φαίνεται. 44 ευρώ για δύο χωνάκια παγωτό σε Αμερικανούς τουρίστες στην Ιταλία.
2: 44 ευρώ για δύο χωνάκια παγωτό.
1: Ναι. Και οι Αμερικανοί το φωτογραφίσαν και το ανεβάσανε, οπότε γι' αυτό έγινε και γνωστό. Και κάπως έτσι αυτοί που πούλησαν το παγωτό είπαν ότι ήταν ειδικό παγωτό.
2: Με φύλλα χρυσού, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω. Τι να σου πω, δεν ξέραν οι άνθρωποι τι παραγγέλνανε. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Οι Αμερικανοί. Καλά πήγε και αυτό.
2: Εξαιρετικά πήγε.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για δύο ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, Κοσμά.
1: Όλα καλά, εντάξει.
0: Σε θέλω συγκεντρωμένο για αυτό που θα σου πω. Γιατί θέλω να προσέχεις. Δεν ξέρω τι σκοπεύεις να κάνεις.
1: Να συγκεντρωθώ, δεν μου πες. Συγκεντρώνομαι.
0: Λοιπόν, ένας πρώην αξιωματικός της CIA σε πρόσφατη συνέντευξή του εξήγησε γιατί, λέει, δεν πρέπει ποτέ να συνδέεσαι σε δημόσιο Wi-Fi.
1: Ποτέ όμως. Δηλαδή, ποτέ. Το φτιάξαμε απλά να το βλέπουμε, όχι για να συνδεόμαστε. Για λέγε, γιατί τι έγινε.
0: Λοιπόν, ο Jason Hanson, ο οποίος εργάστηκε, λέει, στη CIA για 7 χρόνια, έχοντας κατά νου την εμπειρία του από τη θητεία του εκεί, γνωρίζει τα πάντα για τις παρακολουθήσεις και επιμένει ότι κάθε κυβερνητική υπηρεσία στον κόσμο μπορεί να μας ακούσει μέσα από το τηλέφωνό μας.
1: Το έχουν πει αυτό. Όπως επίσης λένε για τις τηλεοράσεις, ότι οι καινούριες τηλεοράσεις μπορούν να μας βλέπουν.
0: Ο Jason στη συνέντευξή του στο Lad Bible Stories ανέφερε ότι κάθε κυβερνητική υπηρεσία στον πλανήτη μπορεί να ακούσει μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο, μπορεί να ακούσει μέσα από το φορητό υπολογιστή σας, μπορεί να ακούσει μέσα από τις κάμερές σας. Δεν έχει σημασία τι είναι, αν νομίζετε ότι έχετε ένα κινητό τηλέφωνο που θα είναι σαν μαγικό και η υπηρεσία δεν πρόκειται να ακούσει, και όμως μπορούν. Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι ο ίδιος χρησιμοποιεί ένα κινητό τηλέφωνο με πορτάκι από τα παλιά που δεν διαθέτει εφαρμογές. Δεν έχει δηλαδή smartphone και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει να έχει όλα αυτά τα πράγματα που τον εντοπίζουν.
1: Και εδώ έρχεται ο τεχνικός, έτσι, και σου λέει το εξής, ότι γι' αυτό οι εταιρείες έχουν αρχίσει και ακυρώνουν και κλείνουν τα 2G δίχτυα, που ήταν δηλαδή τα δίχτυα για τα παλιά κινητά, για να μην μπορούν να δουλεύουν τα απλά κινητά.
0: Επίσης, για το δημόσιο Wi-Fi που λέγαμε πριν, αν συνδεθώ σε δημόσιο Wi-Fi, η μόνη φορά που θα το έκανα ποτέ είναι αν χρησιμοποιώ ένα VPN, ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο, το οποίο βασικά θα κρυπτογραφούσε την κίνησή μου. Αλλά δεν πρόκειται απλώς να πάω στο ξενοδοχείο μου ή δεν πρόκειται όταν πετάω με αεροπλάνο να συνδεθώ σε αυτό το δημόσιο Wi-Fi χωρίς VPN.
1: Αυτά. Τα καταλάβαμε όλα, νομίζω.
0: VPN για να κρυπτογραφήσει τη θέση σου και την κίνησή σου. Παιδιά, τώρα
1: μην το
0: εξηγείς πρώην πράκτορας είναι.
1: Σε μένα μην το εξηγείς. Λέω γενικά.
0: Πρώην πράκτορας είναι. Καταλαβαίνεις τι έχουν δει τα μάτια του και τι έχουν ακούσει τα αυτιά του.

0: Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τρίτης. Έτσι, λίγο πριν το 15 Αύγουστο όλα αυτά. Ελπίζω να περνάτε καλά εκεί έξω.
1: Η επικοινωνία μαζί μας γίνεται μέσα από τα social media στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Διάλειμμα διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα. Μην το κουνήσεις.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν τηλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστρέψαμε δεύτερο ημιώρο Τρίτης. Καλωσορίσατε. Είναι 11 Αυγούστου. Είναι αυτό το χρονικό διάστημα που λίγο πολύ οι περισσότεροι προσπαθούν να κάνουν έστω και ελάχιστες διακοπές.
2: Είναι.
1: Και εμείς εδώ είμαστε κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος. Εδώ με διάφορα που διαβάζουμε εδώ, να σας κάνουμε παρεούλα, όλους εσάς.
2: 11 Αυγούστου λοιπόν σήμερα.
1: Αν μπορείτε να μας στείλετε και βιντεάκια από εκεί πέρα που μας ακούτε.
2: Θέλεις.
1: Ναι, γιατί όχι.
2: Το κυματάκι, να ακούσεις τον ήχο.
1: Και αυτό, μου έχουν στείλει καθόλου κυματάκι, μου έχουν στείλει αυτοκίνητο με το ραδιόφωνο ανοιχτό, πηγαίνοντας προς την παραλία, είναι όλα αυτοκίνητα. Και ψάχνουν να βρουν που θα παρκάρουν.
2: Είναι έτσι, ας πούμε.
1: Για λέγε, έχουμε σαν σήμερα.
2: Βεβαίως, σαν σήμερα λοιπόν, για σήμερα 11 Αυγούστου, το 1716, μια τρομακτική θύελλα είχε καταστρέψει τον τουρκικό στόλο που πολιορκούσε την Κέρκυρα και είχε βρεθεί στο ανοιχτό πέλαγος εντελώς απροετοίμαστος για μια τέτοια συνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός απέδωσε την ευμενή αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος. 1875, στο λόγο του θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος ο πρώτος στη Βουλή, διακηρύσσεται η αρχή της δεδηλωμένης. Στο εξής, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ανατίθεται μόνο σε όποιον έχει τη δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη. 1988, ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ-Κάιντα. 1990, το ανώτατο ειδικό δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση του Ιουγκοσλαβικού καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο. 1996, ελληνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην πράσινη γραμμή βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι γκρίζοι λύκοι ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισαάκ. 2015, κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το τρίτο μνημόνιο. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 11 Αυγούστου.

0: Είχαμε ακούσει πριν από λίγο καιρό, κάνα μήνα να ήταν, ξέρω και εγώ, περίπου 2 μήνες. Για αυτή την κοπέλα, 38 χρονών, ήταν αυτή, 39, 36, δεν θυμάμαι, που είχε παντρευτεί τον πύργο του Άιφελ, τον χώρισε...
1: Ναι, που είχε προβλήματα στο γάμο της, ναι.
0: Με τον πύργο του Άιφελ είχε παντρευτεί, τον χώρισε τον πύργο και ερωτεύτηκε έναν φράχτη.
1: Ναι, το είχαμε συζητήσει αυτό.
0: Μείνετε σε αυτό το κλίμα, έτσι, μείνετε σε αυτό το κλίμα, δηλαδή μην αναρωτηθείτε. Πάμε στο, για να καταλάβετε δηλαδή ότι δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει σωτηρία. Άλλη 38χρονη είχε παντρευτεί τον εαυτό της. Ίσως να το έχουμε διαβάσει.
1: Παντρεύομαι τον εαυτό της.
0: Παντρεύομαι τον εαυτό μου. Έτσι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι χώρισε με τον εαυτό της. Γιατί δεν τον άντεχε άλλο, ήταν πάρα πολύ πιεστικός. Δηλαδή, αν δεν βρίσκετε τέρι, έτσι, θα τα κάνετε στον εαυτό σας αυτά. Είναι κασέτα, είναι ταινία αυτό, παιδιά. Δεν είναι κάτι το οποίο φταίτε εσείς. Έτσι, το έχουν από μόνο. Τσακώνονται με τον πύργο του Άιφελ, με τον εαυτό τους. Χωρίζουνε και χώρισε αυτή και τα έφυγε σε λέει με έναν άλλον. Γιατί δεν τους μαζεύουνε, αφού έχουν πρόβλημα.
1: Σαν να λέμε τώρα εγώ, χωρίζω από τον εαυτό μου.
0: Ναι. Αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να παντρευτείς τον εαυτό σου. Θα έρθεις στο γάμο σου.
1: Βρε, το να παντρευτώ τον εαυτό μου είναι εύκολο.
0: Όχι, δύσκολο.
1: Αγαπώ
0: είναι.
1: Αγαπώ τον εαυτό μου, τη βρίσκω με την πάρτι μου.
0: Ναι, αλλά τον παντρεύεσαι όμως. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Στον καθρέφτη μου κοιτιέμαι και μονάχη μου αγαπιέμαι. Δεν είναι, υπάρχουν και τραγούδια.
0: Λοιπόν, αυτό το έχει ονομάσει αυτή εδώ που έχει παντρευτεί. Όχι λόγια τώρα του αέρα, έχει παντρευτεί. Αυτό το έχει ονομάσει αυτοαγάπη. Όχι, για να δείτε με τι ασχολείται ο κόσμος, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι λυμένα.
1: Ναι ρε φίλε, αλλά μου φτάσει στο διαζύγιο με τον εαυτό σου και είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Φαντάστηκα ένα βράδυ να αρχίσει να χτυπάει την πόρτα ο εαυτό σου. Εκεί είναι δύσκολο ακόμα
1: αυτό
0: περισσότερο.
1: Αυτό σου λέει, είναι γενικά δύσκολη κατάσταση μετά.
0: Δεν μπορώ.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα τρίτης μετά τις διαφημίσεις.
1: Χορταστική, δική χορταστική. Μας.
0: Έτσι να το ευχαριστηθούμε και σήμερα.
1: Αμέ.
0: Εννοείται, 11 Αυγούστου, εδώ είμαι.
1: Τι άλλο μπορείς να κάνεις.
0: Κανονικότατα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, δώσε ένα χεράκι. Έτσι, έχουμε μου. Social media.
1: Α, δώσε ναι, ένα έχουμε. Χεράκι. Λέω, έχουμε γιατί, social media, έχουμε από αυτά.
0: Γιατί
1: έχουμε.
0: Πρέπει να μας στέλνεις μηνύματα.
1: Για να μας κάνεις και εσύ το δικό σου ψυχολογικό support, κατάλαβες. Γιατί εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο. Εσύ μπορεί να είσαι όξο, παραλία.
0: Έλα τώρα.
1: Παρεούλα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές δυνάμεις τη Δευτέρα για δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στο Κοκκινόχωμα. Η κινητοποίηση του πυροσβεστικού σώματος υπήρξε άμεση και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ το μέτωπο προσέγγισαν συνολικά 40 πυροσβέστες με 9 οχήματα. 5 εναέρια μέσα επιχείρησαν στο σημείο μαζί με πολλούς εθελοντές. Μηνύματα από την πολιτική προστασία σε πολλούς πολίτες σε περιοχές των Δήμων Παγκαίου και Καβάλας, ακόμα και στη Θάσο. Επιτακτική χαρακτηρίζει η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης την ανάγκη λήψης αυξημένων μέτρων πυρασφάλειας και πρόληψης από τους ιδιοκτήτες, φορείς εκμετάλλευσης και διαχειριστές στις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επισημένοντας την ιδιαίτερη έμφαση στα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά πάρκα. Μοτοσυκλέτα κατέληξε κάτω από λεωφορείο έπειτα από ελιγμό προσπέρασης σε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Θάσου Λιμεναρίων, κοντά στη Σκάλα Ραχωνίου. Οδηγός ενός αυτοκινήτου που ερχόταν από την κατεύθυνση του Πρίνου επιχείρησε να πραγματοποιήσει ελιγμό προκειμένου να στρίψει αριστερά, ακριβώς τη στιγμή που το όχημα έκανε τη μανούβρα, ο αναβάτης μιας διερχόμενης μηχανής επιχείρησε να το προσπεράσει. Η κατάληξη αυτού του ελιγμού ήταν η μοτοσυκλέτα να βρεθεί τελικά εγκλωβισμένη κάτω από ένα λεωφορείο που βρισκόταν στο σημείο. Τα χειρότερα αποφεύθηκαν για τον αναβάτη του δικύκλου, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά. Ένας 75χρονος οπλισμένος με σφυρί προκάλεσε καταστροφές στο σπίτι του, απειλώντας παράλληλα τη σύζυγό του και την κόρη τους σε οικισμό της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων. Η υπόθεση πήρε άμεσα το δρόμο της δικαιοσύνης και εκδικάστηκε στο αυτόφορο της Καβάλας. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 13 μηνών με αναστολή, ενώ για 2 μήνες θα είναι σε κατοίκον περιορισμό. Κυκλοφοριακό χάος στην οδό Κουντουριώτου της Καβάλας τη Δευτέρα μετά από ακινητοποίηση λεωφορείου λόγω βλάβης. Η ύπαρξη της νησίδας απέκλεισε το δρόμο, αναγκάζοντας μεγάλα οχήματα να ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια για να περάσουν. Υπεράνθρωπες προσπάθειες από την αστυνομία για να εκτονώσει την ολική συμφόρηση. Τελικά η οδός μονοδρομήθηκε για τα οχήματα για την έξοδο της πόλης μέχρι να απομακρυνθεί το λεωφορείο από το σημείο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την πιο σημαντική στιγμή της έως τώρα καριέρας του σε διεθνές επίπεδο κατέγραψε στη Σερβία ο καβαλιώτης αθλητής του τένις Νικόλας Χατζιαβραάμ, φτάνοντας μέχρι τον τελικό του διπλού στο απαιτητικό τουρνουά Future Semi 25. Ο νεαρός αθλητής με συμπαίκτη τον Θεσσαλονικιό Γιάννη Κουντουράκη διεκδίκησε με αξιώσεις τον τίτλο. Οι Έλληνες τενίστες ιτήθηκαν στις λεπτομέρειες στον μεγάλο τελικό σε μια διοργάνωση υψηλού επίπεδου που είχε έπαθλο 30.000 δολαρίων.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 29 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
0: Καβάλα News. το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Kavala News, το ραδιόφωνο σου. Kavala News.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. 102,8.
1: Δεύτερη ώρα μαζί. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Εδώ στη μουσική, κυρίες και κύριοι.
2: Βεβαίως.
1: Αγαπημένα μου παιδιά.
2: Σας.
1: Στο στούντιο εδώ. Η Εύη Βαλή.
2: Και ο Κοσμάς Κατρεμάδος, βεβαίως. Mm-hmm. Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για μικρούς θησαυρούς που ανακαλύπτει ο άλλος σε μία αποθήκη ή σε ένα μαγαζί ή κάπου που έχει μεταχειρισμένα ή σε ένα παζάρι. Το έχουμε συζητήσει πολλές ιστορίες κατά διαστήματα. Υπάρχει όμως τώρα μία ιστορία που μου έχει τραβήξει την προσοχή της Άννα Λι Ντόζιερ από το Maryland των ΗΠΑ, όπου η συγκεκριμένη τι έκανε. Αγόρασε ένα βάζο αξίας περίπου 4 δολαρίων σε ένα μαγαζί μεταχειρισμένα είδη.
1: Όχι, και της βγήκε καλό.
2: Δεν της βγήκε απλά καλό. Αποδείχτηκε, αφού ξέρεις, την παραξένεψε, το κοίταξε από εδώ, το κοίταξε από εκεί. Μετά από 5 χρόνια, κατάφερε να βγάλει άκρη και ανακάλυψε ότι αυτό το βάζο ήταν ένα τεχνούργημα των Μάγιας, ηλικίας περίπου 1200 ετών.
1: Αυτή από πού το πήρε, έτσι, από τα παλιά?
2: Ναι, παιδί μου.
1: Τα παλιά.
2: Τύπου παζάρι.
1: Ωραία. Είναι σίγουρο αυτό τώρα.
2: Όταν το είδε, αρχικά θεώρησε ότι ναι, είναι κάτι παλιό, μπορεί να είναι 20-30 ετών. Δεν φαντάστηκε αυτή την παλαιότητα. Διέκρινε κάποια στοιχεία που θα μπορούσαν να θυμίζουν Μεξικό, θα μπορούσαν να είναι. Θεώρησε ότι ήταν κάποια μίμηση αντικειμένων. Κατάλαβες. Η υπόθεση, λέει, πήρε απρόσμενη τροπή όταν τον Ιανουάριο του 24 η Ντόζιερ πήγε στο Εθνικό Μουσείο Ανθρωπολογίας στην πόλη του Μεξικού. Και αυτά που είδε εκεί να εκτίθενται έμοιαζαν πάρα πολύ με αυτό που είχε στο σπίτι της. Και φυσικά μετά, καταλαβαίνεις, ξεκίνησε μία διαδικασία, mm-hmm. ώσπου ταυτοποιήθηκε ως αυθεντικό.
1: Εγώ νόμιζα ότι πήρε λεφτά, πήρε λεφτά.
2: Κοίτα, η ίδια το έδωσε στην κυβέρνηση του Μεξικού. Τώρα το εάν η κυβέρνηση της έδωσε κάτι σαν εύρετρο, σαν αυτό, δεν το γνωρίζω, δεν αναφέρεται εδώ.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πείτε μου ακριβώς, σκεφτείτε έτσι λίγο γρήγορα βέβαια, πού θα μπορούσε να μας παίρνουν λεφτά τα οποία μέχρι στιγμής το έχουμε τσάμπα, το έχουμε δωρεάν. Τώρα το καλοκαίρι δηλαδή, κάτι. Το οποίο μέχρι στιγμής το έχουμε δωρεάν.
1: Κάτι μου έρχεται στο μυαλό.
0: Ε, για πείτε.
1: Να πω,
0: κάτι?
1: Να πω αυτό που μου χαίρεσε στο μυαλό, που είμαι σχεδόν σίγουρη.
0: Για πες.
1: Από τις ντουζιέρες στις παραλίες.
0: Ναι, ξεκινήσανε. Κάποιες παραλίες, λέει, έτσι, έτσι τουριστικές πολύ, αρχίζουν να έχουν ντουζιέρες που ρίχνεις 1 ευρώ και κρατάει το ντουζ ανοιχτό 5 λεπτά. Λίγο σπατάλι το βλέπω αυτό, να σου πω την αλήθεια.
1: Αυτό το διάβασα σαν δημοσίευμα για κάποια ξένη χώρα, αλλά...
0: Ναι, όχι για μας, δεν ισχύει εδώ. Τι, το έχεις ακούσει εσύ?
1: Το έχω πετύχει, παιδιά, σε παραλία, το έχω σαν ανάμνηση, αλλά ήμουνα μικρή. Που είχε ντουζιέρα με κερματοδέκτη. Δεν ξέρω αν ήταν σε ιδιωτική παραλία, δεν θυμάμαι καθόλου.
0: Ήτανε πολύ μπροστά αυτός που το είχε φτιάξει.
1: Υπήρχε ντουζιέρα με κερματοδέκτη, ναι.
0: Σε ελληνική παραλία.
1: Σου λέω, το θυμάμαι, ήμουνα μικρή.
0: Ήταν πολύ μπροστά αυτός. Πολύ μπροστά. Έτσι. Τόσο μπροστά που μάλλον θα τον σταμάτησαν να του πούνε τι κάνει.
1: Ξέρω, αλλά σου λέω, το έχω σαν ανάμνηση. Πείτε μας κι εσείς αν το έχετε πετύχει πουθενά.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι και εκεί θα πληρώνεις. Και 5 λεπτά το νερό είναι πολύ για 5 λεπτά. Δηλαδή, ίσως και το μισό θα ήταν μια χαρά. 2,5 λεπτά να τρέχει το νερό για να σου φύγει η αλατίλα θα ήταν μια χαρά.
1: Ναι.
0: Να πλήρωνες 50 λεπτά. Γιατί να πλήρωνες 1 ευρώ.

0: Πάμε σε διάλειμμα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες, θα έλεγα.
1: Να πάμε.
0: Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή, να το θυμίσουμε αυτό. Να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς σε αυτούς που μας ακούνε από Αυστραλία αυτή την ώρα.
1: Τα φιλιά μας στους φίλους μας εκεί.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν τηλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News, το ραδιό.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Κουράγιο και δύναμη. Αυτό πρέπει να πω εγώ. Εμείς εδώ επιστρέψαμε στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Κόσμος και Δραμάδος και Επιβαλή εδώ. Λοιπόν, έχουμε τις πιο ακριβές πόλεις στην Ευρώπη για έναν εργένη. Μιλάμε τώρα για τελευταία, το 2026, που έγινε η έρευνα αυτή. Λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε στην τρίτη θέση, τρίτη πιο ακριβή θέση της Ευρώπης, να ξέρεις. Στη δεύτερη θέση ποιος είναι, ποια πόλη είναι, ποια πρωτεύουσα.
2: Ποια?
1: Τα Τίρανα.
2: Τι λες?
1: Βέβαια, είναι πιο ακριβή από εμάς.
2: Okay.
1: Δύσκολη ζωή. Δύσκολη ζωή για εργένιδες. Έτσι, τα βλέπετε τα αποτελέσματα έτσι κι αλλιώς, πώς πάνε. Εντάξει, για εργένιδες, τώρα όλοι οι άλλοι τρέχουν στα λιβάδια. Περνάνε υπέροχα, πιστεύω. Τι είσαι να πεις? Δεν τα λες καλά. Δεν θέλει να πει περισσότερα, καταλάβες.
2: Ναι, αυτό.
1: Δεν θέλει να ξεφύγει.
2: Να κρατηθώ λίγο.
1: Κάνει αυτολογοκρισία η Εύη αυτή τη στιγμή.
2: Αυτό. Είναι που λέμε που βουτάμε τη γλώσσα στο μυαλό πρωτού μιλήσουμε.
1: Τώρα να σου πω την αλήθεια, μοιάζει σαν να έχεις βουτήξει τη γλώσσα σε ποτό.
2: Τώρα κι εσύ και το μυαλό μου είναι θολό.
1: Είναι και οι μέρες τέτοιες, καταλαβαίνετε.
2: Λόγια του παπά.

0: Τι έχουμε?
1: Α, έχουμε πολλά. Έχουμε πάρα πολλά. Θέλω να σου βάλω ένα κουιζάκι που αν σκεφτείς καλά νομίζω ότι μπορείς να το βρεις. Ποια είναι η χώρα με την μεγαλύτερη παραγωγή μπύρας παγκοσμίως?
0: Παραγωγή, δεν είναι η Γερμανία?
1: Παραγωγή.
0: Δεν είναι η Γερμανία?
1: Όχι.
0: Α, δεν ξέρω, στη Γερμανία θα πήγαινε το μυαλό μου.
1: Ο μεγαλύτερος παραγωγός μπύρας παγκοσμίως, με μία στις πέντε μπύρες που βγαίνουν στο εμπόριο να προέρχεται από εκεί, είναι η Κίνα.
0: Η Κίνα. Είναι, μάλλον Κίνα, γιατί είναι πολλής κόσμος εκεί.
1: Παράγει περίπου 34 δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας. Mm-hmm. Το οποίο αντιστοιχεί στο 18,2% της παγκόσμιας παραγωγής. Ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 9,8% όμως. Μιλάμε 10 μονάδες διαφορά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η Βραζιλία με παγκόσμιο μερίδιο 7,9%. Από την Ευρώπη έχουμε την Ισπανία.
0: Έλα.
1: Η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 2,1% της παγκόσμιας παραγωγής μπύρας. Και φυσικά ψηλά είναι και η Γερμανία, χωρίς όμως να μου έχει εδώ πέρα το ποσοστό της.
0: Εγώ νόμιζα τη Γερμανία, να σου πω την αλήθεια, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Έστω. Εντάξει, η Κίνα είναι πολύ λογικό, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο, οπότε παράγει και πολύ μπύρα.
1: Ένατη και δέκατη θέση είναι η Νότια Αφρική και το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Εντάξει, πίνουνε και εκεί. Εμείς πάντως στη δική μας χώρα έχει μειωθεί το πιωτό γενικότερα, τα ποτά.
1: Από όταν ξεκίνησαν τα αλκοτέστ, νομίζω.
0: Όχι, και πιο πριν. Είναι θέμα γενιάς, 25%. Είναι μεγάλο το νούμερο. Και μπράβο δηλαδή.
1: Ναι, δεν το λες κακό αυτό.
2: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal à

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Σας αφήνουμε εδώ. Γρήγορα όμως, γιατί κάποιοι βιάζονται εδώ μέσα. Τι να κάνω, εγώ δεν φταίω.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι λοιπόν κοντά σας αύριο. 22 ώρες μας χωρίζουν από το αύριο και τη δικιά μας παρέα.
0: Επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ ήταν για τις 2 προηγούμενες ώρες. Σε 22 ώρες δίνουμε ραντεβού για εδώ.
1: Πολλά φιλιά.
0: Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές δυνάμεις τη Δευτέρα για δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στο Κοκκινόχωμα. Η κινητοποίηση του πυροσβεστικού σώματος υπήρξε άμεση και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ το μέτωπο προσέγγισαν συνολικά 40 πυροσβέστες με 9 οχήματα. 5 εναέρια μέσα επιχείρησαν στο σημείο μαζί με πολλούς εθελοντές. Μηνύματα από την πολιτική προστασία σε πολλούς πολίτες σε περιοχές των Δήμων Παγκαίου και Καβάλας, ακόμα και στη Θάσο. Επιτακτική χαρακτηρίζει η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης την ανάγκη λήψης αυξημένων μέτρων πυρασφάλειας και πρόληψης από τους ιδιοκτήτες, φορείς εκμετάλλευσης και διαχειριστές στις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επισημένοντας την ιδιαίτερη έμφαση στα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά πάρκα. Μοτοσυκλέτα κατέληξε κάτω από λεωφορείο έπειτα από ελιγμό προσπέρασης σε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Θάσου Λιμεναρίων, κοντά στη Σκάλα Ραχωνίου. Οδηγός ενός αυτοκινήτου που ερχόταν από την κατεύθυνση του Πρίνου επιχείρησε να πραγματοποιήσει ελιγμό προκειμένου να στρίψει αριστερά, ακριβώς τη στιγμή που το όχημα έκανε τη μανούβρα, ο αναβάτης μιας διερχόμενης μηχανής επιχείρησε να το προσπεράσει. Η κατάληξη αυτού του ελιγμού ήταν η μοτοσυκλέτα να βρεθεί τελικά εγκλωβισμένη κάτω από ένα λεωφορείο που βρισκόταν στο σημείο. Τα χειρότερα αποφεύθηκαν για τον αναβάτη του δικύκλου, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά. Ένας 75χρονος οπλισμένος με σφυρί προκάλεσε καταστροφές στο σπίτι του, απειλώντας παράλληλα τη σύζυγό του και την κόρη τους σε οικισμό της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων. Η υπόθεση πήρε άμεσα το δρόμο της δικαιοσύνης και εκδικάστηκε στο αυτόφορο της Καβάλας. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 13 μηνών με αναστολή, ενώ για 2 μήνες θα είναι σε κατοίκον περιορισμό. Κυκλοφοριακό χάος στην οδό Κουντουριώτου της Καβάλας τη Δευτέρα μετά από ακινητοποίηση λεωφορείου λόγω βλάβης. Η ύπαρξη της νησίδας απέκλεισε το δρόμο, αναγκάζοντας μεγάλα οχήματα να ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια για να περάσουν. Υπεράνθρωπες προσπάθειες από την αστυνομία για να εκτονώσει την ολική συμφόρηση. Τελικά η οδός μονοδρομήθηκε για τα οχήματα για την έξοδο της πόλης μέχρι να απομακρυνθεί το λεωφορείο από το σημείο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την πιο σημαντική στιγμή της έως τώρα καριέρας του σε διεθνές επίπεδο κατέγραψε στη Σερβία ο καβαλιώτης αθλητής του τένις Νικόλας Χατζιαβραάμ, φτάνοντας μέχρι τον τελικό του διπλού στο απαιτητικό τουρνουά Futures M25. Ο νεαρός αθλητής με συμπαίκτη τον Θεσσαλονικιό Γιάννη Κουντουράκη διεκδίκησε με αξιώσεις τον τίτλο. Οι Έλληνες τενίστες ιτήθηκαν στις λεπτομέρειες στον μεγάλο τελικό σε μια διοργάνωση υψηλού επίπεδου που είχε έπαθλο 30.000 δολαρίων.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 29 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 αποφόρου στην προθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμη έως 4 αποφόρου στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Εντάξει, σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς.
2: Άσε μην το συζητάς, αφού έφυγε η Δευτέρα τυχεροί είμαστε.
1: Γιατί καλέ, μια χαρά είναι η Δευτέρα.
2: Μου έχεις πει να μην γκρινιάζονται, μου έχεις πει τι ρωτάς.
1: Έτσι, την Τετάρτη είναι που βάζουμε τους
2: στόχους. Άντε πάει.
1: Αύριο λοιπόν. Προς το παρόν είμαστε εδώ για δύο ώρες ακόμα, φίλες και φίλοι. Ελπίζουμε και θέλουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας, δύο στην τιμή του ενός.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γιωργακόπουλος και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
1: Έχουμε ωραία πράγματα και σήμερα.
2: Γιατί χθες δεν είχαμε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν μια πολύ dark ταινία.
1: Ήταν dark.
0: Την έχεις υπόψη
1: σου? Αμέ, με τις τρεις αδελφές της μάγισσας.
0: Με ένα σπίτι που γινόταν διάφορα.
1: Λίγο spooky το σπίτι.
0: Έτσι. Και μάλιστα λένε τα διάφορα παραλυπόμενα ότι το συνεργείο που τέλος πάντων γινούσε τις σκηνές σε αυτό το σπίτι,
1: ναι,
0: μιλάμε για το Practical Magic, έτσι,
1: ναι,
0: με Νικόλ Κίντμαν και Σάντρα Μπούλοκ.
1: Και στην πρώτη ταινία αυτές οι δύο, δεν παίζαμε μόνο αυτές
0: λέει
1: οι δύο,
0: αλλά... Ναι, λέει το συνεργείο ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων,
1: ναι,
0: ακουγόντουσαν διάφορα, λέμε, στο σπίτι.
1: Αμάν.
0: Θόρυβοι φωνές και τέτοια.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ξαναγίνεται το... Υπάρχει sequel,
1: sequel,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, και οι δύο, και η Νικόλ Κίτμαν και η Σάντρα Μπούλοκ, αλλά και οι περισσότερες από τις γυναίκες που παίζαν σε αυτή την πρώτη ταινία της Μάγισσες, επιστρέφουν μετά το 1998, ξανάρχονται το 2026 και επανέρχονται με τους ρόλους των αδελφών Σάλ και Γκίλιαν Όουενς. Αν σου θυμίζει κάτι αυτό, όχι τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Είναι παραγωγή όμως και οι δύο, ενώ στην πρώτη ταινία δεν ήταν.
0: Μάλιστα. Ναι, να πάρουν και κανένα φράγκο.
1: Και αυτό που έχει ενδιαφέρον, ναι, δεν είναι τόσο για τον Νικόλ Κίτμαν, όσο για το ότι η Σάντρα Μπούλοκ επανέρχεται στον κινηματογράφο μετά από το 2022. Δηλαδή έκανε 4 χρόνια και
0: εντάξει. Για Μπούλοκ, να σου πω, είναι καλή αυτή, αξίζει. Έτσι.
1: Είναι πραγματικά αξίζει.
0: Πραγματικά.
1: Και η πρώτη ταινία εμένα μου άρεσε. Για το δεύτερο δεν ξέρω, να σου πω, γιατί βγαίνει Σεπτέμβρη.
0: Ναι, βγαίνει Σεπτέμβρη.
1: Γύρω στα μέσα Σεπτέμβρη.
0: Τώρα, δεν ξέρω, Σεπτέμβρη είπες,
1: Σεπτέμβρη.
0: Και μέχρι το Σεπτέμβρη τι θα κάνουμε, ρε παιδί μου, με τα πιτσιρίκια?
1: Καλά τώρα.
0: Ξέρεις
1: τι θα κάνουμε?
0: Ξέρεις πώς το σκέπτονται?
1: Δεν έχω εγώ ιδέα να σου πω.
0: Έτσι.
1: Και σπουδές.
0: Πόσο σημαντικό πραγματικά είναι να έχεις άνθρωπο με εξειδικευμένη γνώση πάνω σε διάφορα.
1: Εδώ τώρα σου έχω τη λύση, λέμε.
0: Βοηθός βρεφονιπιοκόμων,
1: με εξειδίκευση παρακαλώ.
0: Έτσι.
1: Από τις ανώτερες σχολές Α και τις σπουδές τους παιδαγωγικών. Και εξασφαλίζουμε και προνομιακά δίδακτρα,
0: ναι,
1: είτε καλώντας το
0: 210-52-79-500, καλείτε για Αθήνα,
1: είτε 210-41-20-714 για Πειραιά,
0: ή με ένα κλικ στο
1: ekalfa.gr. Δεν το λέω πια το www.
0: Okay.
1: Κάθε μέρα το ίδιο θα μου λες.
0: Έτσι.

0: Δυστυχώς, αγάπη μου, τα κασέδια στο Hollywood πέφτουν.
1: Πέφτουν.
0: Τα μπικικίνια, ναι.
1: Τι είναι αυτό που είπες?
0: Ναι, γιατί, να σου πω. Βγήκαν τα αποτελέσματα ποιος είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός του 2025.
1: Ποιος?
0: Ο Άνταμ Σάντλερ.
1: Ποιος Άνταμ Σάντλερ?
0: Ο Άνταμ Σάντλερ.
1: Αυτός ο Αμερικανός.
0: Ναι.
1: Γιατί τον πληρώνουν αυτόν τόσο καλά?
0: Άντεντε, είναι 59 ετών, κέρδισε περίπου 48 εκατομμύρια δολάρια,
1: ναι,
0: τα τελευταία χρόνια,
1: mm-hmm,
0: παίζοντας το Happy Gilmore 2, το sequel της κομμωδίας του 1996, και βεβαίως έκανε και εμφάνιση στο Jay Kelly μαζί με τον George Clooney.
1: Μα ειλικρινά τώρα, αν βγεις στον δρόμο και πεις τον ξέρετε τον Άνταμ Σάντλερ,
0: έλα
1: πώς θα
0: καλέ,
1: σου πούνε?
0: Είναι γνωστός τώρα, μην είσαι και εσύ περίεργη.
1: Να πάρει 48 εκατομμύρια.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, είναι πολύ λιγότερα από αυτά που είχε πάρει ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός το 2024 και που ήταν ο Dwayne Jones, ο,
1: ναι,
0: οποίος τότε είχε κλείσει τη χρονιά με κάτι 88 εκατομμύρια.
1: Α, τίποτα, ναι, peanuts.
0: Τώρα το ωραίο είναι, η είδηση είναι εδώ, ότι ποιος είναι δεύτερος.
1: Ποιος είναι δεύτερος?
0: Ο Tom Cruise.
1: Όχι, ο Tom Cruise,
0: ναι,
1: παίρνει λιγότερα από τον Adam Sandler.
0: Ναι, φίλε, 2 εκατομμύρια δολάρια λιγότερα.
1: Η ζωή είναι άδικη, έτσι, τον λυπάμαι.
0: Και όλα αυτά βέβαια χάρη στο Mission Impossible.
1: Μάλιστα.
0: The Final Reckoning. Το είδαμε, οκ, okay, εντάξει. Πολλά τα λεφτά για τίποτα, θα έλεγα εγώ.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, τρίτος ο Mark Wahlberg με 44 εκατομμύρια.
1: Ενώ, άλλος πολύ άγνωστος.
0: Εδώ τώρα η αγαπημένη σου.
1: Για πες.
0: Τέταρτη είναι η Scarlett Johansson.
1: Μάλιστα, μπράβο της, πόσα πήρε?
0: 43.
1: Να τα χαρεί.
0: Και πέμπτος και καταϊδρωμένος, ο δικός μας εδώ που τον έχουμε συνηθίσει πια.
1: Εδώ, ναι.
0: Κάπου θα το δει κανείς στη Νέα Μάκρη, θα το δει κάπου, ξέρω εγώ.
1: Τον είδανε πολύ στην Ήδρα.
0: Έτσι, στην πλατεία Κοτζιά, στην Αθήνα κλπ. 41 εκατομμυριάκια μόνο.
1: 41 εκατομμύρια. Ναι.
0: Γι' αυτό ντύνεται έτσι.
1: Γι' αυτό. Χάλια.
0: Έτσι.
1: Χάλια. Και γιατί πήγε,
0: εγώ
1: έχει κάνει τη λίτσα.
0: Έβλεπα φωτογραφίες και έλεγα, μα αυτό το παιδί, ρε παιδί μου.
1: Τι να σου κάνω, σου
0: άμα το
1: δει
0: στον δρόμο, ας πούμε, γκωσίστ στο Παρίσι τον περνά. Έτσι.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8. Oh, Father, tell me.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Από σήμερα, με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: που θα ταράξει το Hollywood και όχι μόνο.
1: Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι δεν την έχει αποδεχτεί.
0: Ναι,
1: πράγμα
0: αλλά θα
1: που
0: βγει
1: σημαίνει
0: όμως
1: ότι κάποια αλήθεια θα λέει.
0: Ναι, θα βγει όμως, θα έτσι. Βγει. Με τίτλο Tom Cruise Alive. Έτσι. Είναι βιογραφία του. Θέλει να ρίξει φως στην άγνωστη ζωή του εμβληματικού και εξαιρετικά ιδιωτικού στάρ, για τον οποίο βέβαια πολύ λίγα είναι γνωστά.
1: Λίγα ξέρουμε, είναι αλήθεια.
0: Έτσι. Και θα αναφέρει μεταξύ άλλων θυελώδεις γάμους με την Nicole Kidman και την Katie Holmes.
1: Ωραία, πως τη λιτώσανε.
0: Ε, λοιπόν, τώρα τα υπόλοιπα σου είπα. Κάτι για σαϊεντολογία, κάτι ξέρω εγώ και τα λοιπά.
1: Δεν μας νοιάζει αυτό.
0: Εμάς
1: τα μαναφούκια μας ενδιαφέρουν.
0: Το καλό είναι ότι την υπογράφει ένας πολύ καλός, πώς το λένε,
1: συγγραφέας.
0: Ναι. Ο Τζεφ Μπένεντικτ. Έτσι,
1: α,
0: ο οποίος έχει κάνει τρεις βιογραφίες και οι οποίες έχουν γίνει best seller.
1: Ποιος ξέρει τι θα γράφει και ο άνθρωπος.
0: Εγώ θα το διαβάσω.
1: Να μεταφραστεί, να το μάθουμε.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
1: Κοιτάω να δω.
0: Είχες φέρει αυτή την είδηση πριν από καιρό.
1: Ποιο?
0: Για το Digger, την ταινία με τον Tom Cruise.
1: Εγώ το είχα κάνει αυτό.
0: Αλήθεια, ναι. Πριν από καιρό.
1: Δεν θυμούμαι. Για πες.
0: Όπου το είχαμε Digger, συζητήσει.
1: Α, την ταινία.
0: Την ταινία όπου είχαμε συζητήσει ότι ο Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ιναρίτου είχε πει ότι θα δούμε τον Tom Cruise με έναν τρόπο που δεν τον έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι.
0: Το είχαμε
1: ισχύει.
0: Κάνει κουβέντα.
1: Ισχύει, ναι. Για πες.
0: Τι γίνεται τώρα.
1: Για πες.
0: Πραγματικά, έρχεται τον Οκτώβρη. Όσοι λοιπόν έχουν δει σκηνές, λένε ότι πραγματικά είναι περισσότερο σαν να έχει σχεδιαστεί αυτή η ταινία ως φορός τιμής στην καριέρα του Tom Cruise. Τον αγαπάει ο Ιναρίτου δηλαδή.
1: Ναι, για πες.
0: Και μια από τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις του στάρ στην καριέρα του, γιατί ενσαρκώνει έναν πραγματικό άνθρωπο, τον Digger Rockwell. Και εμφανίστε και σε μεγαλύτερη ηλικία, με μύτη παραπάνω, με κοιλιά, με αραιωμένα μαλλιά, βεβαίως, υποδιόμενος τον πανίσχυρο μεγιστάνα του παρελθόντος, του πετρελαίου από το Τέξας.
1: Τι λες, ρε φίλε.
0: Αλήθεια. Του είπε δηλαδή, φίλε, θα παίζεις και δεν το καταλαβαίνει άνθρωπος ότι είσαι εσύ, για να δείξεις πόσο
1: σπουδαίο.
0: Μεγάλος ηθοποιός είσαι.
1: Πραγματικά σπουδαίο.
0: Όχι, εγώ είμαι μαζί του πολύ τώρα σε αυτό.
1: Είμαι περίεργος, θέλω να το δω.
0: Και εγώ πάρα πολύ. Θέλεις να δεις και κάτι άλλο?
1: Για πες.
0: Πώς γίνεται όλο αυτό το μακιγιάζ και η κομμωτική και τα κουστούμια?
1: Για πες, πώς γίνεται?
0: Καταρχάς,
1: γίνεται...
0: πρέπει να ξέρεις αυτό.
1: Να είσαι σπουδαγμένος.
0: Α, μπράβο.
1: Έλα.
0: Έχεις καμιά ιδέα για το πού να είσαι, πού να πας να σπουδάσεις?
1: Δεν στην κλέβω, είναι δική σου. Πες την.
0: Μπορείς λοιπόν να πας να σπουδάσεις για μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας στις ανώτερες σχολές Α και μάλιστα μπορείς να κάνεις την εγγραφή σου ακόμα και σήμερα.
1: Για πες.
0: Είτε παίρνοντας τηλέφωνο στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά, είτε στο 210-52-79-500
1: ή στο www.eta.gr. Τα πες όλα, μπράβο ρε Άννα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Καλώς το κορίτσι μας!
0: Καλώς σας βρίσκω!
1: Βασιλεία Πέτρου, το κλίμα δαγκώνει, προσοχή! Για πες!
0: Η σημερινή είδηση είναι από ένα άρθρο του Insider
1: okay.
0: και νομίζω αφορά αρκετούς από εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι ανακυκλώνουμε σωστά. Όμως, αρκετά από τα λάθη που γίνονται καθημερινά δεν είναι τα προφανή. Ένα από τα λιγότερα γνωστά λάθη είναι η τοποθέτηση των ανακυκλώσιμων μέσα σε δεμένες πλαστικές σακούλες. Αν και πολλοί το κάνουν για λόγους καθαριότητας, οι συσκευασίες πρέπει να καταλήγουν χύμα στον μπλεκάδο, ώστε να μπορούν να διαχωριστούν σωστά στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Εξίσου συχνή είναι η συνήθεια να πετάμε στον κάδο αντικείμενα που θεωρούμε ότι ίσως ανακυκλώνονται. Πλαστικά παιχνίδια, μαγειρικά σκεύη, λεκάνες, στυλό ή άλλα αντικείμενα από πλαστικό δεν ανήκουν στον μπλεκάδο. Πολλοί επίσης αφαιρούν τα καπάκια από τα πλαστικά μπουκάλια πριν τα ανακυκλώσουν. Είναι προτιμότερο το καπάκι να παραμένει βιδωμένο στη συσκευασία, καθώς έτσι διευκολύνεται η συλλογή και η επεξεργασία του. Ένα ακόμη λιγότερο γνωστό λάθος αφορά τις χάρτινες συσκευασίες φαγητού. Τα τμήματα που έχουν απορροφήσει λάδια για υπολείμματα τροφών θα πρέπει να απορρίπτονται στα κοινά απορρίμματα. Συχνά μπερδεύονται και τα γυάλινα υλικά. Ποτήρια, πυρήμαχα, σκεύη, κεραμικά και πορσελάνες δεν έχουν την ίδια σύσταση με τις γυάλινες συσκευασίες και δεν πρέπει να καταλήγουν μαζί με τα μπουκάλια και βάζα. Ένα λάθος που περνά απαρατήρητο είναι η απόρριψη ηλεκτρικών συσκευών, λαμπτήρων και μπαταριών στους μπλεκάδους. Τα συγκεκριμένα προϊόντα πρέπει να παραδίδονται στα ειδικά σημεία συλλογής που λειτουργούν σε καταστήματα, δήμους και άλλους φορείς. Τέλος, πολλοί ξεχνούν να συμπιέσουν τα πλαστικά μπουκάλια, μεταλλικά κουτάκια και χάρτινες συσκευασίες. Μια τόσο απλή κίνηση εξοικονομεί σημαντικό χώρο στους κάδους και διευκολύνει τη μεταφορά και τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών.
1: Πολύ καλά όλα αυτά που μας λες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές δυνάμεις τη Δευτέρα για δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στο Κοκκινόχωμα. Η κινητοποίηση του πυροσβεστικού σώματος υπήρξε άμεση και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ το μέτωπο προσέγγισαν συνολικά 40 πυροσβέστες με 9 οχήματα. 5 εναέρια μέσα επιχείρησαν στο σημείο μαζί με πολλούς εθελοντές. Μηνύματα από την πολιτική προστασία σε πολλούς πολίτες σε περιοχές των Δήμων Παγκαίου και Καβάλας, ακόμα και στη Θάσο. Επιτακτική χαρακτηρίζει η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης την ανάγκη λήψης αυξημένων μέτρων πυρασφάλειας και πρόληψης από τους ιδιοκτήτες, φορείς εκμετάλλευσης και διαχειριστές στις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επισημένοντας την ιδιαίτερη έμφαση στα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά πάρκα. Μοτοσυκλέτα κατέληξε κάτω από λεωφορείο έπειτα από ελιγμό προσπέρασης σε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Θάσου Λιμεναρίων, κοντά στη Σκάλα Ραχωνίου. Οδηγός ενός αυτοκινήτου που ερχόταν από την κατεύθυνση του Πρίνου επιχείρησε να πραγματοποιήσει ελιγμό προκειμένου να στρίψει αριστερά, ακριβώς τη στιγμή που το όχημα έκανε τη μανούβρα, ο αναβάτης μιας διερχόμενης μηχανής επιχείρησε να το προσπεράσει. Η κατάληξη αυτού του ελιγμού ήταν η μοτοσυκλέτα να βρεθεί τελικά εγκλωβισμένη κάτω από ένα λεωφορείο που βρισκόταν στο σημείο. Τα χειρότερα αποφεύθηκαν για τον αναβάτη του δικύκλου, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά. Ένας 75χρονος οπλισμένος με σφυρί προκάλεσε καταστροφές στο σπίτι του, απειλώντας παράλληλα τη σύζυγό του και την κόρη τους σε οικισμό της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων. Η υπόθεση πήρε άμεσα το δρόμο της δικαιοσύνης και εκδικάστηκε στο αυτόφορο της Καβάλας. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 13 μηνών με αναστολή, ενώ για 2 μήνες θα είναι σε κατοίκον περιορισμό. Κυκλοφοριακό χάος στην οδό Κουντουριώτου της Καβάλας τη Δευτέρα μετά από ακινητοποίηση λεωφορείου λόγω βλάβης. Η ύπαρξη της νησίδας απέκλεισε το δρόμο, αναγκάζοντας μεγάλα οχήματα να ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια για να περάσουν. Υπεράνθρωπες προσπάθειες από την αστυνομία για να εκτονώσει την ολική συμφόρηση. Τελικά η οδός μονοδρομήθηκε για τα οχήματα για την έξοδο της πόλης μέχρι να απομακρυνθεί το λεωφορείο από το σημείο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την πιο σημαντική στιγμή της έως τώρα καριέρας του σε διεθνές επίπεδο κατέγραψε στη Σερβία ο καβαλιώτης αθλητής του τένις Νικόλας Χατζιαβραάμ, φτάνοντας μέχρι τον τελικό του διπλού στο απαιτητικό τουρνουά Futures M25. Ο νεαρός αθλητής με συμπαίκτη τον Θεσσαλονικιό Γιάννη Κουντουράκη διεκδίκησε με αξιώσεις τον τίτλο. Οι Έλληνες τενίστες ιτήθηκαν στις λεπτομέρειες στον μεγάλο τελικό σε μια διοργάνωση υψηλού επίπεδου που είχε έπαθλο 30.000 δολαρίων.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 29 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Thassos προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthassos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Thassos και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: είμαστε πάλι εδώ.
1: Ναι, σε άκουγα που μουρμούριζες.
0: Ναι, μουρμούριζα.
1: Ότι τέλος πάντων από αυτά που είπε η Βασιλεία.
0: Μα πέρα, όλα τα κάνω όμως.
1: Τα κάνεις.
0: Μην το συζητάς, μόνο λαμπτήρα δεν έχω ρίξει μέσα στους κάδους.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Οκ, ξεκινάμε, δεύτερη ώρα. Να πούμε όμως την αμαρτία μας ότι, παιδιά, συγγνώμη. Στο 90% των περιπτώσεων υπάρχουν οι μπλε και οι πράσινοι.
0: Αν είσαι τυχερός.
1: Έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεύτερη ώρα.
0: Πάμε.
1: Πάμε. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Δύο στην τιμή του ενός και με οικολογική συνείδηση.
0: Αλίμονο.
1: Φύγαμε.

0: Λοιπόν, πώς πας με τα παιδάκια σου στην παραλία?
1: Δύσκολα.
0: Τους προσέχεις?
1: Ναι.
0: Γιαννάκη, όχι εκείνο, Ανούλα, ναι. Δεν αναφέρομαι σε σένα.
1: Όχι, αλλή μόνο.
0: Στην Ανούλα.
1: Στην Ανούλα.
0: Έτσι, σε παρακαλώ παιδί μου, όχι αυτό. Πας με το...
1: το αυγό σου, τον κεφτέ, ναι, σου, τα λες και αυτά.
0: Πας και με το σκύλο σου και πρέπει, ναι, να προσέχεις διπλά, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, αλλά όχι μήπως πιει και μήπως φάει. Όχι. Προσέχεις την άμμο.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Για πες.
1: Γιατί, α, μας φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι. Είτε από το μουσούδι του, είτε από τα ποδαράκια του, είτε αν κάνει το λάθος και φάει άμμο, φτάνουμε από τη σκυλιότητα μέχρι ηλαιό.
0: Έλα.
1: Γιατρό το πάμε το σκυλί μας, άκουμε που σου λέω.
0: Προσοχή μεγάλη.
1: Προσοχή, και δεν είναι μόνο ότι φάει, είναι και ότι ακουμπήσει. Γι' αυτό καθαρίζουμε πατουσίτσες, μουσουδίτσες, ουρίτσες, κυλίτσες με νερό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό πρέπει να γίνεται.
1: Α, μπράβο. Αλλιώς να μην το παίρνουμε.
0: Ωραία μας τα λες. Ξέρεις τόσα πολλά, ρε παιδί μου, επειδή και εσύ είσαι σκυλομάνα.
1: Έτσι είμαι, ναι.
0: Αλλά εγώ θα σε πάω σε κάτι περισσότερο χρήσιμα και πολλά.
1: Για πήγαινε,
0: που κανείς μπορεί να μάθει στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, τη μεγαλύτερη της χώρας, με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. ΣΑΕΚ,
1: ΙΕΚ Α, μου λες.
0: Λοιπόν, 210-5279-500 ή 210-9640-117 για να μάθετε ό,τι θέλετε σε αυτά τα τηλέφωνα ή...
1: ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr, όπου θα μάθουμε και για τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Οκ. Okay.

0: Είδες καμιά φορά οι συμπτώσεις?
1: Ναι. Ναι.
0: Τρία αλλά... όχι κάνουν ένα ναι.
1: Ναι. Δεν του βγήκε όμως.
0: Όχι, άσχημο δεν του βγήκε, αλλά όπως πάντα τον ξελάσπρος ο κολλητός, έτσι.
1: Μάλιστα. Ο Σπίλμπεργκ.
0: Όχι, ο Λούκας.
1: Α, ο Λούκας.
0: Τον Σπίλμπεργκ.
1: Ναι, ναι, συγγνώμη.
0: Διότι ο Σπίλμπεργκ, από την εποχή που ακόμα είχε κάνει τα σαγόνια.
1: Ναι.
0: Είχε ζητήσει από τον Μπρόκολι, τότε παραγωγό του James Bond, να του σκηνοθετήσει μια ταινία, ευγενικά.
1: Ναι.
0: Όχι, του είπε ο Μπρόκολι.
1: Το ξαναρωτάει.
0: Όχι, το ξαναρωτάει, όχι. Απελπίστηκε γι' αυτό. Πήγε διακοπές με τον Τζορτζ Λούκας κάπου στη Χαβάη. Και του λέει: τι θα γίνει, ρε, μου δείχνουν συνέχεια την πόρτα. Και του λέει: ο Λούκας, μη στεναχωριέσαι. Έχω εγώ μια καλή ιδέα. Και είναι καλύτερα από τον James Bond και λέγεται Indiana Jones.
1: Έλα.
0: Αλήθεια. Που τότε τον λέγανε Indiana Smith, αν θες να ξέρεις.
1: Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Εντάξει. Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζεις.
1: Όχι. Indiana Jones, καλός, αλλά James δεν είναι.
0: James δεν είναι, αλλά και ο James τώρα τελευταία, ούτε και αυτός είναι James.
1: Ναι.
0: Οπότε.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
6: Auto Center Service.
7: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
8: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
7: Και? Τις ήπια όλες, ρε φίλε.
9: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
10: Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
11: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χοντρική Λιανική.
12: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
13: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
12: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
14: Καβάλα News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
14: Καβάλα News.
15: στους 102,8.
16: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
18: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και όμως, φιλενάδα, υπάρχει ακόμη.
1: Μα τώρα σοβαρά μιλάμε.
0: Βεβαίως, θυμάσαι που βλέπαμε σε παλιές ταινίες ή διαβάζουμε για τα πρώτα μπάνια, τα Ben Mix,
1: ναι,
0: τα λεγόμενα.
1: Σαν τη θεία από το Σικάγο. Έτσι. Που κάνανε αλλού οι γυναίκες και αλλού οι άντρες.
0: Που ήταν πραγματικά, δηλαδή δεν το σκεφτόταν τότε
1: πραγματικά.
0: Κανείς, να βγουν οι γυναίκες και οι άντρες στην ίδια
1: παραλία.
0: Εντάξει. Βέβαια, αυτά με τον καιρό έχουν φύγει.
1: Έτσι νομίζαμε.
0: Μια χαρά και πολύ ωραία είναι και μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει μια παραλία στην οποία ισχύει αυτό ακόμη.
1: Ότι πας τώρα για να είσαι μόνο με γυναίκες ή μόνο
0: ναι,
1: με άντρες.
0: Ναι, ναι, είναι η παραλία El Pendosin στο Δήμο Τεργέστης.
1: Α, στην Ιταλία.
0: Το 1903 λοιπόν, τότε ο Δήμος αποφάσισε να κάνει λουτρά. Επειδή όμως απαγορευόταν γυναίκες και άντρες, χώρισε την παραλία με ένα ξύλινο φράχτη.
1: Ναι.
0: Και δεξιά πήγαιναν οι γυναίκες και τα παιδιά.
1: Και αριστερά οι άντρες.
0: Αχ, και να ήμουν παιδάκι τότε. Λοιπόν, πρόσεξε, αυτό σιγά σιγά παρέμεινε. Ο ξύλινος φράχτης έγινε τείχος.
1: Τείχος,
0: αλλά
1: τείχος.
0: Ναι, το μπάνιο μπάνιο.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, ισχύει ακόμα και τώρα. Αλλού οι άντρες, αλλού οι γυναίκες. Μ' αρέσει αυτό.
1: Σ' αρέσει τώρα σένα αυτό.
0: Ναι, μ' αρέσει, γιατί να σου πω κάτι, όχι για πάντα.
1: Ναι.
0: Αλλά μερικές φορές, παιδί μου, να πας και μόνος λίγο να χαλαρώσεις το μυαλό σου, να μην ακούς και εκείνο το γιαννάκι.
1: Από αυτή την έννοια δεν το συζητώ. Μακριά και αγαπημένη.
0: Λοιπόν. Εντάξει, υπάρχει είσοδος, βέβαια, 1 ευρώ, αλλά εντάξει.
1: Εγώ είμαι 100% σίγουρη ότι η πλευρά των γυναικών γίνεται της τρελής, έτσι.
0: Μάλιστα, είχε γίνει και δημοψήφισμα εκεί στο Δήμο της Τεργέστης για τους κατοίκους, αν θέλουν να συνεχιστεί αυτό,
1: ναι,
0: ή όχι.
1: Και είπανε ναι.
0: Ναι.
1: Τι να πεις.
0: Τώρα τι να σου πω, ναι στο δημοψήφισμα, ελπίζω μην το μπέρδεψαν.
1: Να μην, γιατί εμείς έχουμε και πείρα να δημοψηφίσουμε.
0: Θυμάμαι κάτι είχε γίνει σχετικά.
1: Τώρα τι
0: στην Ελλάδα,
1: δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Μπερδεύτηκε ένα αποτέλεσμα.
1: Τι να σου
0: δεν
1: πω,
0: θυμάσαι.
1: Δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν θέλω να θυμάμαι.
0: Έτσι.

0: Ρε φίλε, πόσο ζηλεύω πραγματικά, και μου έτυχε τελευταία ένα τέτοιο περιστατικό.
1: Ναι.
0: Αυτούς που ξέρουν να σχεδιάζουν μέσα από τους υπολογιστές.
1: Yeah.
0: Τι φοβερή δουλειά είναι.
1: Τρομερή ιστορία είναι αυτή και με πολύ μέλλον.
0: Ναι.
1: Και όταν συζητάμε βεβαίως για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής, δεν μπορεί παρά να συζητάμε για τις ανώτερες χώρες Α, όπως και να είναι. Εκτός από το up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, έχεις και δυνατότητα online, αλλά και AI εργαλεία εκπαίδευσης, γιατί εκεί είναι το μέλλον. Τι θα κάνεις.
0: Τέλεια. Λοιπόν, για όσες και όσους ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, τηλεφωνήστε 210-5279-500 και 210-4120-714. Το ξαναλέω, 4120-714, έτσι.
1: Ναι.
0: Ή
1: στο www.eka.gr.
0: Ξέρω, το μυαλό σου τώρα είναι στο Harry Styles.
1: Όσο να είναι.
0: Που έρχεται με το Watermelon, ένα σούγκαρ. Καλοκαιρινά τραγούδια, το υποσχέθηκαμε, παιδιά. Θα βάζουμε έτσι για να φτιάχνει η διάθεση και να νιώθουμε περισσότερο καλοκαιράκι. Το Watermelon Sugar, λοιπόν, του κυρίου
1: Harry Styles.
0: Έτσι, από το Fine Line του 2019, το τέταρτο σίγγλ από εκείνο το άλμπουμ. Παραμονές καλοκαιριού κυκλοφόρησε, τέλη Μαΐου του 2020.
1: Το Watermelon πότε θα το έβγαζε, χειμώνα?
0: Πρόσεξε, είναι το πρώτο του νούμερο 1 στο Billboard Hot 100.
1: Αλήθεια?
0: Σημαδιακό κομμάτι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, είναι εμπνευσμένο από το αμερικανικό μυθιστόρημα In Watermelon Sugar του Richard Brautigan.
1: Ναι.
0: Brautigan, το είπα. Αμερικανικό μεταμοντέρνο μεταφυσικό μυθιστόρημα, γραμμένο το 1964, βγήκε στην κυκλοφορία, εκδόθηκε το 1968.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι χάρισε Grammy Award για την καλύτερη pop solo ερμηνεία το 2021, καθώς επίσης και για το Song of the Year.
1: Ναι, αλλά είναι πολύ καλοκαιρινό και ωραίο κομμάτι.
0: Στα Brit Awards της ίδιας χρονιάς.
1: Αυτά είναι.
0: Πάμε.

0: Ωραίο ήταν.
1: Εντάξει, καλοκαιρινό.
0: Μην το συζητάμε.
1: Έτσι, μπράβο, ρε παιδιά. Να το νιώθουμε και λίγο το καλοκαιράκι. Μην κοιτάς που εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο. Τώρα... Το μυαλό μας είναι αλλού.
0: Και τώρα τι, δηλαδή, τελειώσαμε.
1: Για σήμερα, ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αύριο.
0: Αύριο που κανείς δεν ξέρει, είναι μια άλλη μέρα.
1: Μια άλλη μέρα, όπως λέει και πώς το λέει η Σκάρλετ Οχάρα.
0: Η Σκάρλετ Οχάρα.
1: Αύριο είναι μια άλλη μέρα, έτσι τελειώνοντας. Λοιπόν, Άρα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, πάντα μαζί σας το 2 στην τιμή του 1. Ευχαριστούμε για την παρέα, παιδιά.
0: Και πάντα μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Από όλη τη δική μας ομάδα, για όλες και όλους εσάς, πολύ πολύ αγάπη, φιλιά πολλά. Wow.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές δυνάμεις τη Δευτέρα για δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στο Κοκκινόχωμα. Η κινητοποίηση του πυροσβεστικού σώματος υπήρξε άμεση και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ το μέτωπο προσέγγισαν συνολικά 40 πυροσβέστες με 9 οχήματα. 5 εναέρια μέσα επιχείρησαν στο σημείο μαζί με πολλούς εθελοντές. Μηνύματα από την πολιτική προστασία σε πολλούς πολίτες σε περιοχές των Δήμων Παγκαίου και Καβάλας, ακόμα και στη Θάσο. Επιτακτική χαρακτηρίζει η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης την ανάγκη λήψης αυξημένων μέτρων πυρασφάλειας και πρόληψης από τους ιδιοκτήτες, φορείς εκμετάλλευσης και διαχειριστές στις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επισημένοντας την ιδιαίτερη έμφαση στα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά πάρκα. Μοτοσυκλέτα κατέληξε κάτω από λεωφορείο έπειτα από ελιγμό προσπέρασης σε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Θάσου Λιμεναρίων, κοντά στη Σκάλα Ραχωνίου. Οδηγός ενός αυτοκινήτου που ερχόταν από την κατεύθυνση του Πρίνου επιχείρησε να πραγματοποιήσει ελιγμό προκειμένου να στρίψει αριστερά, ακριβώς τη στιγμή που το όχημα έκανε τη μανούβρα, ο αναβάτης μιας διερχόμενης μηχανής επιχείρησε να το προσπεράσει. Η κατάληξη αυτού του ελιγμού ήταν η μοτοσυκλέτα να βρεθεί τελικά εγκλωβισμένη κάτω από ένα λεωφορείο που βρισκόταν στο σημείο. Τα χειρότερα αποφεύθηκαν για τον αναβάτη του δικύκλου, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά. Ένας 75χρονος οπλισμένος με σφυρί προκάλεσε καταστροφές στο σπίτι του, απειλώντας παράλληλα τη σύζυγό του και την κόρη τους σε οικισμό της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων. Η υπόθεση πήρε άμεσα το δρόμο της δικαιοσύνης και εκδικάστηκε στο αυτόφορο της Καβάλας. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 13 μηνών με αναστολή, ενώ για 2 μήνες θα είναι σε κατοίκον περιορισμό. Κυκλοφοριακό χάος στην οδό Κουντουριώτου της Καβάλας τη Δευτέρα μετά από ακινητοποίηση λεωφορείου λόγω βλάβης. Η ύπαρξη της νησίδας απέκλεισε το δρόμο, αναγκάζοντας μεγάλα οχήματα να ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια για να περάσουν. Υπεράνθρωπες προσπάθειες από την αστυνομία για να εκτονώσει την ολική συμφόρηση. Τελικά η οδός μονοδρομήθηκε για τα οχήματα για την έξοδο της πόλης μέχρι να απομακρυνθεί το λεωφορείο από το σημείο.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Την πιο σημαντική στιγμή της έως τώρα καριέρας του σε διεθνές επίπεδο κατέγραψε στη Σερβία ο καβαλιώτης αθλητής του τένις Νικόλας Χατζιαβραάμ, φτάνοντας μέχρι τον τελικό του διπλού στο απαιτητικό τουρνουά Future Semi 25. Ο νεαρός αθλητής με συμπαίκτη τον Θεσσαλονικιό Γιάννη Κουντουράκη διεκδίκησε με αξιώσεις τον τίτλο. Οι Έλληνες τενίστες ιτήθηκαν στις λεπτομέρειες στον μεγάλο τελικό σε μια διοργάνωση υψηλού επίπεδου που είχε έπαθλο 30.000 δολαρίων.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 29 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
6: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
4: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
10: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
11: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
10: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
10: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Αϊ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές δυνάμεις τη Δευτέρα για δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στο Κοκκινόχωμα. Η κινητοποίηση του πυροσβεστικού σώματος υπήρξε άμεση και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ το μέτωπο προσέγγισαν συνολικά 40 πυροσβέστες με 9 οχήματα. 5 εναέρια μέσα επιχείρησαν στο σημείο μαζί με πολλούς εθελοντές. Μηνύματα από την πολιτική προστασία σε πολλούς πολίτες σε περιοχές των Δήμων Παγκαίου και Καβάλας, ακόμα και στη Θάσο. Επιτακτική χαρακτηρίζει η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης την ανάγκη λήψης αυξημένων μέτρων πυρασφάλειας και πρόληψης από τους ιδιοκτήτες, φορείς εκμετάλλευσης και διαχειριστές στις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επισημένοντας την ιδιαίτερη έμφαση στα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά πάρκα. Μοτοσυκλέτα κατέληξε κάτω από λεωφορείο έπειτα από ελιγμό προσπέρασης σε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Θάσου Λιμεναρίων, κοντά στη Σκάλα Ραχωνίου. Οδηγός ενός αυτοκινήτου που ερχόταν από την κατεύθυνση του Πρίνου επιχείρησε να πραγματοποιήσει ελιγμό προκειμένου να στρίψει αριστερά, ακριβώς τη στιγμή που το όχημα έκανε τη μανούβρα, ο αναβάτης μιας διερχόμενης μηχανής επιχείρησε να το προσπεράσει. Η κατάληξη αυτού του ελιγμού ήταν η μοτοσυκλέτα να βρεθεί τελικά εγκλωβισμένη κάτω από ένα λεωφορείο που βρισκόταν στο σημείο. Τα χειρότερα αποφεύθηκαν για τον αναβάτη του δικύκλου, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά. Ένας 75χρονος οπλισμένος με σφυρί προκάλεσε καταστροφές στο σπίτι του, απειλώντας παράλληλα τη σύζυγό του και την κόρη τους σε οικισμό της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων. Η υπόθεση πήρε άμεσα το δρόμο της δικαιοσύνης και εκδικάστηκε στο αυτόφορο της Καβάλας. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 13 μηνών με αναστολή, ενώ για 2 μήνες θα είναι σε κατοίκον περιορισμό. Κυκλοφοριακό χάος στην οδό Κουντουριώτου της Καβάλας τη Δευτέρα μετά από ακινητοποίηση λεωφορείου λόγω βλάβης. Η ύπαρξη της νησίδας απέκλεισε το δρόμο, αναγκάζοντας μεγάλα οχήματα να ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια για να περάσουν. Υπεράνθρωπες προσπάθειες από την αστυνομία για να εκτονώσει την ολική συμφόρηση. Τελικά η οδός μονοδρομήθηκε για τα οχήματα για την έξοδο της πόλης μέχρι να απομακρυνθεί το λεωφορείο από το σημείο.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Την πιο σημαντική στιγμή της έως τώρα καριέρας του σε διεθνές επίπεδο κατέγραψε στη Σερβία ο καβαλιώτης αθλητής του τένις Νικόλας Χατζιαβραάμ, φτάνοντας μέχρι τον τελικό του διπλού στο απαιτητικό τουρνουά Future Semi-25. Ο νεαρός αθλητής με συμπαίκτη τον Θεσσαλονικιό Γιάννη Κουντουράκη διεκδίκησε με αξιώσεις τον τίτλο. Οι Έλληνες τενίστες ιτήθηκαν στις λεπτομέρειες στον μεγάλο τελικό σε μια διοργάνωση υψηλού επίπεδου που είχε έπαθλο 30.000 δολαρίων.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 29 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
2: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 07 03 και στο www.pyrinas.edu.gr.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8. Drop it.

Καβάλα News 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Τουλάχιστον 132 νεκροί, 570 τραυματίες και αγώνας δρόμου για τους αγνοούμενους από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε χθες στην Κολομβία. 61 κτίρια κατέρευσαν, τραγικές οι εικόνες που κατέγραψαν με τα κινητά τους κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν από τη σεισμική δόνηση. Στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες τον Ιούνιο μειώθηκαν κατά 168 εκατομμύρια σε σχέση με τον Μάιο, ωστόσο συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 251 εκατομμύρια συγκριτικά με τον περασμένο Δεκέμβριο. Ζέστη και βοριάδες για σήμερα, αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη. Στην κατηγορία 2 σήμερα στην επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς ο νομός Καβάλας, γρήγορα έσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο κοκκινό χώμα του Δήμου Παγκαίου. Ξεκίνησε από δασική περιοχή πολύ κοντά σε κτηνοτροφική μονάδα. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν άνθρωποι τόσο στο Μαντρί όσο και στην περιοχή. Σχεδόν την ίδια ώρα η πυροσβεστική αντιμετώπισε και μια πυρκαγιά στη Φωλιά επίσης στο Δήμο Παγκαίου. Σε εξέλιξη πρωτοβουλία Προέδρων Κοινοτήτων για την ανασύσταση του πρώην Δήμου Φιλίππων με την απόσχησή τους από το Δήμο, και την απόσχησή τους από το Δήμο Καβάλας. Οι πρόεδροι κάνουν λόγο για συσσωρευμένα προβλήματα 16 χρόνια μετά τον Καλλικράτη. Οι τοπικοί φορείς σχεδιάζουν τη δημιουργία κοινής επιτροπής και τη διενέργεια μεγάλης εκστρατείας συλλογής υπογραφών, προκειμένου, όπως λένε, να αποτυπωθεί επίσημα η βούληση της τοπικής κοινωνίας προς τα αρμόδια υπουργεία. Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ο Αλλοδαπός που συνελήφθη το Σάββατο στη Θάσο επειδή έκοψε το σκηνή της καμπάνας στην εκκλησία στη Σκάλα Καλλιράχης. Όπως είπε στον εισαγγελέα ο άνδρας, ο οποίος διατηρεί εξοχική κατοικία δίπλα στο ναό, προχώρησε στην δολιοφθορά με ένα διπλούμενο μαχαίρι επειδή τον ενοχλούσε ο ήχος της καμπάνας. Άνδρας έπεσε και τραυματίστηκε ελαφρά στα σκαλάκια από τον Φάρο προς την παραλία του Μονόπετρου στην Παναγία. Δεν θέλησε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Το ατύχημα επαναφέρει στην επικαιρότητα την αναγκαιότητα να επιδιορθωθούν τα σκαλάκια που έχουν υποστεί ζημιές και είναι επικίνδυνα για τον κόσμο που τα χρησιμοποιεί από τον περασμένο Φεβρουάριο. Από το πρωί σήμερα, συνεργείο του Δήμου Καβάλας επιδιορθώνει τη ζημιά στην πλατεία Καπνεργάτη που προκλήθηκε από τη διέλευση πυροσβεστικού οχήματος τον περασμένο Φεβρουάριο. Ίσως και σήμερα οι καβαλιώτες να δουν επιτέλους το συντριβάνι να λειτουργεί μετά από σχεδόν 7 μήνες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Μάχη απόψε των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8.30 στην Ολλανδία την Αϊμέγγεν μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα με στόχο το διπλό και την πρόκριση στα play-offs του Champions League. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια και μετά το 1-1 στο Ολυμπιακό στάδιο θέλει την νίκη για την πρόκριση στα play-offs του Conference League.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα γενικά αίθριος καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική 3 μποφόρ και στο θρακικό βόρειο-ανατολική 4 θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων.
5: Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας. Kavala News.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
8: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
9: 9, 8, 7... 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
10: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
11: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
6: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
6: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
6: από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο στον ήχο αυτό το πρωινό. Είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μέσα ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μπουλγέτης. Ο Σωτήρης Καψόφας έχει άδεια. 2-10-32-17-7-7-7 του τηλεφωνού σταθμού μας και το Viber για γραπτά μηνύματα 69-85-87-00-59. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη το πάει από κοροϊδία σε κοροϊδία. Ό,τι είπε στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής τα είχε πει και για τον Εύρο. Το ψέμα όμως έχει κοντά ποδάρια. Αφού οι αποζημιώσεις καθυστέρησαν 3 χρόνια, τώρα έγινε γνωστό ότι οι υποσχέσεις για τις καμένες εκτάσεις μένουν στα χαρτιά. Ενώ υπήρχε σχέδιο για την περιοχή, ήρθε από το πουθενά μια μελέτη, σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται έργα. Έτσι, ο προϋπολογισμός από τα 3 δισεκατομμύρια του αρχικού σχεδιασμού έχει πέσει στα 309,9 εκατομμύρια ευρώ. Αρκαλοχώρη, Θεσσαλία, Εύρος. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εμπεγμός στους πολλούς, πολλά στους κολλητούς. Και βέβαια θα μείνουμε στο θέμα και θα το συζητήσουμε με την αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και κυρίως ευρύτησα που τα ζει από κοντά, την κυρία Νατάσα Γκαρά. Καλημέρα. Μας ακούει η κυρία Γκαρά? Α, έπεσε η γραμμή, ωραία. Θα δοκιμάσουμε πάλι. Λοιπόν, αυτά κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Φανταστείτε ότι από τα 3 δις το 80% αυτού του σχεδιασμού ήταν ευρωπαϊκά λεφτά. Και έχουν απενταχθεί. Διανοείστε δηλαδή τι έχουν κάνει. Έρχεται κάποιος και σου λέει: πάρα αυτά τα λεφτά να αποκαταστήσει την περιοχή. Και έρχεται μία μελέτη από το πουθενά. Ένα ώρα το χέρι εμφανίζει μία μελέτη. Και κάνει τα 3 δισεκατομμύρια του αρχικού σχεδιασμού 309,9 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Έχουμε τώρα την κυρία Νατάσα Γκαρά, αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και ευρύτησα βέβαια. Ζει την περιοχή. Γνωρίζει καλύτερα από όλους μας την κατάσταση εκεί. Καλή σας ημέρα, κυρία Γκαρά.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Λοιπόν, τι γίνεται εκεί πέρα, από κοροϊδία σε κοροϊδία το πάει τελικά η κυβέρνηση, έτσι? Ό,τι τάζει, τάζει και μετά στα χαρτιά.
1: Για την ακρίβεια, η πρακτική αυτή δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 7 χρόνια επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Βλέπουμε ότι ο Εύρος συνήθως αντιμετωπίζεται ως πλάνο στις φωτογραφίες για να υψώσουμε το εθνικό φρόνημα, ως εξαγγελίες ανάπτυξης και αποκατάστασης ή ανασυγκρότησης για μια πολιτική η οποία δεν υπάρχει και παραμένει στα χαρτιά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, με τις επιπτώσεις τελικά να είναι τραγικές για τους κατοίκους της περιοχής αυτής. Συνολικά, αν θέλετε να σας δώσω μια εικόνα και να πάμε και στα πιο συγκεκριμένα που αφορούν στην αποκατάσταση από τη Μεγάλη Πυρκαγιά, ο Εύρος τα τελευταία χρόνια δυστυχώς αντιμετωπίζει με ραγδαίους ρυθμούς ερήμωση, με τα νέα κυρίως παιδιά να φεύγουν από τον τόπο και να μεταναστεύουν κυρίως σε χώρες του εξωτερικού για λόγους επαγγελματικής αποκατάστασης. Ο αγροτικός τομέας ζει τις πιο μαύρες μέρες των τελευταίων δεκαετιών, χωρίς να υπάρχουν ούτε καν στο σχεδιασμό έργα αποστραγγιστικά, έργα παραγωγικής ανάπτυξης, έργα τα οποία μπορούν να στηρίξουν την παραγωγή, την αγροτική παραγωγή. Ανταυτού έχουμε παρακολουθήσει όλοι τι γίνεται με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις ενισχύσεις, με την ευλογιά που έχει ξεκληρίσει κοπάδια και οικογένειες και άλλες ζωονόσους, χωρίς να υπάρχει καμία πρόληψη για την αντιμετώπιση των ζωονόσων, διότι πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι ο Εύρος είναι ο νομός ο οποίος συνορεύει με άλλα δύο κράτη, με την Τουρκία και την Βουλγαρία, και χρειάζεται υψηλά μέτρα πρόληψης, κυρίως για ζωονόσους που αντιμετωπίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από εκεί και πέρα, κάθε Σεπτέμβρη βγαίνει η γνωστή ανακοίνωση για το κλείσιμο σχολικών μονάδων, η αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων, διότι συρρυκνώνεται τραγικά ο πληθυσμός, ενώ ανά τρίμηνο ή τετράμηνο ανακοινώνεται η συρρήκνωση ή το κλείσιμο μιας δημόσιας υπηρεσίας ή μιας υπηρεσίας παροχής υπηρεσιών. Δυστυχώς τα πράγματα είναι τραγικά και έρχεται ως κερασάκι στην τούρτα. Δυστυχώς πριν 2 χρόνια είχαμε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ευρώπη, έχει καταγραφεί σε όλα τα διεθνή μέσα και στις καταγραφικές υπηρεσίες, όταν κάει και μια τεράστια έκταση στο δάσος της Δαδιάς, και εκεί με την πανοκρουσίες και πολύ υψηλών προσδοκιών εξαγγελίες, έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης να συστήσει την Επιτροπή Ανασυγκρότησης, όπως την ονόμασε, με επικεφαλής τον κύριο Μπεν. Στις πρώτες συνεδριάσεις της Επιτροπής αυτής, θέλω να πω ότι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχαν σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, κατέθεσαν προτάσεις και παρακολουθούσαμε από κοντά την εξέλιξη των έργων. Εκεί λοιπόν υπήρχαν πολύ μεγάλες εξαγγελίες, υπήρξε ένα πρόγραμμα και υποσχέσεις για ένα πακέτο έργων που ξεπερνούσε τα 3 δισεκατομμύρια, και καταλήγουμε 2 χρόνια μετά με το ξέσπασμα του εντεταλμένου της κυβέρνησης, του κυρίου Μπένου, να λέει ουσιαστικά ότι τον κορόιδεψε η κυβέρνηση, ότι εδώ μιλάμε για μια καθαρή ήττα, ότι δεν ενέταξε κανένα από τα έργα τα οποία έχει προτείνει, δεν έχει εγκρίνει χρηματοδοτικά εργαλεία και προϋπολογισμό ύψους 3 δις. Αντίθετα, έχει παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης, ουσιαστικά, για να το πούμε αναλυτικά, το οποίο κοστολογείται περίπου στα 300 εκατομμύρια. Προφανώς μιλάμε όχι για μια καθαρή ήττα στο επικοινωνιακό πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Μιλάμε για μια καθαρή πολιτική και αντιπαραγωγική ήττα, δυστυχώς, με τραγικές επιπτώσεις για τον Εύρο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι ο τρίτος μεγαλύτερος κάμπος στην Ελλάδα, με τεράστιες δυνατότητες παραγωγής και εργασίας, αλλά δυστυχώς με πολιτικές οι οποίες απομακρύνουν και δυσκολεύουν, απομακρύνουν τους πολίτες από το να κατοικήσουν και να εργαστούν στον Εύρο, και δυσκολεύουν και πάρα πολύ την παραμονή τους εκεί. Η κατάσταση είναι τραγική, αν μπορούμε να το πούμε με μία λέξη. Δεν ξέρω, μπορούμε να συζητάμε πάρα πολλές ώρες και να περιγράψουμε πάρα πολλές πτυχές αυτής της πολιτικής και των επιπτώσεων της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς όμως, με μία λέξη, επαναλαμβάνω, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ τραγική. Εμείς από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τα έχουμε επισημάνει εγκαίρως, διότι δεν βλέπαμε να υπάρχει εξέλιξη και οι εξαγγελίες να γίνονται πράξη. Έχουμε ζητήσει στο επίπεδο της λογοδοσίας και εντός του Κοινοβουλίου και σε τοπικό επίπεδο ενημέρωση για την εξέλιξη των έργων, για το ποια έργα και υποσχέσεις έχουν κοστολογηθεί, έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά εργαλεία και ποιο είναι το αποτύπωμά τους στην παραγωγική ανασυγκρότηση, στην εργασία και στην οικονομία στην περιοχή του Εύρου. Απαντήσεις προφανώς δεν έχουμε πάρει, ωστόσο την πιο καθαρή απάντηση και την πιο καθαρή εικόνα έδωσε ο καθήλυν αρμόδιος και εντεταλμένος κυβέρνησης, ο κύριος Μπένος, ο οποίος μας είπε ουσιαστικά ότι δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Ο ίδιος μίλησε για κοροϊδία, διότι και ο ίδιος εμφανίστηκε ως θύμα.
0: Με παγιδεύσατε, με προσβάλλατε.
1: Και ότι τον παγιδεύσανε. Βέβαια, και εκεί έχουμε ασκήσει κριτική, θα μου επιτρέψετε να πω, διότι όταν ο ίδιος ανέλαβε το πρόγραμμα ανασυγκρότησης και επικεφαλής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης στον Εύρο, ποιες δεσμεύσεις είχε λάβει από την κυβέρνηση? Και όλα αυτά τα χρόνια που ερχόταν σε συνδιαλλαγή, σε συνομιλίες με την κυβέρνηση, δεν είχε δείγματα, δεν υπήρχαν αποτελέσματα, δεν έβλεπε ότι δεν έχει πέσει ούτε καρφίτσα στον Εύρο και δεν έχει προχωρήσει τίποτα?
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Γκαρά.
1: Να σας ευχαριστήσω και εγώ για τη φιλοξενία. Πάντως, θα μου επιτρέψετε να πω,
0: παρακαλώ,
1: ότι το κόκκινο προς τιμήν του ήταν από τα πρώτα μέσα που είχε αναδείξει τα προβλήματα αυτά, διότι η Επιτροπή Ανασυγκρότησης και όλη αυτή η ιστορία έγινε στα τέλη Ιουλίου και βρήκαμε τη θέση μας σαν Εύρος στην κεντρική επικαιρότητα μόλις 2 μέρες πριν. Οπότε θα οφείλω να πω ότι το κόκκινο ήταν από τα μέσα που παρακολουθούσαν στενά όλα αυτά τα χρόνια και εγκαίρως όλη αυτή την εξέλιξη και έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές τα ζητήματα αυτά μέσα από τη συχνότητα.
0: Ο Εύρος θα πρέπει να έχει πολύ κόσμο, να έχουν δουλειά όλοι εκεί και για εθνικούς λόγους. Δεν το λέω μόνο. Έχω πολλές φορές διακριτική. Η Ελλάδα είναι διπλωματία, είναι εξωτερική πολιτική και βέβαια πολλά θα μπορούσαν να γίνουν στον Εύρο, αλλά με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα είπαμε και τα λέμε τώρα. Δεν κάνει.
1: Κύριε Βούλγαρη, ένα τελευταίο καταληκτικό σχόλιο. Πάρα πολλές φορές έχουμε δει φωτογραφίες του κυρίου Μητσοτάκη ή εξαγγελίες περί ασφάλειας στον Εύρο. Για μας, ξέρετε, ασφάλεια σημαίνει να μπορείς να εργαστείς με καλούς όρους, να μπορείς να ζήσεις με καλούς όρους, να μπορείς να ψυχαγωγηθείς με καλούς όρους, να μετακινηθείς σε υποδομές που δεν υπάρχουν με καλούς όρους, έτσι ώστε να είναι ελκυστική η ακριτική μας περιοχή για να ζεις, για να εργάζεσαι, για να αναπτύσσεσαι, για να παράγεις. Αυτό σημαίνει στηρίζω μια ακριτική περιοχή και όχι φωτογραφίες και εξαγγελίες στις γιορτές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να
0: καλημέρα,
1: καλά.
0: Καλημέρα. Ήταν η Νατάσα Γκαρά, αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αν ήταν τώρα, αν πραγματικά ήθελαν αυτό που λέμε, ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, πραγματικά θα μπορούσε να πει, γιατί φεύγουν και πολλές επιχειρήσεις, ξέρετε. Για φορολογικούς λόγους. Φεύγουν και από τη Θεσσαλονίκη, πηγαίνουν στη Βουλγαρία, πηγαίνουν στα Σκόπια, πηγαίνουν οπουδήποτε. Θα μπορούσε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης να πει πώς κάνει με τα νησιά με τον ΦΠΑ. Όποιος πάει και χτίσει επιχείρηση στον Εύρο και αρχίσει να κάνει προσλήψεις, να μιλήσω και με καπιταλιστικούς όρους. Ας πάνε επιχειρηματίες εκεί. Δεν φορολογώ. Και επιδοτώ και το μεροκάματο. Όποιος πάει εκεί. Αυτό λοιπόν θα ήταν κάτι. Μηδενικό ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ να είναι μηδενικός. Θα μπορούσε, δεν είναι, είναι δε θέλει, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν τρόποι. Και βέβαια δεν είδαμε πουθενά να αναδεικνύεται και αυτό το θέμα. Βλέπουμε οδηπορικό στα νησιά, από εδώ, από εκεί. Δηλαδή βλέπουμε τώρα ας πούμε για τον τραυματισμό του Ρίστρια στη Σκιάθο, γιατί εκεί τα αεροσκάφη απογειώνονται και προσγειώνονται πάνω από τα κεφάλια των λουόμενων. Λες και δεν υπάρχει εκεί κάτι που μπορεί να γίνει ένα έργο. Να δουν τι θα κάνουν με το αεροδρόμιο εκεί. Κάποιοι πάνε και βγάζουν και φωτογραφίες. Το βλέπουν πολύ καλό αυτό, αλλά οι τουρμπίνες είναι τουρμπίνες. Παίζουν αυτό το θέμα. Ή κάνουν κάποια αφιερώματα σε κάποιες περιοχές. Ωραία. Γιατί δεν πάνε στον Εύρο? Να δουν τι λείπει, τι δεν λείπει, τι υπάρχει, βιομηχανία, το ένα το άλλο. Θα πρέπει να οθούν τον κόσμο εκεί. Θέλεις να είναι πρωτογενής τομέας, θες να είναι επιχείρηση. Θέλεις, πρέπει. Το έχω πει 100.000 φορές. Αυτές οι περιοχές πρέπει να βομβαρδιστούν με πολιτισμό, με ζωή, με δουλειά. Αυτές οι περιοχές. Και βέβαια, όπως είπα, δεν το βλέπουμε και πουθενά αυτό το θέμα, έτσι. Στα μέσα ενημέρωσης. Μόνο η Εφημερίδα των Συντακτών το έχει αναδείξει, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον στην πρώτη σελίδα. Αλλά τηλεοπτική σταθμή τίποτε. Αναρωτιέμαι πόσες ΙΕΝΕΔ έχει αυτός ο τόπος. Να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η εφημερίδα Κόντρα: προσχωρούν στον Σαμαρά τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας εξ αυτών που εκλέγεται στην Πελοπόννησο συμμετέχει ήδη ενεργά στη συγκρότηση δικτύων στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού. Με την ανακοίνωση του νέου κόμματος πρόκειται να υποβάλουν τις παρατήσεις τους. Το έχουμε ξαναπεί. Ο Σαμαράς τα έχει όλα έτοιμα. Γραφεία στην Υποκράτους. Ακούσατε την Παρασκευή τον κύριο Τζαβάρα που μας έδωσε και την είδηση ότι ήδη τα ψηφοδέλτια, λίγα είναι τα κενά που έχουν και ότι θα υπάρχουν άνθρωποι από την κεντροδεξιά και από το Πασόκ. Όπως μας είπε ο κύριος Τζαβάρας, οι ίδιοι Πασόκοι, λέει, παίρνουν τηλέφωνο. Τηλεφωνούν και ζητούν θέση στο ψηφοδέλτιο. Η εφημερίδα Τα Νέα. Ακίνητα μέχρι συκτησία. Πώς ξεμπλοκάρουν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Συνταξιούχοι, επίδομα 300 ευρώ. Ποιοι θα το πάρουν, ποιοι θα το χάσουν. Ακόμη ένα εμπεγμό. Θα το κάνουμε θέμα, αν όχι αύριο. Ίσως αύριο θα δούμε, θα το κάνουμε. Εκεί ποια είναι τώρα η κοροϊδία? Θα δείτε σε μέσα ενημέρωσης. Επίδομα 300 ευρώ στους συνταξιούχους. Δεν θα δείτε όμως ότι υπάρχουν ηλικιακά όρια, ότι υπάρχει κόφτης στο 65. 473.700 χάμηλους συνταξιούχοι μένουν εκτός επιδόματος. Την ενίσχυση δηλαδή τη χάνουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας. Χείρες χείρι, κάτω των 60, όσοι δεν καλύπτουν τα εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια. Τέλος Νοεμβρίου λοιπόν που θα κατατεθούν αυτά τα 300 ευρώ, θα ακούμε τα μέσα ενημέρωσης και 300 ευρώ και δώσ' του χρήμα και να ο συνταξιούχος και να ο μισθωτός και να ο ένας και να ο άλλος, αλλά 473.700 δεν. Αυτοί να παίξουν. Εισοδηματικά κριτήρια, περιουσιακά κριτήρια, ηλικία και ποιοι μένουν, ποιοι θα το πάρουν. Για να δείτε δηλαδή την κοροϊδία. Έτσι. Η απογευματινή. Πότε το χαρτζιλίκι γίνεται επαύξη περιουσίας? Ποιες κινήσεις καλύπτονται από το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ και σε ποιες η ΑΔΕ επιβάλλει φόρο από 10 έως 40%. Μάλιστα. Καθημερινή. Φτωχό συγγενής η έρευνα κάτω από το μισό του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρατική δαπάνη στην Ελλάδα. Άλλο θέμα από την καθημερινή. Τα γκάλουπ κρίνουν παροχές και κάλπες. Βέβαια. Θα πάει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης, θα βγάλει λαγούς από το καπέλο, θα πει ψέματα, θα υποσχεθεί τις υποσχέσεις του και θα κάνει ό,τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Κοροϊδεύει τον κόσμο, αλλά δεν έμεινε και κάποιος να τον κοροϊδεύει. Δηλαδή δεν υπάρχει και κανένας να μην τον έχει κοροϊδέψει ο κ. Μητσοτάκης. Μα είναι μισθωτός, μα είναι μικρομεσαίος, μα είναι συνταξιούχος, μα είναι οτιδήποτε. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην τον έχει κοροϊδέψει. Θυμάστε που μας έλεγαν θα γίνει ιδιωτική δίκη και δεν θα αυξηθεί ούτε ένα ευρώ το τιμολόγιο. Τα θυμάστε αυτά και άλλα πολλά. Ελεύθερος τύπος. 6.910 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Μάλιστα, στο μεταξύ, οι εποχικοί πυροσβέστες ζήτησαν μονιμότητα, ζήτησαν να μονιμοποιηθούν και η κυβέρνηση τους δίνει επιπλέον υπερορίες νυχτερινά και εξαιρέσιμα. Αυτό ήταν δηλαδή το που τους δίνει η κυβέρνηση. Ενώ υπάρχει διαπίστωση τι γίνεται με τις φωτιές, με την κλιματική αλλαγή, με, αρνούνται να μονιμοποιήσουν τους εποχικούς πυροσβέστες. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα με αυτή την κυβέρνηση. Δηλαδή, έχω ακούσει και επιστήμονες και έλεγαν το εξής: θα πάρεις πυροσβέστες στα 40, θα τους πάρεις, θα τους βάλεις μέσα στο δάσος, θα κάνουν άλλη δουλειά. Και εκεί μπορεί να είναι χρήσιμη. Αλλά τι κάνει η κυβέρνηση? Θέλει? Δεν θέλει. Δηλαδή, δεν γίνεται να τους πηγαίνεις έτοιμη τη λύση. Να είναι ανεκτά τα οικονομικά, έτσι. Δεν λέμε ότι να τους πας κανένα ποσό τρελό. Να τους πηγαίνει στη λύση και να σου λέω: όχι, δεν τη θέλω. Δεν τη θέλω. Μα θες να κάνω τα δάση. Δεν θέλω και τη λύση που μου δίνεις. Ο στρατηγός άνεμος. Και το είδαμε. Προϋπολογισμός 3 δις με το 80% από κοινοτικούς πόρους και σου λέει όχι. Του τα δίνουν τα χλέφτα. Του τα δίνουν. Ευρωπαϊκή πόρη είναι. Και 2 λεπτά Λαζάρα. Εντάξει, θα συνεχίσω τις εφημερίδες μετά. Εντάξει, πάμε.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
8: Auto Center Service.
9: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
13: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Μητσοτάκη. Δεν εξηγείται αλλιώς. Και βέβαια τα 409 σε φίλο οικογενειακό. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Άλωσε της Αθήνας από Πακιστανούς παραμονή 15 Αυγούστου. Η εφημερίδα Εστία. Οι βολικοί φιλόσοφοι και η φωτεινή εξαίρεσή τους. Και αναφέρεται στο Στέλιο Ράμφο, ο οποίος, όπως γράφει η εφημερίδα, όταν εξέφρασε τη διαφωνία του για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, τον εξαφάνισαν από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά όταν μιλούσε για λαϊκισμό, του έδιναν βήμα. Αυτά από την εφημερίδα Εστία. Ο ριζοσπάστης, ρήτρες βαθύτερης εμπλοκής στον πόλεμο της γενίκευσης των συγκρούσεων. Στρατιωτικές συμφωνίες στην κινούμενη άμμο των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Δείτε τώρα τι κάνει η κυβέρνηση με τους Patriot. Και βγαίνουν και λένε, καλά λέει, δεν ανησυχούμε, εντάξει, προβληματιζόμαστε, αλλά δεν ανησυχούμε. Δηλαδή, τι άλλο να σου πούν. Δηλαδή πηγαίνει, κάνει συμφωνία. Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Πακιστάν. Μιλούν για ένα μικρό ΝΑΤΟ. Ωραία. Μιλούν για ένα μικρό ΝΑΤΟ. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν εκεί, η κυβέρνηση αυτή, έχει τους Patriot, τους οποίους έχει κάνει χρήση και καυχόνται γι' αυτό. Και τώρα σου λέει αυτό που σου λέει. Η εφημερίδα Voice, το επιτελικό κράτος κατέρευσε. Νέο ταμείο ανάκαμψης, λέει η Political, το διπλό μεγάλο στοίχημα, ο λόγος, τις ράγες για τις αποζημιώσεις. Και τον Πανιφέστο έχει φωτογραφία του επιχειρηματία Μαρινάκη και του Αλέξη Τσίπρα και λέει Αλέξης Τσίπρας Βαγγέλης, ας πάνε στην ευχή τα παλιά, αμνησία. Λοιπόν, αυτά και με τις εφημερίδες. Να καλημερίσουμε τον βουλευτή δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλή σας ημέρα.
15: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του Κόκκινου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
14: Εμείς που την αποδεχτήκατε. Λοιπόν, συζητούσαμε πριν και λέγαμε για όσα συμβαίνουν στον Εύρο, για την κοροϊδία με τον Ντάνιελ στο Αρκαλό Χώρι. Και ειλικρινά αναρωτιέμαι, όταν έρχονται οι Ευρωπαίοι και σου λένε πάρε τα λεφτά και λες δεν τα θέλω, όχι, εγώ θα δώσω μια καινούργια μελέτη στον φίλο εκεί της οικογένειας. Τι μπορεί να συμπέρα ένας πολίτης? Δηλαδή η καταστροφή του Εύρου, τουλάχιστον έτσι, αυτό είπα εγώ στον αέρα, ότι η καταστροφή του Εύρου είναι επιλογή Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς.
15: Κοιτάξτε, εγώ που έχω και μια σχέση με την περιοχή, γιατί είμαι ο μοναδικός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έχω επισκεφθεί επανειλημμένα τον Εύρο και έχω και μια, μάλιστα ήμασταν και στις φωτιές εκεί ως κλιμάκιο με τον τότε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σωκράτη Φάμελο. Έχουμε μια εικόνα δηλαδή προσωπική και μιλάω και με τις οργανώσεις, με την οργάνωση της, του Εύρου. Κοιτάξτε, αυτό που εμείς το βλέπαμε, το ζούσαμε, αυτό που είναι το επιστέγασμα, το κερασάκι θα έλεγα, είναι αυτή η δήλωση αυτοκριτική του Μπένου που είπε με αδειάσατε και από τα πόσα δις τελικά πάμε
14: στα
15: 350 εκατομμύρια.
14: Από τα 3 δις το 80% ήταν από την Ευρώπη, ήταν ευρωπαϊκά λεφτά και πήγαν στα 309 εκατομμύρια. Με μια μελέτη που την πήρε, όπως λέει η εφημερίδα των συντακτών, επιχειρηματίας φίλος της οικογένειας.
15: Λοιπόν, εντάξει, εγώ να μην υιοθετήσω δημοσιεύματα, γιατί
14: στα γεγονότα όμως η πραγματικότητα είναι ότι τα 3 έγιναν 309 εκατομμύρια.
15: Ακριβώς, εγώ θα μείνω σε αυτό. Το τι ανακοινώθηκε, το τι αποφασίστηκε να υλοποιηθεί, με ποιον τρόπο και κυρίως στην παρουσία και στην δήλωση του Σταύρου Μπένου, τον οποίο μόνο για αντικυβερνητικό δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις. Με αυτή την έννοια λοιπόν γίνεται αυτό που εμείς τουλάχιστον στο ΣΥΡΙΖΑ λέμε πολύ συχνά, ουσιαστικά το Μαξίμου ΑΕ κατά την εύστοχη διατύπωση της αείμνησης Φόφης γεννήματα, ρυθμίζει τα πάντα μέσα από ένα πρίσμα ιδιοτέλειας. Το είδαμε πολύ πρόσφατα, μάλλον με αφορμή τις πυρκαγιές, να πάμε και σε άλλα σημεία του, σε άλλες πλευρές του δημόσιου βίου. Δέστε τώρα το πολύ πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη δημιουργία μιας ανώνυμης εταιρείας, η οποία θα διαχειρίζεται το πολιτιστικό απόθεμα της χώρας. Είτε αυτά είναι

0: Να κλείσω με το εξής. Όταν έχουμε 70% απευθείας αναθέσεις με πρόσχημα την πανδημία, ακόμη το διανοείστε, καταλαβαίνετε ότι εδώ έχει στηθεί ένα τεράστιο πάρτι σε βάρος του κοινωνικού συνόλου με χρήματα που απομιζώνται από το κοινωνικό σύνολο για να κάνουν πάρτι οι μέτεροι. Αυτό πρέπει να γίνει κυρίαρχο επιχείρημα στην ελληνική κοινωνία, ότι πλέον διαμορφώνεται ένα καθεστώς. Ένα καθεστώς ημέτερων κολλητών πέριξ του Μαξίμου, και με αυτό το καθεστώς πρέπει να αντιπαρατεθούμε, γιατί είναι ζήτημα δημοκρατίας.
1: Τώρα και στη Δράμα όμως δεν είναι λίγα τα προβλήματα.
0: Κοιτάξτε, η Δράμα είναι μια πολύ δύσκολη, περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο. Στη Δράμα τώρα ουσιαστικά αποτυπώνεται η αδιαφορία του κράτους. Αυτό που λέμε δηλαδή εμείς ως ισχυρή πολιτεία, η έλλειψή της βρίσκει ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα στη Δράμα. Η Δράμα είναι μια, όνομος, η αντιπεριφέρεια, είναι μια περιοχή η οποία δεν έχει καταρχάς σιδηρόδρομο. Έρχεται, αν τον μπορείτε το φανταστείτε, έρχεται ο σιδηρόδρομος, κατεβαίνει ο κόσμος από το τρένο, μπαίνει στο αυτοκίνητο, από τις Σέρες πηγαίνει στην Κομωτινία, μετεπιβιβάζεται και συνεχίζει πράγματα αδιανόητα. Από το 19 δεν έχει περάσει επιβατικό τρένο από τη Δράμα, άρα μας αποκομμένει από εκεί. Δεν έχουμε απευθείας πρόσβαση στην Εγνατία, που σημαίνει, δηλαδή η Δράμα και η Έδεσσα είναι οι μόνες πρωτεύουσες νομών στο βορρά που δεν συνδεόνται με την Εγνατία. Άρα όταν έχεις μία περιοχή που είναι αποκομμένη από τα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι παράγον αρνητικός. Όταν έχεις μία περιοχή η οποία δεν έχει πρωτογενή τομέα, ο οποίος δοκιμάζεται, ξέρετε, είναι κοινός τόπος πλέον, τα λεφτά φαγώνονται από ημετέρους και επιτίδιους τύπου Φραπέ και Χασάπη και οι αγρότες του χωραφιού δυσκολεύονται να καλλιεργήσουν, να μπουν και να καλλιεργήσουν. Τώρα θα βγει η περίφημη πατάτα νευροκοπίου και θα δούμε τι τιμές μπορεί να πετύχουν η παραγωγή. Μιλούσα με τον πρόεδρο πρόσφατα του Αγροτικού Συλλόγου, δεν είναι πολύ αισιόδοξη. Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει, η περιοχή μας δεν έχει τουρισμό, δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα βέβαια. Ο τουρισμός που έχουμε είναι ορεινό, στο χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού, που από άποψη φυσικών προδιαγραφών είναι υπέροχο, αλλά η περιφέρεια αδυνατεί να καταλάβει τι διαμάντι έχει για να το αναπτύξει ανάλογο. Όλα αυτά τα προβλήματα λοιπόν συναρθρώνονται, με αποτέλεσμα να παρατηρείται το πιο χαρακτηριστικό. Βεβαίως με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που έχουμε στην πόλη έχουν ελάχιστους εισακταίους. Όλα αυτά λοιπόν τα προβλήματα είναι στην καθημερινότητα των πολιτών, και αντί σε αυτό που εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ είχαμε επιλέξει, την ισόρροπη ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο, μετά από τις προτάσεις των αρμόδιων φορέων είχαμε κάνει μια πολύ σπουδαία δουλειά τότε, η οποία κορυφώθηκε στο Περιφερειακό Συνέδριο στην Κομωτινή. Σήμερα οι δυνάμεις της αγοράς, με την επίνευση, με τη βοήθεια του συστήματος του Μαξίμου, προσπαθούν να ρυθμίσουν κοινωνικά προβλήματα, που είναι αδύνατο βεβαίως, διότι ξέρετε, το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, αν δεν έχεις, ας πούμε, μεροκάματο να βγάλεις ως αγρότης στο λεκανοπέδιο νευροκοπίου, θα κοιτάξεις να φύγεις. Από την άλλη μεριά, δεν αρκεί μόνο το μεροκάματο, πρέπει να έχεις και ένα σχολείο για να πάει το παιδί.
1: Ναι,
0: όταν τα σχολεία συρρυκνώνονται, έχεις ένα άλλο πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, το κέντρο υγείας νευροκοπίου ή Παρανεστίου, για παράδειγμα, αν δεν στελεχωθεί, δεν έχεις μία πρόσβαση. Δεν έχουμε οι αγρότες, ας πούμε, οι συνταξιούχοι της περιοχής του Παρανεστίου, δεν έχουν ένα ATM να βγάλουν τα χρήματά τους, που λέει ο λόγος. Έτσι δεν πάει, δεν έχουμε ΕΛΤΑ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι συνολική απαξίωση του δημόσιου χώρου που θα μπορούσε να υπάρξει ένα προστατευτικό δίκτυο για την παραμονή και την δραστηριότητα των ανθρώπων στις επαρχίες. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Υπάρχει το αντίστροφο, υπάρχει η λογική της αρπαχτής, υπάρχει η λογική του κέρδους, του κοντόφθαλμου, του άμεσου, του βραχυπρόθεσμου. Αλλά με αυτές τις λογικές, οι κοινωνίες, τουλάχιστον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μετά την κρίση, δεν μπορούν να προχωρήσουν.
1: Και να συγκεντρώσουν τον κόσμο.
0: Μια ολική αλλαγή στρατηγικής.
1: Και να

0: συγκεντρώσουν τον κόσμο στην πόλη, γιατί αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ τώρα, μια σοβαρή κυβέρνηση, αν θέλει να μιλάει για ανάπτυξη, για νέο πλούτο και όλα αυτά, είναι, δεν θα είχε φροντίσει τη σιδηροδρομική και οδική σύνδεση του νομού με την Εγνατία. Δεν θα είχε φροντίσει. Δεν είναι λοιπόν επιλογή αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι προφανώς επιλογή. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία σε αυτές τις μείζονες κλίμακες. Τα χρήματα κατευθύνονται αλλού, πηγαίνουν προφανώς σε έργα τα οποία επιλέγει και προωθεί, ας το πω, ο ιδιωτικός τομέας που είναι σε συνάφεια με το σύστημα εξουσίας, είτε το περιφερειακό είτε το κεντρικό. Η οπτική της κυβέρνησης δεν είναι κοινωνικές ανάγκες. Αυτό είναι το πολύ βασικό που πρέπει να πούμε στους πολίτες ως αριστεροί. Ότι όταν έχεις μια πολιτεία η οποία θέτει σαν στόχο να ικανοποιήσει τις κοινωνικές ανάγκες, βάζει και ανάλογες προτεραιότητες. Να σας πω, ας πούμε, ότι στη Δράμα έχουμε μια μείωση πληθυσμού από την απογραφή του 11 στην απογραφή του 21, πάνω από 10.000 ανθρώπους. Και τώρα με βάση το εργαστήριο δημογραφίας που παρακολουθούσα, ας πούμε, από το 21 μέχρι και σήμερα αυτή η μείωση συνεχίζεται. Δεν γίνεται κάτι για να αναταχθεί η φθορά της περιοχής και αυτό δεν μπορεί να γίνει, ξέρετε, ούτε αν πιστεί ο Βούλγαρης να επενδύσει, είτε ούτε αν ο Ξανθόπουλος ο βουλευτής είναι ζογκλέρ και καταπίνει σπαθιά και φέρνει, ας πούμε, τους επενδυτές στην περιοχή. Δεν γίνεται έτσι. Γίνεται με ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, θα πας σε υποδομές, θα πας σε βελτίωση της πρόσβασης. Έχουμε, ας πούμε, είμαστε η πρωτεύουσα της ελληνικής βιομηχανίας της χώρας. Έχουμε εξαιρετικής ποιότητας κρασιά. Αυτά τα πράγματα πρέπει να μεταφερθούν με κάποιον τρόπο, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στο λιμάνι της Καβάλας.
0: Γιατί όχι και στο εξωτερικό. Να, δεν είναι και ένας ρόλος της περιφέρειας αυτός.
1: Ακριβώς. Είτε στο σιδηροδρόμου, είτε ο δικός. Δεν γίνεται. Έστειλε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας μια επιστολή στον Πρωθυπουργό εν όψη της ΔΕΘ. Λέει τα ίδια πράγματα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει ανακοινώσει ούκο λίγες φορές την ολοκλήρωση του άξονα Δράμας Εγνατίας. Ακόμη είμαστε σε προκαταρκτικό στάδιο.
0: Θα το υποσχεθεί πάλι το...
1: Δεν έχει και κανένα πρόβλημα να το υποσχεθεί και δεν έχει και κανένα πρόβλημα να το ξανά υποσχεθεί. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε εμείς που ζούμε εκεί, που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα τρέχοντα προβλήματα. Γίναμε γνωστοί με τα προβλήματα λειτουργίας του νοσοκομείου της Δράμας, η παθολογική κλινική, ας πούμε, να δουλεύει από την εποχή της πανδημίας μέχρι και πολύ πρόσφατα με ένα παθολόγο ο οποίος έχει να πάρει άδεια 3 χρόνια. Αυτά τα προβλήματα λοιπόν δεν είναι προβλήματα συγκυρίας. Είναι αποτέλεσμα επιλογών. Είναι αποτέλεσμα επιλογών, γι' αυτό εμείς ως αριστερά ξαναβάζουμε το ζήτημα της, ξαναθέτουμε το ζήτημα της ανάγκης αλλαγής πολιτικής με μια άλλη κυβέρνηση, όπου η ισχυρή πολιτεία θα είναι εκεί να παρεμβαίνει για να δημιουργεί όρους και προϋποθέσεις ώστε οι πολίτες να μπορούν να ζουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους. Έχουμε το πιο γνωστό, το πιο μεγάλο δασικό συγκρότημα στη χώρα, το δάσος του Καράντερε, για παράδειγμα. Αλλά οι υλοτομικοί συνεταιρισμοί αποκλείεται από το να μπουν μέσα, γιατί πηγαίνουν ιδιώτες. Ένα. Έχουμε και άλλα προβλήματα, βέβαια, διότι με αφορμή ένα καθεστώς προστασίας της ζώνης της συνοριακής δεν επιτρέπεται να μπουν να ξυλεύσουν και παρά μόνο με άδεια του στρατού. Μπαίνουν όμως διάφοροι με πρόσχημα την καθαριότητα, τον καθαρισμό των δασών και ξυλεύουν αδιακρίτως. Και αυτό το έχει φτάσει πλέον και στον εισαγγελέα. Έχω κάνει και σχετική ερώτηση στη Βουλή στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι εμείς είμαστε ένας νομός στον οποίο γίνεται πολύ ορατό αυτό το επιχείρημα περί ισχυρής πολιτείας. Μες. Και αυτό προσπαθούμε εμείς πολιτικά να το κάνουμε πολιτική πρόταση στους πολίτες.
0: Σε ένα λεπτό, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, βλέπω, δεν κάνει διακοπές, έτσι. Βγαίνει μπροστά, ετοιμάζεται.
1: Κοιτάξτε, τουλάχιστον σε επίπεδο κομματικών δυνάμεων και κοινοβουλευτικής ομάδας δουλεύουμε κανονικά. Εγώ με τους συντρόφους της Δράμας έχουμε κανονίσει ένα πρόγραμμα επισκέψεων σε φορείς. Πήγαμε στην αναπτυξιακή εταιρεία της Δράμας, η οποία έχει να πει, η οποία διαχειρίζει το πρόγραμμα Leader, και δέστε εδώ, επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο, το, με την υπαγωγή της, του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ξέφυγε από την κυβέρνηση αυτή η παράμετρος ότι όλο το Leader πληρώνεται μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά η ΑΔΕ δεν έχει τον ανάλογο μηχανισμό, ούτε τις ανάλογες αποφάσεις για να διαχειριστεί αυτό το κομμάτι. Έτσι λοιπόν έχουν να παίρνουν σε δράμα 800.000 ευρώ άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει επενδύσεις, έχουν πληρώσει το ΦΠΑ τους, έχουν πληρώσει εφορίες τους και δεν έχουν πάρει την ίσχυση. Είναι ένα σημείο στο οποίο είναι χωρίς επιστροφή. Άρα λοιπόν, για να ξαναγυρίσω το ερώτημά σας, ναι, πραγματικά πηγαίνουμε, έχουμε επισκεφθεί το κλιμάκιο, την διεύθυνση της πρεσβευτικής υπηρεσίας στη Δράμα, για να τους συλληπιθούμε για το θάνατο των πυροσβεστών και να δούμε, διαπιστώσουμε και αν μπορούμε να βοηθήσουμε σε κάτι. Και να σας πω ότι οι μόνιμοι πυροσβέστες με οργανική θέση δεν παίρνουν το εκτός έδρας που παίρνουν οι πενταετούς θητείας, παίρνουν πολύ λιγότερο. Αν το διανοείστε. Έχουμε δηλαδή τέτοια προβλήματα. Από εδώ, την Πέμπτη θα έχουμε προγραμματίσει να πάμε και σε άλλους φορείς. Γενικώς προσπαθούμε να ανατάξουμε το σύνδεσμο για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της κοινωνίας. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε βάλει στοίχημα και πολιτικά αλλά και με τον εαυτό μας. Μένει να φανεί εάν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να πείσουμε την κοινωνία για την αναγκαιότητα παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στα δημόσια πράγματα.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ήταν ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Λάζαρε, ένα λεπτό, ό,τι προλάβω. Ο φίλος ο Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη, το φασισταριό που εκλέχθηκε πρόεδρος στην Κολομβία ασχάτως, βρήκε ευκαιρία λόγω του σεισμού και διαβάζω ότι κήρυξε στρατιωτικό νόμο. Ο Βασίλης, καλημέρα κύριε Βουλγαρή. Ξέρετε, αν στην Εύβοια να έγινε κάτι μετά τον Μπένο, τίποτα. Πριν από λίγο καιρό είχαν 3-4 χρόνια εκεί με την κατολίσθηση. Τώρα τον έδωσαν τον δρόμο. Δηλαδή, φαντάσου ότι από τις ροβιές που είναι για να 5 λεπτά με το αυτοκίνητο να πας στην Διψόπρεπα, κάνεις μία ώρα πάνω από το βουνό. Τώρα, μετά από 3-4 χρόνια, το έδωσαν στην κυκλοφορία. Άρα, τίποτα. Η Μαρία παίρνει σύνταξη, αλλά λέει δεν έχει πάρει καμία αύξηση επιδόματος εκτός από δώρο που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η σύνταξη είναι 1.100 ευρώ. Αυτά λέμε, ναι. Εντάξει, με 1.100 ευρώ η Νέα Δημοκρατία σε θεωρεί, τι να σου πω, σε θεωρεί πλούσια. Λοιπόν, ο Δημήτρης από Πέφκη, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλους στο κόκκινο. Αν θυμάμαι καλά, στον Εύρο πήγε η Μπακογιάννη και απείλησε ότι θα περάσουν δύσκολα αν δεν ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Και στις εκλογές ήταν το μόνο ροζ χρώμα. Εκδίκηση και μίζα, λέει η Δήμητρα από Πέφκη. Όχι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τα υπόλοιπα μετά.
2: Στο κόκκινο. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβολης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Αυξημένη επαγρύπνηση από την πολιτεία προκαλεί φετινή επιδημιολογική εικόνα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Χαράλαμπο Γόγο, καθηγητή παθολογίας λοιμοξιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Κύριε Γόγο, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα κύριε Κουτσοπούλου.
3: Τι είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου και πώς μεταδίδεται?
4: Λοιπόν, ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι ένας ιός ο οποίος αυτή την εποχή κυρίως δημιουργεί προβλήματα και μεταδίδεται μέσω του αίματος από τσίπημα κουνουπιού. Μεταδίδεται κυρίως αυτή την εποχή γιατί είναι η εποχή που υπάρχουν αποδημητικά πτηνά μέσω των οποίων τρέφεται το κουνούπι, δηλαδή παίρνει αίμα από πτηνά τα οποία είναι φορείς πρακτικά του ιού χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα. Τρέφεται από την αυτά, παίρνει τον ιό και το μεταδίδει μετά σε ανθρώπους μέσω τσιμπήματος.
3: Και ποια είναι τα συμπτώματα εκτός από τον πυρετό που δείχνουν ότι κάποιο άτομο έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου και πότε θα πρέπει να ανησυχήσουμε, κύριε Γόγο?
4: Τα συμπτώματα είναι, δυστυχώς, είναι τα γενικά συμπτώματα των ιογενών λοιμόξεων, δηλαδή κακουχία, πυρετός, καταβολή. Η πιθανότητα να κάνει συμπτώματα μάλιστα είναι σχετικά μειωμένη, δηλαδή μπορεί να κολλήσει την νόσο και να είσαι εκτός συμπτωμάτων σε ένα ποσοστό περίπου 50%, 60%.
3: Να είσαι φορέας δηλαδή.
4: Δεν είναι ακριβώς φορέας, είναι συμπτωματική νόσος. ένα ποσοστό γύρω στο 40% μπορεί να κάνουν αυτή την ήπια υιογενή νόσηση με πυρετό, κακουχία, μυαλγίες, ξέρετε. Μπορεί καμιά φορά να σου κάνει και λίγο πονοκέφαλο και λίγο ζαλάδα. Οπότε από εδώ, από αυτή τη στιγμή και μετά, αρχίζει και τίθεται το θέμα εάν υπάρχει επινέμιση του κεντρικού νευρικού συστήματος, δηλαδή αν μπορεί να οδηγηθεί σε εγκεφαλίτιδα. Τα γενικά συμπτώματα αυτά του τύπου πονοκέφαλο, ζάλι κλπ. Είναι συχνά και πολύ σπάνια έχουν σχέση με εγκεφαλική προσβολή. Αλλά πρέπει κανείς να είναι αρκετά ευαισθητοποιημένος για να διερευνήσει με διάφορα κλινικά σημεία κατά πόσο ο ιός αυτός έχει προκαλέσει αυτό που λέμε μηνυγκοεγκεφαλίτιδα. Σας επαναλαμβάνω, αυτό είναι πολύ σπάνιο και στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι απλή νόσος, υιογενής νόσος, ειδικά σε άτομα που είναι ανοσοεπαρκή, δεν έχουν δηλαδή υποκείμενα νοσήματα και είναι και μικρής ηλικίας. Συνήθως είναι κάτι που περνάει από μόνο του, αυτοϊάται και δεν δημιουργεί προβλήματα. Και πολλές φορές το ψάχνουμε κιόλας γιατί τα συμπτώματα είναι πολύ γενικά.
3: Και πώς τίθεται τη διάγνωση ότι πρόκειται για τον ιό του Δυτικού Νείλου, μιας και τα συμπτώματα είναι πολύ γενικά πραγματικά?
4: Η διάγνωση στην φάση των γενικών συμπτωμάτων έχει να κάνει με την παρουσία υψηλής υποψίας. Δηλαδή ο γιατρός, επειδή τώρα είναι και επιδημιολογικά πολύ συχνή νόσος, πολύ συχνή εννοώ ότι είναι η φάση που υπάρχει έξαρση, πρέπει κάποιος να την έχει στο μυαλό του και στη φάση που κάποιος κάνει ένα εμπύρωτο νόσημα να έχει την έγνοια μήπως υπάρχει και πυρετός του Δυτικού Νείλου και κυρίως αν μπορεί αυτό να σχετίζεται με μια μηνυγκοεγκεφαλική πνεύμηση. Η διάγνωση είναι εύκολη σχετικά, γίνεται με αντισώματα, όπως μετράμε ας πούμε τα αντισώματα για την μονοπυρήνωση, για το κύτταρο μεγαλοϊό κλπ. Στέλνουμε αντισώματα στο εργαστήριο και μετράμε ιδιαίτερα τα IgM αντισώματα που είναι της οξείας νόσου, βγαίνουν θετικά και μπαίνει η διάγνωση ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει επινέμιση του κεντρικού νευρικού, εγκεφαλίτιδα δηλαδή. Εάν τώρα υπάρχει συμπτωματολογία συμβατή με προσβολή του εγκεφάλου, την εγκεφαλίτιδα, τότε σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται να κάνει κανείς οσφυνοτία παρακέντρηση σε νοσοκομεία φυσικά, για να δει αν κατά πόσον η νόσος έχει προσβάλει τον εγκέφαλο και τις μήνυκες και μπορεί να μετρήσει και αντισώματα και στο κεντρικό νευρικό. Και βέβαια υπάρχει και η εξέταση αυτή που λέγεται PCR, μια μοριακή δηλαδή εξέταση, στο αίμα και στο εγκεφαλινοτείο, που μπορεί και αυτή να βοηθήσει στο να μπει η διάγνωση. Αλλά η πιο απλή διάγνωση είναι με τη μέτρηση αντισωμάτων, που γίνονται εύκολα και είναι και πολύ ψηλή ευαισθησία και ειδικότητα.
3: Και στα απλά συμπτώματα υπάρχει κάποια θεραπεία, κύριε Γόγο, ή αυτό που λέμε ότι η νόσος αυτοϊάται?
4: Η θεραπεία είναι υποστηρικτική. Στα ήπια συμπτώματα δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Είναι σαν να περνάμε μια απλή ίωση, μια απλή γρυπούλα τέλος πάντων. Μένει ο άρρωστος στο σπίτι του, τον παρακολουθούμε και πάει καλά. Σε περιπτώσεις που έχουμε προβλήματα με το κεντρικό νευρικό, εγκεφαλίτιδα, μηνυγκοεγκεφαλίτιδα ή πολύ παρατηνόμενο πυρετό και ψηλό πυρετό, χρειάζεται νοσηλεία και πάλι υποστηρικτική είναι η θεραπεία. Δηλαδή δεν υπάρχει ειδική θεραπεία του.
3: Και μπορούμε να κάνουμε κάτι.
4: Αυτή νόσο. Απλά χρειάζεται να κάνει κανείς εγκεφαλογράφημα, μαγνητική εγκεφάλου, οσφυνοτία παρακέντρηση και νοσηλεία με υψηλές συνθήκες παρακολούθησης σε νοσοκομιακό περιβάλλον.
3: Και υπάρχει πρόληψη, γιατί όλους μας τσιμπάνε τα κουνούπια, κύριε Γόγο. Τι μπορούμε να κάνουμε?
4: Ναι. Θα πρέπει να προσέχουμε να μην μας τσιμπάνε τα κουνούπια. Και κρατικά, μια κρατική τέτοια. Πρέπει να υπάρχει μια προσπάθεια να γίνεται μια εντομοκτόνος δραστηριότητα τα μέσα της άνοιξης, όταν υπάρχουν ακόμα οι προνύμφες πριν να διεκδικηθεί νόσος, και νομίζω ότι γίνονται κάτι τέτοιο, προγραμματίζεται από τον ΕΟΔΗ μια τέτοια διαδικασία, και βέβαια και κατά τη διάρκεια της επιδημίας υπάρχουν διαδικασίες ψεκασμού. Μάλιστα έχει εγκριθεί και ένα νέο τώρα εντομοκτόνο από ό,τι διάβαζα πρόσφατα από τον ΕΟΔΗ, και θα γίνει ψεκασμός στις περιοχές ψηλής ενδημικότητος, κυρίως στην Ανατολική Αττική που υπάρχει αυτή τη στιγμή περισσότερα, που είναι τα περισσότερα κρούσματα. Από εκεί και πέρα, σαν πολίτες, θα κάνουμε όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε για να προλαβαίνουμε τα τσιμπήματα. Εντομοκτόνα, σίτες, αποφυγή ποτισμάτων ή λιμναζόντων υδάτων σε περιοχές που είναι το σπίτι μας ή ο κήπος μας, ή να ποτίζουμε σε, ξέρετε, και το απογευματάκι που βγαίνουν τα κουνούπια κλπ. Mm-hmm. Να φοράμε μακριά ρούχα, όχι κοντομάνικα, μακριά μανίκια και παντελόνια, και γενικά όλα αυτά τα γνωστά μέτρα εντομοκτικά κλπ. Ναι.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
5: κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
6: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Τουλάχιστον 132 νεκροί, 570 τραυματίες και αγώνας δρόμου για τους αγνοούμενους από το σεισμό των 7,4 Ρίκτερ που έπληξε χθες στην Κολομβία. 61 κτίρια κατέρευσαν. Τραγικές οι εικόνες που κατέγραψαν με τα κινητά τους κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν από τη σεισμική δόνηση. Στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες τον Ιούνιο. Μειώθηκαν κατά 168 εκατομμύρια σε σχέση με τον Μάιο, ωστόσο συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 251 εκατομμύρια συγκριτικά με τον περασμένο Δεκέμβριο. Νέα άνοδος της θερμοκρασίας που θα αγγίξει έως και τους 37 βαθμούς στα Ηπειρωτικά αναμένεται αύριο στην Καβάλα. Ο Δήμος απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες για αποφυγή υπαίθριων εργασιών που παράγουν σπινθήρα προς την αποτροπή πυρκαγιών. Η ζέστη θα υποχωρήσει σταδιακά από την Πέμπτη, με τον υδράργυρο να πέφτει σε ελαφρώς χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γρήγορα έσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο κοκκινό χώμα του Δήμου Παγκαίου. Ξεκίνησε από δασική περιοχή, πολύ κοντά σε κτηνοτροφική μονάδα. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν άνθρωποι τόσο στο Μαντρί όσο και στην περιοχή. Σχεδόν την ίδια ώρα η πυροσβεστική αντιμετώπισε και μια πυρκαγιά στη Φωλιά, επίσης στο Δήμο Παγκαίου. Την απόσχηση του πρώην Δήμου Φιλίππων από το Δήμο Καβάλας και την ανασύστασή του ξανά επιχειρούν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής. Κάνουν λόγο για συσσωρευμένα προβλήματα 16 χρόνια μετά τον Καλλικράτη. Σχεδιάζουν τη δημιουργία κοινής επιτροπής και τη διενέργεια μεγάλης εκστρατείας συλλογής υπογραφών, προκειμένου να αποτυπωθεί επίσημα η βούληση της τοπικής κοινωνίας προς τα αρμόδια υπουργεία. Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ο αλλοδαπός που συνελήφθη το Σάββατο στη Θάσο επειδή έκοψε το σκοινί της καμπάνας στην εκκλησία στη Σκάλα Καλλιράχης. Όπως είπε στον εισαγγελέα ο άνδρας, ο οποίος διατηρεί εξοχική κατοικία δίπλα στο ναό, προχώρησε στη δολιοφθορά με αναδιπλούμενο μαχαίρι επειδή τον ενοχλούσε ο ήχος της καμπάνας. Άνδρας έπεσε και τραυματίστηκε ελαφρά στα σκαλάκια από τον φάρο προς την παραλία του Μονόπετρου στην Παναγία. Δεν θέλησε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Το ατύχημα επαναφέρει στην επικαιρότητα την αναγκαιότητα να επιδιορθωθούν τα σκαλάκια που έχουν υποστεί ζημιές και είναι επικίνδυνα για τον κόσμο που τα χρησιμοποιεί από τον περασμένο Φεβρουάριο. Από το πρωί σήμερα, συνεργείο του Δήμου Καβάλας επιδιορθώνει τη ζημιά στην πλατεία Καπνεργάτη που προκλήθηκε από τη διέλευση πυροσβεστικού οχήματος τον περασμένο Φεβρουάριο. Ίσως και σήμερα οι καβαλιώτες δουν το συντριβάνι να λειτουργεί μετά από σχεδόν 7 μήνες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Μάχη απόψε των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8.30 την Ολλανδία, στην Ολλανδία την Αϊμέγγεν, μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα, με στόχο το διπλό και την πρόκριση στα play-offs του Champions League. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Τζεσεκά 1948 στη Σόφια και μετά το 1-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο θέλει τη νίκη για την πρόκριση στα play-offs του Conference League.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίος καιρός, άναμοι βορειοανατολική 3 μποφόρ και στο θρακικό βορειοανατολική 4, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η καθημερινή σας τάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφήμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
7: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
7: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Λάζαρος Καραγιάννης από το πρωινό στον ήχο. Ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές. Στην επικοινωνία μας ο Λευτέρης Δάλλας. Και ο Γιώργος Βουλγαρής στο μικρόφωνο. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Το Viber 69-85-87-0-59. Να προλάβω να διαβάσω δύο μηνύματα που μου έχουν απομείνει. Έτσι γιατί για να είμαστε και αφού τα στείλατε να τα διαβάσουμε. Λοιπόν, ο φίλος Αντώνης λέει: θέλετε επιτέλους να παραδεχτείτε πως το σχέδιο υπάρχει και είναι απλό. Η καταστροφή και η της υπαίθρου είναι μονόδρομος τόσο για τα κρατικά κόστη όσο και για τις απαιτήσεις των επενδυτών. Θα παραδοθεί στις επενδύσεις και ο πληθυσμός θα μαζευτεί σε 10 μεγαλοπόλεις για να ελέγχεται και να αρμέγεται εύκολα και φθηνά. Σταματήστε να βλέπετε ψεκασμένους που τα λέμε. Είναι παγκόσμιο ζητούμενο. Η πόλη των 15 λεπτών, το πείραμα γραμμή και οι ιδιωτικές πόλεις των πλουσίων στην Καλιφόρνια δίνουν τον τόνο. Δεν μίλησε κανείς για ψεκασμένους. Μιλήσαμε για μια άλλη πολιτική, για μια άλλη Ελλάδα. Όχι την Ελλάδα των πόλεων που έρχεται από τη Βραζιλία το κοτόπουλο και η πρώτη παραγγελία το 80% έχει σαλμονέλα. Μιλάμε για μια χώρα. Έχω πολλές φορές ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που πρέπει να δανείζει και όχι να δανείζεται. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε και αυτή προσδοκούμε και επιδιώκουμε να κάνουμε. Και η Αναστασία, καλημέρα σας. Ακούμε λοιπόν όλο το καλοκαίρι. Η Αναστασία, να είσαι καλά, Αναστασία. Και θα με ακούτε όλο το καλοκαίρι γιατί την κοπάνει ο Σωτήρης Καψόχας. Θα λείπει όλο τον Αύγουστο, αλλά θα γυρίσει. Πού θα πάει? Εκεί θα μείνει. Στο στούντιο μαζί μας ο Θέμης Μπάκας, οικονομικός αναλυτής στεγαστικής πολιτικής και πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου Real Estate. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα με τα σπίτια. Διαβάζουμε και για τον εξοδικαστικό. Δίνεις τα όσα έχεις, σώζεις το ένα. Αλλά θα έλεγα να αρχίσουμε την κουβέντα μας από τους φοιτητές.
1: Ναι.
0: Γιατί όσοι πέρασαν, γνωρίζουν που έχουν περάσει, αν έχουν περάσει Θεσσαλονίκη, αν έχουν περάσει κάπου αλλού. Και εκεί άντε βρες σπίτια και άντε βρες διαμέρισμα. Διάβαζα για ένα πολύ μικρό διαμέρισμα για μια γκαρσονιέρα 650 ευρώ.
1: Ναι.
0: Πού να τα βρει ο άλλος τα λεφτά να τα δώσει?
1: Κύριε Βουλγάρη, να ξεκινήσουμε το εξής. Από το 2017 ως και σήμερα καταγράφουμε μια αύξηση ζητούμενων τιμών ενοικίας σε εκείνα τα οποία είναι κατάλληλα για φοιτητές και νέους ανθρώπους, σπίτια τα οποία είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, που κυμαίνεται περίπου στο 75%. Η δεύτερη πόλη των μεγάλων αυξήσεων είναι η Πάτρα, που κινείται περίπου στο 60-65%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σήμερα ένας νέος άνθρωπος, μια οικογένεια που θα έρθει να ζητήσει ένα σπίτι στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, ένα σπίτι έως 50 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ορόφου, δηλαδή δεν μιλάμε για ισόγεια και μειορόφους, θα δει ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το μεσοσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών είναι 500-550 ευρώ. Και αγγίζουμε ακόμα και τα 600-650 ευρώ για σπίτια τα οποία είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα. Έως 50. Mm. Μην θεωρούμε τη λέξη 50 τετραγωνικά. Κατά δεύτερο σημαντικότερο στοιχείο, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές στη χώρα μας με έντονη τουριστική δυναμική. Περιοχές όπως είναι τα Χανιά, η Ρόδος, η Κέρκυρα. Όπου εκεί ο φοιτητής θα πρέπει να μπει το μήνα Οκτώβριο και το μήνα Μάιο θα πρέπει ουσιαστικά να αφήσει την φοιτητική κατοικία, διότι το ακίνητο είναι εγγεγραμμένο στον κλάδο των βραχυχρόνων μισθώσεων. Επομένως, έχουμε πάρα πολλούς φοιτητές που τους καλοκαιρινούς μήνες και ιδιαίτερα τον Ιούνιο μήνα που είναι εξαστική περίοδος, αλλά και τον Σεπτέμβριο που είναι επαναληπτική περίοδος της εξαστικής, να παίρνουν το αεροπλάνο, κάτι το οποίο το είχε αναφέρει στο δημόσιο διάλογο πριν ήταν στο Πανεπιστημίου της Κέρκυρας, όπου παίρνουν το αεροπλάνο, πάνε στη σχολή, δίνουν μαθήματα και ξαναεπιστρέφουν πάλι πίσω. Ή πολλοί φοιτητές οι οποίοι μπαίνουν σε δικασία να μισθώσουν ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο ή ένα κίνητο βραχυχρόνια μίσθωση για να μπορέσουν να δώσουν μαθήματα. Γενικότερα, όσον αφορά το θέμα των φοιτητών, πρέπει να αναφέρουμε το εξής, ότι στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ότι το κόστος στέγασης και ιδιαίτερα για τους φοιτητές είναι αυτό που καθορίζει αν το παιδί πραγματικά θα πάει να σπουδάσει, πρώτον, και δεύτερον, αν πραγματικά θα ολοκληρώσει σπουδές του. Το αναφέρω αυτό διότι βλέπουμε πλέον ότι κάποιος θα μπορεί πολύ εύκολα να μας πει ότι, ξέρετε κύριε Μπάκα, για ποιο λόγο ένα παιδί που είναι στην Πάτρα, στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, σε περιοχές που υπάρχουν πανεπιστήμια και μπορεί να κατάγεται από τη συγκεκριμένη περιοχή, δεν επιλέγει μια σχολή της περιοχής του? Και αυτό είναι πολύ εύλογο και μπορεί να συμβεί. Αλλά όταν συζητάμε για φοιτητές, πρέπει να σκεφτούμε το παιδί που είναι στην Αφιλοχία, ναι, το παιδί που είναι στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, στην Αμαλιάδα. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή είναι μονόδρομος. Δηλαδή, αν ο μπαμπάς και η μαμά δεν έχουν τα 500 ευρώ το μήνα συν το κόστος διαβίωσης, το παιδί αυτό δεν μπορεί να πάει να σπουδάσει. Ναι. Μην συζητάμε μόνο για τους φοιτητές οι οποίοι είναι στην περιοχή τους και αυτή τη στιγμή έχουν τη δυνατότητα ενδεχομένως να επιλέξουν μια σχολή. Και ένα βασικό ερώτημα το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ λυπηρό για το 2026, όταν συζητάμε ότι γύρω μας όλα αλλάζουν και όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Πόσο λυπηρό είναι ένα παιδί να περιορίζει τα όνειρά του, ένας γονέας ο οποίος έχει πληρώσει αυτή τη δωρεάν παιδεία που ακούμε συνέχεια και που έχει πληρώσει αυτή τη στιγμή το φωτιστήριο, έχει πληρώσει τα ιδιαίτερα, να πρέπει να καλεστεί να πληρώσει άλλα 500-600 ευρώ το μήνα για τον ίδιο του παιδιού του και το παιδί να επιλέγει τη σχολή σύμφωνα με το που βρίσκεται την κύρια κατοικία. Το αναφέρω αυτό διότι έχουμε στοιχεία της Eurostat που τι λένε. Λένε ότι το 85% των νέων ηλικίας 18-25 ετών, δηλαδή αυτή τη στιγμή κατά κύριο λόγο φοιτητές μας αυτή τη στιγμή, σε ποσοστό 85% διαμένουν στο παιδικό τους δωμάτιο. Δηλαδή είμαστε η χώρα που αυτή τη στιγμή ο φοιτητής μας, ο νέος που όλοι θέλουμε να στηρίξουμε και στηριζόμαστε σε αυτόν, θέλω να το στηρίξουμε, στηριζόμαστε και εμείς σε αυτόν σαν χώρα, είμαστε η χώρα που δεν του δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέξει πραγματικά τη δική του επαγγελματική σταδιοδρομία και ακαδημαϊκή πορεία. Και κάποιος θα πει πολύ εύλογα, δεν υπάρχουν φοιτητικές αιστείες. Η απάντηση είναι όχι, δεν υπάρχουν φοιτητικές αιστείες σύμφωνα με τη δυναμική των φοιτητών. Έχουμε 361.000 φοιτητές αυτή τη στιγμή που είναι στα χρόνια τους, δηλαδή δεν είναι οι αιώνιοι φοιτητές, στα χρόνια τους, δηλαδή πριν ένα-δύο έτη πάνω κάτω, εκ των οποίων οι 200.000 είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι φοιτητές που αλλάζουν κατοικία, πόλη μάλλον, για να πάνε να σπουδάσουν. Ξέρετε πόσες είναι οι δημόσιες φοιτητικές αιστείες αυτή τη στιγμή να συζητάμε για 200.000 φοιτητές που αλλάζουν πόλη για να σπουδάσουν. 9.300 περίπου. Δηλαδή, κάτω από 5% χοντρικά. Κάτω από 5%. Ξέρετε πόσο είναι το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 10-15%. Και ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές χώρες στη Δύση που συζητάμε αυτή τη στιγμή πολλές φορές για το Ηνωμένο Βασίλειο και λέμε ότι συγκατοικούν κλπ. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει το 20% των φοιτητών. Ισοδυναμεί ουσιαστικά η δυναμική των φοιτητικών αιστείων. Θα πει κάποιος, κύριε Μπάκα, μα είχαμε ακούσει το 2022 στη ΔΕΘ για τις 8.600 νέες φοιτητικές αιστείες. Σήμερα που συζητάμε, σήμερα τώρα, είναι το 2026, δεν υπάρχει ούτε μία νέα φοιτητική αιστεία για να αυξηθεί το απόθεμα φοιτητικών αιστείων. Σήμερα έχουμε μόνο ανακαινήσεις φοιτητικών αιστείων. Πότε αυτές οι φοιτητικές αιστείες ενδεχομένως να είναι έτοιμες να παραδοθούν? Εάν πάνε όλα καλά και γίνουν διαγωνισμοί, λογικά το 2029. Δηλαδή, το παιδί το οποίο μας άκουγε το 2022 στις εξαγγελίες για νέες φοιτητικές αιστείες, θα έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο, θα έχει κάνει μεταπτυχιακό και θα μένει στο σπίτι του μπαμπά και της μαμάς και ακόμα φοιτητική αιστεία δεν θα υπάρχει. Επομένως, κατανοούμε ότι αυτή τη στιγμή σαν χώρα δεν είμαστε μια χώρα οποία στηρίζουμε τον νέο άνθρωπο. Και εδώ γεννάται και ένα βασικό ερώτημα, το οποίο στο δημόσιο διάλογο το θέτω συνεχώς. Πληρώνει ο μπαμπάς και η μαμά τα 500-600 ευρώ το μήνα διατραπεζικά για τον οίκο του παιδιού? Το πληρώνει. Πληρώνει ο μπαμπάς και η μαμά τα κοινόχρηστα διατραπεζικά? Τα πληρώνει. Πληρώνει και το ρεύμα? Το πληρώνει. Μα αυτό το κοστολόγιο που το πληρώνει διατραπεζικά και το βλέπει και ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων, δεν θα έπρεπε να εκπίπτει από το φορολογικό εισόδημα? Δηλαδή αυτή τη στιγμή σαν χώρα. Ακριβώς. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Συμβαίνει το εξής. Η πολιτεία γνωρίζει ότι οι γονείς πληρώνουν 5, 6 και 7 χιλιάδες ευρώ εξοδολόγιο αφήστε το χατζηλίκι του παιδιού και θεωρεί η εφορία ότι αυτά τα χρήματα, ενώ τα έχω δώσει για τραπεζικά και φαίνεται, θεωρεί ότι τα έχω στην τσέπη μου σήμερα και έρχεται και με φορολογεί. Όχι εισόδημα.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν είναι τραγικό αυτό που συζητάμε?
0: Ας υποθέσουμε παίρνει κάποιος 20.000 το χρόνο, το οποίο δηλώνει στη φορολογική.
1: Ναι, κανονικά.
0: Από αυτά λοιπόν, τα 5, τα 7 τα δίνει στη συνέχεια στο γιο του που σπουδάζει.
1: Ακριβώς.
0: Άρα έχουμε την πρώτη φορολόγηση, έχουμε και δεύτερη.
1: Ναι. Δηλαδή αφού θεωρούμε ότι αυτό το κόστος δεν εκπίπτει, δεν το αναγνωρίζει η πολιτεία ως εξοδολόγιο. Ναι. Κάποιος θα στείλει να μείνουμε και θα πει, μα κύριε Μπάκα, ξέρετε κάτι, υπάρχει και ένα στεγαστικό επίδομα. Θα συμφωνήσουμε. Υπάρχει και μια επιστροφή ενοικίου. Θα συμφωνήσουμε. Το στεγαστικό επίδομα έχει οικονομικά κριτήρια. Είναι για φορολογικές δηλώσεις οικογενειακές έως 30.000 ευρώ και 3.000 ευρώ ένα παιδί. Αλλά οι 30.000 ευρώ είναι μέσα και το ασφαλιστικά, είναι μέσα και ο φόρος εισοδήματος. Επομένως, δεν είναι καθαρές 30.000 ευρώ, είναι περίπου 21.000 με 22.000 ευρώ οικογενειακό καθαρό εισόδημα. Και αυτή τη στιγμή το στεγαστικό επίδομα είναι 1.500 ευρώ, αν ένα παιδί μένει μόνο του, 2.000 ευρώ ή και 2.500 ευρώ που μπορεί να αγγίξει ετησίως, αν το παιδί συγκατοικεί. Επομένως, αυτά τα κοστολόγια που συζητάμε σήμερα είναι περίπου 1,5 με 2 μήνες το χρόνο. Ναι. Τους επόμενους 10 μήνες το χρόνο. Ποιος θα πληρώνει τα λεφτά αυτά? Κανείς δεν λέει όχι και δεν υποτιμά ένα στεγαστικό επίδομα σε ένα φοιτητή. Το θέμα είναι ότι συζητάμε για έναν, για 2 μήνες. Μα ο γονέας πληρώνει περίπου το παιδί του και μαζί με το κόστος διαβίωσης 12.000 ευρώ το χρόνο. Ναι, και εσύ λες ότι λύνω το πρόβλημα με 1.500 ή 2.000 ευρώ. Μα δεν λύνεται το πρόβλημα. Μα,
0: αν έχει 650 ευρώ το ενίκιο.
1: Βάτε το μικρότερο, βάτε 500 ευρώ σας λέω, ναι. Να είναι πιο εύκολο.
0: Πόσο είναι το ρεύμα, πόσο είναι το νερό.
1: 500 ευρώ είναι το ενίκιο. 100 ευρώ περίπου είναι τα κοινόχρηστα, ναι, και λοιποί λογαριασμοί. Πήγαμε στα 600 ευρώ. Το παιδί αυτό, κατελάχιστο, δεν θέλει να πεντάρχω τη βδομάδα στην τσέπη του. Κατελάχιστο.
0: Όχι, ένα καφέ, ναι.
1: Οτιδήποτε. Δεν έχουμε άλλα 200 ευρώ, πήγαμε σε 700 ευρώ. Το παιδί αυτό δεν θέλει ρούχα. Το παιδί αυτό δεν έχει κόστος μετακίνησης. Το παιδί αυτό δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι πιο κοινωνικός και μπορεί ουσιαστικά να έχει ένα τρόπο ψυχαγωγίας με κάποιον να ασχοληθεί. Τι του λέμε? Ότι θα πας τα φοιτητικά σου χρόνια και θα κλεισίσεις μέσα σε ένα σπίτι και δεν θα βγει καθόλου έξω? Αυτό ζητάμε σήμερα από τους νέους. Εν έτσι σας λέω και πάλι 2026. Και με έξω τι με ενοχλεί πάρα πολύ στο δημόσιο διάλογο. Αντί να λέμε την πραγματικότητα, αυτό που πραγματικά βιώνουμε όλοι μας και το ξέρουμε. Δηλαδή τα στοιχεία της τα λέει γύρω σαν αυτά, τα λέμε εμείς. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Τι λέμε? Οι νέοι, οι Έλληνες δεν έχουν την κουλτούρα της συγκατοίκησης. Στο εξωτερικό συγκατοικούν όλοι. Θα πούμε το εξής πολύ απλό. Η συγκατοίκηση πάντα υπήρχε. Και το 1980, ναι, και το 90, και τα παιδιά πάντα συγκατοικούσε και συγκατοικούν. Ποιοι συγκατοικούν? Συγκατοικούν τα παιδιά τα οποία έρχονται από μια πόλη που γνωρίζονται οι γονείς, δίποτα στις μαθητές, και έχουν περάσει την ίδια πόλη, που είναι και σε διαφορετικές σχολές, και μπαίνουν σε δικασία της συγκατοίκησης. Ή τα παιδιά τα οποία είναι τρίτου και τετάρτου έτους, έχουν γνωριστεί από κοινές παρέες, ναι, και μπαίνουν σε διαδικασία αυτά τα παιδιά να συγκατοικήσουν. Εδώ όμως γινάται το εξής. Ξέρετε πόσο στοιχίζει να βρούμε ένα σπίτι με 2 υπνοδωμάτια στο κέντρο της Αθήνας? Έτσι πολύ απλά να το συζητήσουμε. Ένα σπίτι το οποίο είναι με 2 υπνοδωμάτια στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα που καταγράφεται αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ το μήνα, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1.000. Επομένως, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι πλέον η συγκατοίκηση αυτή τη στιγμή θεωρείται μια οικονομική επιλογή. Και κατά δεύτερον, μην ξεχνάμε ότι ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού, όταν κάνει ένα μισθωτήριο συμβόλαιο, κάνει ένα μισθωτήριο συμβόλαιο και στα 2 ονόματα των ανθρώπων που θα μείνουν στο σπίτι για το σύνολο της επιφάνειας του ακινήτου. Που σημαίνει τι? Ότι αν κάποιος από αυτό το σπίτι θελήσει να φύγει, για οποιοδήποτε λόγο, αυτός που μένει πίσω είναι αυτός ο οποίος επιβαρύνεται το σύνολο του μισθώματος. Αυτά πρέπει να τα λέμε στον κόσμο, γιατί ο κόσμος θεωρεί ότι είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Και εγώ θα κάνω και ένα πολύ ερώτημα ρητορικό. Ποιος γονέας θα ήθελε το κοριτσάκι του ηλικίας 18 ετών να έρθει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και να πάει να μείνει σε ένα σπίτι με άλλους 3 που δεν τους γνωρίζει και μπορεί να είναι 35, 45. Ποιος το δέχεται αυτό? Συγγνώμη όμως, ξέρετε κάτι. Πρέπει κάποια στιγμή να σεβόμαστε και την κουλτούρα του κάθε λαού. Όχι επειδή στην Αγγλία μπορεί να συγκατοικούν όλοι μεταξύ τους ή αυτή να είναι η κουλτούρα τους. Πρέπει να φέρουμε αυτό το αρνητικό παράδειγμα. Σε έχω κάτι βάλει την λέξη αρνητικό για να δώσουμε την απάντηση στη στεγαστική κρίση. Δεν είναι αυτό η απάντηση στη στεγαστική κρίση.
0: Και βέβαια αυτό το πρόβλημα με τους φοιτητές που είπατε πριν το αντιμετωπίζουν και οι εκπαιδευτικοί, έτσι. Δεν είναι... Έχουμε περιπτώσεις δασκάλας που κοιμόταν με την κόρη του στο αυτοκίνητο ή πήγαιναν σε κάμπι και τους λένε φύγε τον Ιούνιο γιατί θέλω να τον νοικιάσω.
1: Ξέρετε κάτι, κύριε Βουλγάρη, δεν είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί. Εδώ έχουμε δει ανθρώπους στα σώματα ασφαλείας. Θυμάμαι πέρυσι, τέτοια εποχή, ένας νέος αστυνομικός σε νησί των Κυκλάδων να κάνει ένα βίντεο και να δίνει τον εαυτό του να κοιμάται με άλλους 5 συναδέλφους του σε έναν χώρο με 20 τετραγωνικά μέτρα. Και λέει, ούτε φαντάρος. Ούτε φαντάρος. Επομένως, όταν είναι σε μια χώρα η οποία από τον κράτο βαϊχρόνου μισθώσεων, να ξεκινήσουμε πλέον με νούμερα να συζητάμε. Το 2019 εισέπρατες δημοσιονομικό έσοδο 200 εκατομμύρια ευρώ και το 2025 σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή, την εξέταση δημοσίων εσόδων, έχεις έσοδο δημοσιονομικό 975 εκατομμύρια ευρώ μόνο σε έναν χρόνο, κάτι δεν κάνει σωστό. Και τι εννοώ σε αυτό? Δεν εννοώ ότι φταίει ο κύριος Πιτσιλής, εννοώ ότι έχουμε 975 εκατομμύρια ευρώ από έναν κλάδο που δείχνουμε με το δάχτυλο, να, αυτός φταίει για το στεγαστικό, που δεν είναι η αλήθεια, πιστέψτε με, είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες, αλλά δεν είναι ο μοναδικός, δηλαδή είναι ο εύκολος ένοχος στο δημόσιο διάλογο. Όταν έχεις αυτά 975 εκατομμύρια ευρώ, για ποιο λόγο δεν κάνεις μια ανακατεύθυνση αυτών των εσόδων να κάνεις στεγαστικές πολιτικές? Από παράδειγμα, να πούμε εδώ, Πανεπιστήμιο των Χανίων. Πόσα ακίνητα έχει συγγεγραμμένα στου διαχειρισμένου μισθώσει στο Δήμο Χανίων? Περίπου 8-9 χιλιάδε ακίνητα. Τι παράγουν αυτά τα ακίνητα δημοσιονομικά έσοδα? Αυτά τα εκατομμύρια ευρώ. Έλα εδώ, κύριε Πρίτανη, έλα εδώ, Δήμε, εδώ πέρα. Πηγαίνει στα ακίνητα του ελληνικού δημοσίου, που ψάχνουμε μανιωδώς τα τελευταία χρόνια, θυμάστε πολύ καλά, την κοινωνική αντιπαροχή. Ψάχνουμε μανιωδώς να βρούμε έναν κατασκευαστή να μας τα φτιάξει με την κοινωνική αντιπαροχή, παρέχοντάς τους κιόλας και το δικαίωμα ιδιοκτησίας ακίνητων του ελληνικού δημοσίου, μια νομοθεσία που άλλαξε ένα βράδυ τον Ιανουάριο του 2025 η κυρία Ζαχαράκη, πριν αλλάξει Υπουργείο. Να πούμε και σε κάτι, έλα εδώ και πάρε αυτά τα χρήματα και φτιάξει φοιτητικές εστίες. Ή αλλιώς, στα νησιά, αυτή τη στιγμή, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Πάρο, αυτή τη στιγμή που έχουν τεράστιο πρόβλημα οι άνθρωποι λόγω του τουρισμού και λόγω της μεγάλης ανάπτυξης που τα γράφουν στον τουριστικό κλάδο. Για ποιο λόγο αυτά τα χρήματα τα παίρνουμε, το συγκεκριμένο έσοδο που παράγεται από τη συγκεκριμένη περιοχή, να κάνουμε στεγαστικές πολιτικές? Να φτιάξουμε ακίνητα τους εποχιακούς υπαλλήλους. Να φτιάξουμε ακίνητα αυτή τη στιγμή στον ελληνικό δημόσιο για τους κρατικούς λειτουργούς. Πόσο δύσκολο είναι όταν έχουμε 2-3 νησιά που λέμε όλοι μας ότι είναι βαριά βιομηχανία και έχουν το δικό τους το ΑΕΠ στην οικονομία της χώρας μας, να μην μπορούμε σαν χώρα πραγματικά να μπούμε σε δικασία να φτιάξουμε πόσα, 50 σπίτια, 30 σπίτια, πόσα σπίτια χρειάζεται αυτή τη στιγμή ένα νησί όπως είναι η Μύκονος ή η Σαντορίνη για να φιλοξενήσει το γιατρό? Ότι τι ζητάς στους γιατρούς? Ζητάς να παρέχει τις υπηρεσίες του στους μόνιμους κατοίκους, αλλά και στον τουρισμό. Αυτό δεν ζητάς, στον τουρίστα. Δεν παρέχει τις υπηρεσίες μόνο στον Έλληνα πολίτη, παρέχει και στον τουρίστα. Και καλά κάνει. Γιατί αυτό πρέπει να κάνει. Αυτή είναι ουσιαστικά η λειτουργία και ουσιαστικά η προσφορά ενός ιατρού στον κόσμο. Από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε ότι ενώ συζητάει αυτό το κλάδο με τα 975 εκατομμύρια, κανείς δεν μιλάει για αυτά τα 975 εκατομμύρια. Μα δεν τα είχαμε αυτά τα 975 εκατομμύρια ευρώ ποτέ. Είναι κάτι καινούριο.
0: Με αυτά και με αυτά είναι πάρα πολλά τα παιδιά που πραγματικά το έχουμε δει, το έχουμε διαπιστώσει, ότι δηλώνουν σχολές μόνο εκεί που είναι το πατρικό, είτε τους αρέσει η σχολή είτε δεν τους αρέσει. Γιατί είναι και τα έξοδα, είναι ότι δεν βρίσκουν και φτάνουν σε ένα τέτοιο...
1: Να σας δώσω ένα στοιχείο, κύριε Βούλγαρη, το οποίο είναι πρόσφατο. Τον Ιούλιο του 2026 δημοσίευσε ένα στοιχείο η Eurostat για την ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών. Ξέρετε, 25-34 ετών δεν είναι φοιτητές, είναι αυτοί που έχουν τελειώσει σχολές, είναι αυτοί που είναι εργαζόμενοι, είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά προσπαθούν να ενταχθούν πλέον στην οικονομία της χώρας. Και είναι και τριαντάριδες που σκέφτονται πλέον τη συμβίωση, την οικογένεια, τη συγκατοίκηση, να κάνουν το επόμενο βήμα. Ξέρετε σε τι ποσοστό αυτών των ανθρώπων, επίσημο στοιχείο της Eurostat, διαμέσου πατρικό? Το 56,3%. Ακούστε τώρα. Όταν ακούσουμε το 56,3%, κάποιος θα θεωρήσει, εντάξει, ένα νούμερο είναι. Πάμε να μιλήσουμε σε απόλυτους αριθμούς. 595.855 άνθρωποι. Νέοι. 500, ξαναπαναλαμβάνω. 595.885 νέοι ηλικίας 25-34 ετών, δηλαδή πάνω από μισό εκατομμύριο νέων ανθρώπων, παραγωγικών νέων ανθρώπων, που συμμετέχουν στην οικονομία της χώρας, διαμένουν στο πατρικό τους.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
2: Στο κόκκινο. ...105 και 5...

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 18 Αυγούστου.
4: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
5: Έχεις ιδέα.
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
9: Σύνδεση με 105,5 στο κόκκινο.
10: Λογικά κίνητρα, αξιοποίηση των κατοικιών κλπ. Όλα αυτά στο δημόσιο διάλογο δεν είναι πρώτη φορά που τα ακούμε. Ξέρετε, αυτά τα έχουν χιλιοϋποθεί είτε από διεθνείς εκθέσεις είτε από παράγοντες της εγχώριμος. Επιπλέον έχουμε ένα στοιχείο ακόμα το οποίο για μένα είναι πολύ σοβαρό. Έχετε το ΟΑΣΑ πριν λίγες ημέρες και τι λέει, ότι στις 21 χώρες που μελετάει ο ΟΑΣΑ, η Ελλάδα έχει τη χειρότερη επίδοση όσον αφορά τα εισοδήματα. Τα εισοδήματα πραγματικά μειώθηκαν, λέει, κατά μείον 3,6%. Η μόνη χώρα. Παράλληλα έχει τη Eurostat και τι μας λέει? Ότι το 41,8% των συμπολιτών μας, δηλαδή ένα στους δύο Έλληνες, διαμένει σε ένα οικοκυριό που είτε οφείλει δόση εργαστικού δανείου, είτε οφείλει ενίκιο, είτε οφείλει λογαριασμούς δέκο. Η δεύτερη χώρα με το χειρότερο, με τον αρνητικό μάλλον, στην αρνητική θέση, είναι η Ρουμανία, στο 18,5%. Μέσω στην Ευρώπη 9%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαστε μια χώρα όπου ένα στους δύο από εμάς μένει σε ένα νοικοκυριό που έχει οφειλές που συντίθεται με τη στέγαση.
11: Ναι.
10: Η Βουλγαρία που είναι δεύτερη έχει το μισό ποσοστό από εμάς. Και αυτή τη στιγμή σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 5 φορές, ακόμα και 6 φορές υψηλότερο ποσοστό. Πλέον έρχεται αυτή τη στιγμή ο ΕΛΚΑ, επειδή είναι και καλοκαιρινοί μήνες και ο κόσμος παρακολουθεί και ακούει, και λέει ο ΕΛΚΑ ότι το 41% των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές. Ένας στους δύο Έλληνες δεν μπορεί να πάει διακοπές. Αυτοί που θα πάνε διακοπές, λέει, το 57% θα πάει σε υπηρετικούς προορισμούς, για να μην πληρώσουν ακτοπλοϊκά. Από αυτούς τους ανθρώπους, το 70% θα πάνε στο σούπερ μάρκετ, στο τοπικό, στην τοπική περιοχή που θα πάνε, στην περιοχή, για να ψωνίσουν. Και το 41% θα πάνε να μαγειρέψουν. Δηλαδή, αυτό πραγματικά, ό,τι και να συζητήσουμε εμείς για success story, πραγματικά καταγράφει την καθημερινότητα αυτή που ζει ο κόσμος. Και το τελευταίο στοιχείο το
11: είναι
10: οποίο...
11: Είναι αυτά που λέει η κυβέρνηση και η πραγματικότητα που περιγράφεται
10: και δύο,
11: τώρα.
10: Και δύο, κύριε, δύο στοιχεία ακόμα. Έχετε το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και λέει το εξής συνταρακτικό. Ότι 70,6% των Ελλήνων, των καταθετών, έχει καταθέσει ως 1.000 ευρώ. Ξέρετε κάτι, αυτό είναι οξύμορο. Δηλαδή έως 1.000 ευρώ. Δηλαδή 7 στους 10 Έλληνες έχουν καταθέσει έως 1.000 ευρώ.
11: Ήρθε ο Σκέρτσος μετά να μας μάθει μαθηματικά και είπε ότι μπορεί κάποιος να έχει 3 και 4 λογαριασμούς και να έχει κάτω από 1.000 ευρώ.
10: Ωραία.
11: Και είναι τα μαθηματικά
10: να σας δώσω, κύριε Βούλγαρη, και, μια, και ένα ωραίο μαθηματικό στοιχείο που το είδα εχθές και μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Εάν εξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, έχει ένα στόχο έως 2026 να έχει έσοδα 75,45 δισεκατομμύρια ευρώ. Σχεδόν από το 75,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 30 δις είναι το ΦΠΑ.
11: 30 δις από το ΦΠΑ,
10: ο προϋπολογισμός. Αυτό είναι ο κατεθειμένος προϋπολογισμός της χώρας μας, το 2026. Δηλαδή, η χώρα τι λέει? Ότι έχω τα έσοδά μου και παίρνω 30 δις από το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ τι είναι? Ένας φόρος που πληρώνει μόνοι μας. Είτε είσαι πλούσιος, είτε είσαι φτωχός, είτε είσαι μικρομεσαία τάξη, οτιδήποτε. 30 δις, το μισό έσοδο αυτή τη στιγμή του κράτους είναι από το ΦΠΑ. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει.
11: Μα, να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος δουλεύει 24 χρόνια, δηλαδή, ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα? Πρέπει να δουλεύει κάποιος 24 χρόνια, δηλαδή, αν έχει πιάσει δουλειά με σπουδές, στρατό κτλ. Στα 23-25, ας πούμε, πρέπει να δουλεύει ως τα 50 περίπου, για να μπορέσει να περάσει την πόρτα της τράπεζας. Να πάρει ένα δάνειο το οποίο θα αποπληρώσει το παιδί του.
10: Ναι.
11: Γιατί ο ίδιος δεν θα μπορέσει.
10: Κύριε Βούλγαρη, τι συμβαίνει με το τραπεζικά ιδρύματα? Εγώ θα το πω πολύ ξεκάθαρα και με γνώση σε αυτό που λέω. Έχουμε ιδρύματα στη χώρα μας πλέον, που λέγονται τραπεζικά, το οποίο τι κάνουμε? Πληρώνουμε για να πληρώσουμε. Εγώ αυτό λέω.
11: Δηλαδή
10: εμείς, μας έχετε η μισοδοσία μας στο λογαριασμό μας και θέλω να πληρώσει το τέβεσαι, το εύκα σου.
11: Ναι.
10: 0,40. Δηλαδή έχεις τα λεφτά στην τράπεζα και πληρώνεις και 0,40 για να πληρώσεις το εύκα σου.
11: Ναι.
10: Πληρώνεις, αν είναι επαγγελματικός λογαριασμός, πληρώνεις 5 ευρώ το μήνα διατήρηση του λογαριασμού.
11: Ναι.
10: Θέλω να πληρώσω το κινητό σου τηλέφωνο.
11: Ναι.
10: Δηλαδή πρέπει να το πληρώσεις.
11: Ναι.
10: Ωραία. 0,40, 0,50. Δηλαδή έχουμε έναν οργανισμό, ο οποίος υποχρεωτικά μας παίρνει τα χρήματα για να διαχειρίζεται. Τσάμπα, δωρεάν.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Και τι σου λέει μετά? Για να πληρώσεις υποχρεώσεις, θα με πληρώνεις. Δεν είναι απίστευτο λίγο αυτό το πράγμα? Δεν είναι οξύμορο? Και αυτός ο οργανισμός καταγράφει κέρδη. Από τι? Μα τα τραπεζικά ιδρύματα υπάρχουν για να παίρνουν ρίσκα.
11: Mm.
10: Δηλαδή, βλέπω εσάς, έχετε ένα πολύ ωραίο σχέδιο επιχειρηματικό και λέω, ξέρετε κάτι, σύμφωνα με τη δική σας την εικόνα, σύμφωνα με το σχέδιό σας, εγώ επενδύω σε εσάς, γι' αυτό βάζω τόκο σε εσάς. Σήμερα τα τραπεζικά ιδρύματα στη χώρα λειτουργούν ως τροχονόμοι του χρήματος και κάθονται στη μέση και παίρνουν χρήματα από όλους μας. Και καταγράφουν κέρδη. Κέρδη σε τι? Στα χρήματα τα δικά μας που πληρώνουμε την τράπεζα για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας.
11: Και αφού τους έχουμε δώσει πόσα χρήματα με τα μνημόνια για να σωθούν οι τράπεζες, στο τέλος δεν πληρώνουν και τον αναβαλλόμενο φόρο.
10: Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Βούλγαρη, το ότι δώσαμε αυτά τα χρήματα εμείς σαν πολίτες. Εμείς δώσαμε αυτά τα χρήματα σαν πολίτες για να έχουμε μια οικονομία πιο γερή, πιο υγιέστατη. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν είδαμε να αλλάζουν και οι μετόχοι. Δηλαδή οι μέτοχοι των τραπεζών παρέμειναν ίδιοι. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια εταιρεία αυτή που μας ακούει αυτή τη στιγμή, ένας άνθρωπος έξω στο ραδιόφωνο, που να έχει μια επιχείρηση ανώνυμη, ΕΠΕ ή και ΕΠΕ ατομική, οτιδήποτε νομική μορφή, και να έχει ένα μαγαζί το οποίο δεν πάει καλά και κάποιος σου δίνει 50.000 και του ρίξει κάτι. Πάτε 50.000, πήγαινε καλά εσύ. Εγώ δεν θέλω τίποτα όμως.
11: Ναι, εγώ δεν θέλω τίποτα.
10: Αφού δεν υπάρχει πουθενά άλλο.
11: Στην Ελλάδα μόνο. Στην Ελλάδα. Τα έχουμε καταφέρει να υπάρχει στην Ελλάδα. Οι άλλες χώρες πώς το αντιμετωπίζουν αυτό? Δηλαδή, για να αγοράσεις δεν μπορείς. Τα ενίκια στο Θεό. Πώς το λύνουν οι άλλες χώρες αυτό το ζήτημα? Γιατί εμείς, ας πούμε, πάντα πρέπει κάτι να επικαλούμαστε για επικοινωνία Για τις διακοπές έχουμε ακούσει, μην πηγαίνετε στα νησιά, πηγαίνετε στα χωριά σας.
10: Όχι, όχι μόνο αυτό. Έχουμε ακούσει ότι είναι λάθος να πηγαίνουμε διακοπές τον Αύγουστο που πάνε όλοι.
11: Είναι λάθος που πάμε τον Αύγουστο, είναι λάθος να πάμε σε νησιά. Και αν το χωριό μου είναι στο νησί, να μην πάω. Τι να κάνουμε.
10: Έχουμε τη φέρουσα ικανότητα τώρα, κύριε Βουλγάρη. Έχουμε ένα καινούριο, αν ακούσατε το χωροταξικό.
11: Με το χωροταξικό στον τουρισμό.
10: Εγώ μην το επεκτείνουμε αυτό πολύ. Θα πούμε μια κουβέντα μόνο. Μιλάμε για τη φέρουσα ικανότητα. Όταν μιλάμε για τη φέρουσα ικανότητα, δεν είναι μόνο πόσες ξενοδοχικές κλίνες μπορεί να υπάρχουν σε ένα νησί ή πόσα κίνητα βαϊχιονέας μίσθωσης.

0: πούμε ότι είναι η βαριά, αποτελούν τη βαριά βιομηχανία της χώρας, δεν είναι καμία. Και τώρα θα συζητάμε για αφαίρουσα ικανότητα.
1: Δυστυχώς έτσι είναι, δεν έχει γίνει τίποτα και είναι και επιλογή της κυβέρνησης όλα αυτά, γιατί τα έχουμε δει και με τον Εύρο και αλλού και με την Θεσσαλία. Αλλά οι άλλες χώρες.
0: Τι κάνουν.
1: Τι κάνουν οι άλλες χώρες. Δηλαδή παίρνουν δάνεια οι άνθρωποι εκεί. Ας πούμε, εγώ έμαθα το άκουσα από το Γιάννη, το Στρατάκη, το συνάδελφο, δεν το ήξερα, ότι στην ΠΑΦΟ εκεί ο Δήμαρχος έκανε φοιτητικές εστίες και μάλιστα και σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Σαφώς.
1: Και λέω, ορίστε, να η αυτοδιοίκηση. Αν χρηματοδοτηθεί, αν είναι αυτό που λέγατε πριν, ας πούμε, συγκεντρώσουν κάποια χρήματα, μπορεί να γίνουν. Οι άλλες χώρες λοιπόν πώς τα καταφέρνουν. Και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, επειδή αυτή τη στιγμή είναι και επίκαιρο. Έχουμε το πρόγραμμα Ανακοίνωση Νοικιάζω. Το έχετε ακούσει πάρα πολύ εντονά. Και καταγράφεται στο δημόσιο διάλογο πόσες πολλές αιτήσεις έχουν γίνει αυτό το χρονικό διάστημα. Ακούστε τι συμβαίνει αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα Ανακοινήσω Νοικιάζω, όπως ακριβώς το λέμε και εμείς εδώ, υπάρχει στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Το πήραμε από την Κύπρο και λέγεται Ανακοινήσω Νοικιάζω. Όποιος θέλει στο διαδίκτυο μπορεί να κάνει μια μικρή αναζήτηση να δει. Είναι ο τρίτος κύκλος που λειτουργεί στην Κύπρο. Δεν το σκεφτήκαμε εμείς, το πήραμε από εκεί.
1: Ναι.
0: Τι λέει η Κυπριακή Δημοκρατία, λέει, κύριε Μπάκα, έχετε ένα κλειστό σπίτι το οποίο θα πάρετε χρήματα το φορολογούμενο Κύπριο πολίτη για να το ανακαινήσετε. Πολύ ωραία. Και θέλετε να μείνετε εσείς μέσα με την οικογένειά σας, σαφώς. Κανένα πρόβλημα. Λέει, καλά θα κάνετε. Έτσι πρέπει να μείνετε σε ένα σπίτι ανακαινισμένο, ηλεκτρικά βαφτισμένο, εσείς και η οικογένειά σας. Κύριε Μπάκα, έχετε ένα σπίτι το οποίο το έχετε κλειστό, δηλαδή δεν εισπράτε καθόλου μισθώματα και δεν είχατε τη δυνατότητα να το ανακαινήσετε. Ωραία. Και παίρνετε χρήματα το φορολογούμενο πολίτη Κύπριο. Τέλεια. Εφόσον θα πάρετε χρήματα για να ανακαινήσετε το κλειστό σας σπίτι, σημαίνει πρώτον ότι θα αυξηθεί η αξία του.
1: Ναι.
0: Και κατά δεύτερον, ότι θα εισπράτε κάθε μήνα ένα έσοδο που δεν εισπράτε ποτέ μέχρι σήμερα. Είστε υποχρεωμένος, κύριε Βουλγαρή, αυτό το σπίτι να βγει στην αγορά για 5 χρόνια με ένα ενίκιο το οποίο θα είναι μειωμένο κατά 30% από το μέσο ζητούμενο ενίκιο της περιοχής. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα σε αυτή τη διαδικασία να συζητάμε για ένα πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής. Τι κάναμε εμείς στην Ελλάδα, πήραμε το ίδιο πρόγραμμα και τι λέμε. Κύριε Βούλγαρη, θέλετε να μείνετε μέσα, κανένα πρόβλημα να μείνετε, εφόσον είναι ο δικό σου σπίτι. Θέλετε να το νοικιάσετε αυτό το σπίτι. Θα έχετε, λέει, παγωμένο ενίκιο. Ακούστε τη λέξη. Παγωμένο ενίκιο για 3 χρόνια. Τι σημαίνει παγωμένο ενίκιο? Σημαίνει ότι το ενίκιο που θα συμφωνήσουμε σήμερα, το υψηλό, των 600, 700, 800 ευρώ, ο ιδιοκτήτης δεν θα μπορεί, αφού ο άνθρωπος, να το αυξήσει μέσα στην τριετία. Δεν σου λέει ότι το ενίκιο θα είναι πιο οικονομικό. Επομένως, όταν αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε μια χώρα η οποία παίρνουμε ένα πρόγραμμα και το κοινωνικό αποτέλεσμα το κόβουμε, το πετάμε απ' έξω, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι πολιτική απόφαση. Κατά δεύτερον, αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, πόσο μεγάλη είναι η Κύπρος, δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη, έχει κατογραφήσει τις κοινότητές της και τι λέει, ότι εγώ δίνω κίνητα στους νέους ανθρώπους κατά 50% χρηματοδότηση για να πάνε να μείνουν στις συγκεκριμένες περιοχές, να ανεγείρουν το δικό του σπίτι, να αγοράσουν οικόπεδο να φτιάξουν το δικό του σπίτι, να ανακαινήσουν τυχόν σπίτι στο χωριό και τους δίνουν συγκεκριμένα κίνητρα φορολογικά αλλά και κίνητρα στεγαστικά. Εμείς σαν χώρα εδώ, όταν συζητάμε για στεγαστικά προγράμματα, έχετε ακούσει ποτέ να υπάρχει γεωγραφική στόχευση? Δηλαδή, πούμε το εξής. Ξέρετε κάτι, έχουμε τεράστιο πρόβλημα στη Νέα Σμύρνη, στο Παλαιό Φάλιρο, στην Καλυθέα, στο Μαρούσι, στο Αιγάλιο, στο Περιστέρι. Και δίνουμε κίνητρα συγκεκριμένα, στοχευμένα, με γεωγραφική στόχευση. Να βγουν 100 σπίτια στο επόμενο εξάμηνο σε αυτή την περιοχή με συγκεκριμένα ενίκια. Το έχετε ακούσει ποτέ?
1: Όχι.
0: Όχι. Εμείς τι λέμε? Λέμε, έχουμε 120.000 αιτήσεις. Πού είναι η απάντηση? Αν οι αιτήσεις αυτές είναι σε Δράμα και βγουν σπίτια, ή στον Τρίπολη, ή στον Πύργο, ή στο Αίγιο, καλό είναι. Κανείς δεν λέει όχι σε έναν συμπολίτη μας, ο οποίος μπορεί μέσα σε μια περιοχή που προείπα. Το θέμα είναι να πάμε στη διαδικασία όμως να λύσουμε το πρόβλημα εκεί που υπάρχει. Εμείς σήμερα τι κάνουμε? Μετράμε την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος σύμφωνα, κύριε Βουλγαρή, με τον αριθμό των δικαιούχων και όχι σύμφωνα πραγματικά με το αποτέλεσμα των μέτρων. Δηλαδή δεν έρθει κάποιος να κάνει έναν απολογισμό και να πει κάναμε το πρόγραμμα σπίτι μου 1 και πρόγραμμα σπίτι μου 2 και τελικά ο Θέμης ο Μπάκας, ο οποίος δεν μπορούσε να πάρει σπίτι, πήρε. Αντιθέτως, τα προγράμματα που έχουμε ήδη εφαρμόσει και το σπίτι μου 1 και το πρόγραμμα σπίτι μου 2 είναι προγράμματα που αφορούσαν ποιον? Αφορούσαν το Θέμη τον Μπάκα, που μπορούσε να περάσει το κατώφλι του Τραπεζικού Ιδρύματος, δηλαδή πληρούσε τις υποδιαγραφές του Τραπεζικού Ιδρύματος και ταυτόχρονα διέθετο ο ίδιος ιδία κεφάλαια. Εάν δεν έχει ιδία κεφάλαια ή δεν μπορεί να περάσει το κατώφλι του Τραπεζικού Ιδρύματος, δεν εντάσσεται στο πρόγραμμα. Επομένως, ένα πρόγραμμα το οποίο δεν αφορά το σύνολο της κοινωνίας και ένα πρόγραμμα το οποίο δεν αφορά αυτόν που πραγματικά το έχει ανάγκη, δεν μπορεί.

0: μπορεί να ορίζεται ως πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής. Mm. Είναι ένα πρόγραμμα καλό, αλλά δεν είναι στεγαστικής πολιτικής.
1: Με το γεωγραφικό προσδιορισμό που είπατε, έχω ακούσει για άλλες χώρες ότι, ας πούμε ότι φτιάχνουν μια καινούργια πόλη, οτιδήποτε, βρίσκουν και λένε ότι θα σου βρω δουλειά, θα σου δώσω και χαμηλότοκο και πήγαινε με την οικογένειά σου στο Αίγιο, ας πούμε, έτσι. Mm. Αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν, δηλαδή με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορούσε να αποσυμφορεθεί, να το πω έτσι, η Αθήνα, ας πούμε.
0: Θα σας αναφέρω το εξής. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό να γίνει. Παράδειγμα, πόσοι αυτή τη στιγμή άνθρωποι στην Αθήνα λειτουργούν, εργάζονται μέσω τηλεργασίας στα call center. Ναι. Πάρα πολύ. Ναι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αν υπήρχε ένα κίνητρο φορολογικό, ένα κίνητρο το οποίο του έδειξε κάτι, μπορείτε να πάτε να μείνετε σε μία πόλη τη περιφέρεια, στην περιοχή που κατάγεσαι. Εγώ δεν σου λέω να πας καπάλου. Στην περιοχή που κατάγεσαι. Και σου δίνουν ένα κίνητρο φορολογικό για το εισόδημά σου και παράλληλα σου δίνουν και ένα κίνητρο στεγαστικό. Δηλαδή, αν έχεις ένα σπίτι μητελές στο χωριό, δηλαδή οι γονείς
1: το
0: ξεκίνησαν.
1: Θέλουν, ας πούμε,
0: ακριβώς. Ναι. Το πατρικό σου, οτιδήποτε. Πολλοί νέοι άνθρωποι, πιστέψτε με, θα πήγαιναν στην εργασία αυτή. Θα σου πω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Είχαμε το πρόγραμμα σπίτι μου. Ένα. Και έχω έναν φίλο ο οποίος είναι αστυνομικός. Mm-hmm. Κατάγεται από την Πάτρα, από την Αχαΐα. Ο μπαμπάς του, και αυτός αστυνομικός, υψηλόβαθμος, πλέον συνταξιούχος, έχει φτιάξει μονοκατοικία. Mm-hmm. Και από πάνω υπάρχει το δικαίωμα υψούν. Mm-hmm. Και έγινε το παιδί. Για ποιο λόγο με βάζετε στην Αθήνα που δουλεύω και εργάζομαι, με βάζετε να αγοράσω ένα σπίτι παλιό, παλιό, του 70, του 80 και είμαι πλέον 150-160.000 για το παλιό σπίτι του 70 και του 80 που θέλει και ανακαίνιση και δεν μου δίνει τη δυνατότητα να πάω στο σπίτι του πατέρα μου, να χτίσω από πάνω και να κάνω, να χρησιμοποιήσω το δικαίωμα υψούν και να έχω ένα σπίτι καινούριο και να πάω την οικογένειά μου, το παιδάκι μου και να ζω στην επαρχία. Μα αυτά είναι πράγματα που στο δημόσιο διάλογο έχουν υποθεί πολλάκις φορές. Mm. Δεν καταλαβαίνω το λόγο που πιέζουμε μια ήδη πιεσμένη αγορά. Και δεν είμαι μόνο εγώ αυτός που το λέει. Εδώ ήρθε η έκθεση η έκθεση Κομισιόν. Και τι ανέφερε η έκθεση Κομισιόν, περίτρανα. Λέει, οι χώρες οι οποίες χρηματοδοτούν, επιδοτούν στεγαστικά δάνεια και ενίκεια, δηλαδή πρόγραμμα σπίτι μου 1, πρόγραμμα σπίτι μου 2 και επιδοτήστε ενοικίων, δηλαδή μια επιστροφή του ενοικίου, είναι οι χώρες οι οποίες πραγματικά αντί να δουν το πρόβλημα του στεγαστικού να λύνεται, ήταν να οξύνεται. Το έγραψε η έκθεση Κομισιόν Οκτώβριο του 2025. Όλα αυτά που συζητάμε σήμερα μαζί εδώ στην εκπομπή σας δεν είναι δεδομένα δικά μας. Είναι δεδομένα και δείκτες από οργανισμούς και φορείς που δημοσιεύονται κατά τα χρονικά διαστήματα.
1: Τώρα, να πω τώρα το εξής. Άρα, εδώ μιλάμε για μια κυβερνητική επιλογή. Δηλαδή, τόση ώρα παρακολουθώ γιατί μας δίνεται και ειδήσεις. Και τι μπορεί να γίνει με τους φοιτητές, τι μπορεί να γίνει με τον εργαζόμενο, τι μπορεί να γίνει με τον εποχικό υπάλληλο που μπορεί να πάει κάπου για δουλειά, τι μπορεί να γίνει με τις τράπεζες ή με τα δάνεια ή με τα ανακαινισμένα ή με σπίτια που υπάρχουν στην περιφέρεια. Όταν λοιπόν το έχετε έτοιμο εδώ στο πιάτο, αλλά εγώ ως Έλληνας πολίτης ακούω, μαθαίνω και συμβαίνουν άλλα, τι να υποθέσω, δεν είναι αυτό το πράγμα πολιτική, δεν είναι να συγκεντρώσουν τον κόσμο στις πόλεις. Είχαμε κάποτε ανάπτυξη τα ντουβάρια και την αστιφιλία και όλα τα εργοστάσια στην Αθήνα και δεν ξέρω τι και είχαν μαζέψει εδώ όλο τον κόσμο. Τώρα, τι να σκεφτώ τώρα εγώ. Όταν διαπιστωμένα υπάρχουν λύσεις, δεν είναι δηλαδή βρήκαμε ας πούμε ένα πρόβλημα, δεν ξέρουμε πώς να το λύσουμε γιατί έγινε τώρα. Είναι ένα πρόβλημα που χρονίζει. Υπάρχουν λύσεις. Άρα, τι να καταλάβω τώρα εγώ.
0: Κύριε Βουλγάρη, να σου πω παράδειγμα. Έχουμε την επιστροφή του ενοικίου. Θα σας απαντήσω σε αυτό που ρωτάτε με ένα παράδειγμα. Έχουμε την επιστροφή του ενοικίου. Τι λέει η κυβέρνηση, ότι θα παίρνει ο ενοικιαστής ένα ενοίκιο το χρόνο πίσω. Έχουμε αναφέρει στο δημόσιο διάλογο ότι αυτό το μέτρο είναι ένα μέτρο το οποίο θα αυξήσει τα ενοίκια και αν έχουμε μια αύξηση των ενοικίων 10% την επόμενη χρονιά ή σε δύο χρόνια, αυτό το μέτρο χάθηκε. Αυτό το κόστος στο δημοσιονομικό. Θα τα αυξάνει το ενοίκιο 10%. Ένα άλλο κόμμα, το οποίο αυτή τη στιγμή θέλει να μπει σε διαδικασία πιο έντονα τη στεγαστική πολιτική, τι σκέφτηκε να πει. Λέει, στα χαρτιά του, που είχα το παρουσιάσει το επόμενο χρονικό διάστημα, λέει, ενώ η κυβέρνηση λέει δίνω ένα ενίκιο επιστροφή, τι λέει, θα μειώνει, λέει, 10% το ενίκιο ο ιδιοκτήτης και θα τα παίρνει πίσω από την εφορία ο ιδιοκτήτης. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Δηλαδή δεν ψάχνουμε να σκεφτούμε κάτι καινούριο, ψάχνουμε να δούμε ένα τρόπο marketing. Κανείς δεν είπε όμως το πολύ, πολύ πιο απλό. Ποιο είναι το πρόβλημα του κόσμου σήμερα που συζητάμε, τις οικογένειες, τώρα, Αύγουστος μήνας.
1: Τώρα είναι επικοινωνιακό,
0: έτσι. Ακριβώς. Αύγουστος μήνας τώρα. Τι συζητάνε οι οικογένειες όλες. Αν έχουν μισθωτήριο συμβόλαιο του 2023, λίγη τώρα, τον Αύγουστο. Ναι. Έχετε σε επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη για την ανανέωση. Και λέει ο ιδιοκτήτης. Ο ιδιοκτήτης πάντα, ο άνθρωπος, συνομιλεί και διαπραγματεύεται με τον καλό ενοικιαστή. Ναι. Του λέγε, περάστε έξω. Ναι. Και είναι, έχει και δίκιο ο άνθρωπος, έχει ένα σπίτι, δεν μπορεί κάποιος να μπαίνει μέσα και να μην πληρώνει ή να κάνει ζημιές. Εφόσον διαπραγματεύεται ο ιδιοκτήτης με τον καλό ενοικιαστή, θα μπορούσαμε να εντάξουμε ένα συγκεκριμένο μέτρο που να λέει ναι. ότι κύριε ιδιοκτήτη, εάν ανανεώσετε το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αφημί, δηλαδή στον ίδιο ενοικιαστή ναι, που έχετε, ναι, ναι. για την επόμενη τριετία, και κάνετε και μια αύξηση 3-5% συνολικά στην τριετία, mm-hmm. θα έχετε φοροελαφρύνσεις. Αυτό το κάνει η Ισπανία.
1: Προς τον ιδιοκτήτη. Προς τον ιδιοκτήτη. Αυτό, ε?
0: Ακριβώς. Οπότε τι κάνουμε. Συγκρατούμε τις τιμές σε ένα λογικό πλαίσιο. Δεν αυξάνουν οι τιμές ανά 3 χρόνια ή 1 χρόνο. Και η οικογένεια που έχει παιδάκια και θα πάνε σχολείο. Τι είπε η οικογένεια να μαζεύει όλα. Λες και είναι τσιγκάνη. Συγγνώμη την έκφραση και όλα στη λέξη
1: και
0: αυτή. Και να αλλάζουν άλλο σχολείο και να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά τα παιδάκια. Δηλαδή αυτά τα πράγματα. Και να με συγχωρέσουν και άνθρωποι που είπα τη λέξη τσιγκάνη. Δεν το είπα κακοπροαίρετα. Το συμπαθούμε και του αγαπάμε του ανθρώπου. Και αυτοί ναι, δίκιο έχουν για αυτά που ζουν.
1: Λόγω των εποχικών ναι, ναι. εργασιών.
0: Δίκιο
1: που κάνουν,
0: έχουν οι άνθρωποι αυτοί για αυτά που ζουν. Γιατί πολλά χρήματα έχουμε πάρει σαν πολιτεία, σαν χώρο για αυτού του ανθρώπου και του χρησιμοποιούμε διαχρονικά και αυτού δυστυχώ. Λοιπόν, επομένως, εάν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε πράγματα, μπορούμε να κάνουμε. Εμείς, σαν πολιτεία, είτε δεν θέλουμε, είτε δεν γνωρίζουμε. Και αυτό που λέω προς φωσή, αν δεν γνωρίζουμε, δεν πειράζει. Μην είμαστε εμείς αυτοί που ανακαλύψουμε τον τροχό. Κάποιες άλλες χώρες τον έχουν ανακαλύψει τον τροχό.
1: Ωραία, δεν μπορούν να αντιγράψουν μέτρα. Κάτι. Δηλαδή, εγώ δεν λέω να ανακαλύψουν.
0: Κύριε Βουλγαρή,
1: να αντιγράφουν.
0: Το κάναμε, κύριε Βουλγαρή, με το ανακοινήσω νοικιάζω. Αλλά τι κάναμε.
1: Το κάναμε
0: το copy-paste, τα... το κόψαμε το κοινωνικό αποτύπωμα και το πετάξαμε στον κάλαθο των αχρήστων.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, υπάρχουν λύσεις, άρα εγώ καταλήγω και το ξαναλέω πάλι ότι.
0: Είναι το μείζον κοινωνικό ζήτημα. Που θα ζούμε από εδώ και πέρα πάρα μα πάρα πολύ έντονα. Πιστέψτε με ότι το θέμα αυτό της ακρίβειας πλέον, παλιά το στεγαστικό έμπαινε στις δημοσκοπήσεις στο κομμάτι της ακρίβειας.
1: Ναι.
0: Είναι η πρώτη φορά το 2026 το καλοκαίρι που το στεγαστικό βγαίνει ανεξάρτητα από την ακρίβεια. Ναι. Δηλαδή οι δημοσκόποι ρωτάνε, ναι. ποιο το πρόβλημά σου, κάλο λέγανε την ακρίβεια και βάζανε μέσα και τη στέγη κλπ. Ναι. Πλέον ο κόσμος απαντά και λέει, όχι ακρίβεια, στεγαστικό. Δηλαδή το στεγαστικό πλέον είναι ναι. μείζον κοινωνικό ζήτημα. Και κάποια στιγμή πρέπει σαν πολιτεία να απαντήσω σε ένα βασικό ερώτημα. Τελικά, το να έχω ένα σπίτι να διαμένω, και δεν λέω περιουσία,
1: ναι,
0: να έχω ένα σπίτι να διαμένω, είναι ανάγκη διαβίωσης ή μια ιδιωτική προσωπική επιλογή.
1: Να βάλω και εγώ ένα ερώτημα, ναι. γιατί κοντεύουμε στο τέλος. Μια κυβέρνηση δεν είναι υποχρεωμένη, δεν οφείλει να μου εξασφαλίσει ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο, με ένα καλύτερο μηνιάτικο, με το δικαίωμα να έχω σπίτι, με το δικαίωμα να μπορεί να σπουδάσει το παιδί μου. Δεν μπορώ να έχω το δικαίωμα να έχω αυτά που πρέπει ώστε να ζω αξιοπρεπώς.
0: Κύριε Βουλγαρή, ζούμε στο έτος 2026. Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο ότι ήμουνα 20 χρονών, έχω γίνει 41 αυτή τη στιγμή και κάθε φορά... Κάθε χρονιά που περνάει, ως φοιτητής, ως επαγγελματίας πλέον μετά από τόσα χρόνια, έχω να σας αναφέρω ότι όσο περνά ο καιρός, τα πράγματα δυσκολεύουν.
1: Ναι,
0: δεν γίνονται πιο εύκολα. Δεν βλέπεις έναν άνθρωπο να χαμογελάει. Παλιά ο κόσμος χαμογελούσε. Τώρα ο κόσμος δεν χαμογελάει. Και αυτό είναι το πιο λυπηρό. Αν σου πάρω την αισιοδοξία, δεν έχεις ελπίδα. Τελείωσε το παιχνίδι. Όλο.
1: Αυτό μου το έλεγε κάποτε ένας Ουκρανός που εργαζόμασταν σε ένα μέσο ενημέρωσης μαζί, μου έλεγε ότι όσα χρόνια είμαι στην Ελλάδα γελούσαν οι Έλληνες. Τα τελευταία χρόνια δεν γελάνε.
0: Ναι, δεν γελάνε. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Δυστυχώς, κύριε Βούλγαρη, ο κόσμος έχει πολλά προβλήματα και πολλές φορές αυτά τα προβλήματα δεν τα λέει. Παλιά πήγαινε στο καφενείο, έβρισκε ένα φίλο σου και το έλεγε στο πρόβλημα. Το έβγαλε από μέσα σου.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τώρα έχουν κατατήσει και το κατάει ο καθένας μόνος του.
1: Τώρα στον ψυχολόγο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω πολύ τον οικονομικό αναλυτή στεγαστικής πολιτικής και πρόεδρο του Πανελλήνου Δικτύου Real Estate, τον κύριο Θέμη Μπάκα, που ήταν εδώ μαζί μας στο στούντιο μία ώρα. Εμείς θα είμαστε αύριο πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εμείς θα είμαστε αύριο μετά τις 10 το πρωί, μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε Δελτίο Ειδήσεων με την Μαριτίνα Ασπύρου. Αμέσως μετά ο Διονύσης Ελευθεράτος. Από τον Λάζαρο Καραγιάννη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές δυνάμεις τη Δευτέρα για δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στο Κοκκινόχωμα. Η κινητοποίηση του πυροσβεστικού σώματος υπήρξε άμεση και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ το μέτωπο προσέγγισαν συνολικά 40 πυροσβέστες με 9 οχήματα. 5 εναέρια μέσα επιχείρησαν στο σημείο μαζί με πολλούς εθελοντές. Μηνύματα από την πολιτική προστασία σε πολλούς πολίτες σε περιοχές των Δήμων Παγκαίου και Καβάλας, ακόμα και στη Θάσο. Επιτακτική χαρακτηρίζει η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης την ανάγκη λήψης αυξημένων μέτρων πυρασφάλειας και πρόληψης από τους ιδιοκτήτες, φορείς εκμετάλλευσης και διαχειριστές στις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επισημένοντας την ιδιαίτερη έμφαση στα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά πάρκα. Μοτοσυκλέτα κατέληξε κάτω από λεωφορείο έπειτα από ελιγμό προσπέρασης σε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Θάσου Λιμεναρίων, κοντά στη Σκάλα Ραχωνίου. Οδηγός ενός αυτοκινήτου που ερχόταν από την κατεύθυνση του Πρίνου επιχείρησε να πραγματοποιήσει ελιγμό προκειμένου να στρίψει αριστερά, ακριβώς τη στιγμή που το όχημα έκανε τη μανούβρα, ο αναβάτης μιας διερχόμενης μηχανής επιχείρησε να το προσπεράσει. Η κατάληξη αυτού του ελιγμού ήταν η μοτοσυκλέτα να βρεθεί τελικά εγκλωβισμένη κάτω από ένα λεωφορείο που βρισκόταν στο σημείο. Τα χειρότερα αποφεύθηκαν για τον αναβάτη του δικύκλου, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά. Ένας 75χρονος οπλισμένος με σφυρί προκάλεσε καταστροφές στο σπίτι του, απειλώντας παράλληλα τη σύζυγό του και την κόρη τους σε οικισμό της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων. Η υπόθεση πήρε άμεσα το δρόμο της δικαιοσύνης και εκδικάστηκε στο αυτόφορο της Καβάλας. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 13 μηνών με αναστολή, ενώ για 2 μήνες θα είναι σε κατοίκον περιορισμό. Κυκλοφοριακό χάος στην οδό Κουντουριώτου της Καβάλας τη Δευτέρα μετά από ακινητοποίηση λεωφορείου λόγω βλάβης. Η ύπαρξη της νησίδας απέκλεισε το δρόμο, αναγκάζοντας μεγάλα οχήματα να ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια για να περάσουν. Υπεράνθρωπες προσπάθειες από την αστυνομία για να εκτονώσει την ολική συμφόρηση. Τελικά η οδός μονοδρομήθηκε για τα οχήματα για την έξοδο της πόλης μέχρι να απομακρυνθεί το λεωφορείο από το σημείο.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Την πιο σημαντική στιγμή της έως τώρα καριέρας του σε διεθνές επίπεδο κατέγραψε στη Σερβία ο καβαλιώτης αθλητής του τένις Νικόλας Χατζιαβραάμ, φτάνοντας μέχρι τον τελικό του διπλού στο απαιτητικό τουρνουά Futures M25. Ο νεαρός αθλητής με συμπαίκτη τον Θεσσαλονικιό Γιάννη Κουντουράκη διεκδίκησε με αξιώσεις τον τίτλο. Οι Έλληνες τενίστες ιτήθηκαν στις λεπτομέρειες στον μεγάλο τελικό σε μια διοργάνωση υψηλού επίπεδου που είχε έπαθλο 30.000 δολαρίων.
3: Ο καιρός.
4: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 29 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
7: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
8: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301 Αφή Μιλονίδη, όμικρον ε. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
0: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
9: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
8: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
8: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι να έχουμε, καλημέρα. Το προτιμάτε με καλημέρα, καλημέρα. Διονύση Ελευθεράτος στο μικρόφωνο, Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, Χαραστάγκου στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο, και σήμερα από τις 12 μέχρι τις 2 είπαμε η εκπομπή έχει μεταφερθεί λόγω τροποποιήσεων του προγράμματος, θερινών τροποποιήσεων του προγράμματος, από το Σαββατοκύριακο το πρωί στις συγκεκριμένες ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και την επόμενη εβδομάδα για τρεις μέρες, δηλαδή Δευτέρα 17, Τρίτη 18 και Παρασκευή 19. Οπότε αν τυχόν ακούσετε όπως ακούσατε και χθες να σας αποχαιρετώ λέγοντας τα λέμε πάλι αύριο στις 8 η ώρα το πρωί, μη δώσετε σημασία, είναι η δύναμη της συνήθειας. Δεν το συνειδητοποίησα αργότερα η Χαρά Στάγκου με ενημέρωσε πως η συνήθεια των 14 ετών τόσο διαρκεί περίπου πάνω κάτω η εκπομπή του Σαββατοκυριακού από τις 8 μέχρι τις 10. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως μια συνήθεια 14 ετών είναι πολύ ισχυρή συνήθεια. Μην ακούς τι λέω, όπως τραγουδούσαν και οι Μπλε κάποτε. Μην ακούτε όταν σας λέω για 8. Ξεγράψτε το. Είναι το λάθος. Λοιπόν, καλημέρα στην Τασία, καλημέρα στην Φανή, καλημέρα στον Γιάννη. Ξέρετε, αφενός διαπιστώνουμε εδώ στο κέντρο της Αθήνας, τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας, πως η άνεμη δεν είναι τόσο ισχυρή όσο ήταν χθες την αντίστοιχη ώρα. Αν αυτό έχει ισχύ ευρύτερη, δηλαδή αφορά και τις περιοχές οποίες έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές ή ομιγέννητο, αλλά εν πάση περιπτώσει πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, εκδηλωθούν, τότε θα είναι θετικό. Γιατί εδώ που έχουμε φτάσει αναζητούμε θετικά σε κάτι τέτοια, ενώ θα έπρεπε να τα αναζητούμε αλλού. Να τα αναζητούμε στην πρόληψη, να τα αναζητούμε στην ετοιμότητα των μηχανισμών πυρόσβεσης, να τα αναζητούμε στην θεσμική αποκοπή κάθε κινήτρου στους πονηρούς όταν οι πυρκαγιές είναι σκόπιμες και γίνονται για συγκεκριμένους λόγους, αλλά αυτά είναι πολύ σημαντικά και πονεμένα θέματα. Κατά περιόδους τα έχουμε συζητήσει, θα τα δούμε και στο εγγύς μέλλον. Κατά τα άλλα φαίνεται, φίλες και φίλοι, ότι η απλότητα είναι μια έτσι πολύ πολύ μεγάλη αρετή. Όλα γίνονται έτσι απλά από συστημικής πλευράς. Να, περιπίν την Κυριακή έπεσε, κατέρευσε τμήμα ροφής σε γραφείο γιατρών στη χειρουργική κλινική στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Μιλάμε για πολύ παλιό κτίριο. Δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη αυτό πριν από δύο μέρες. Είχε συμβεί κάτι ανάλογο και τον Σεπτέμβρη του 2025, όπως διαβάσαμε ή αν θέλετε όπως θυμηθήκαμε. Αλλά επειδή η αρετή της απλότητας είναι πολύ μεγάλο πράγμα, όπως και η σωτηρία της ψυχής, ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, έκανε μία ανάρτηση, στην οποία λέει, παιδιά, χαλαρώστε. Έγινε σε κλειστό και άδειο γραφείο. Λες και είχαμε υπογράψει κάποια σύμβαση με την τύχη, με τη μοίρα, με τις δυνάμεις του σύμπαντος, με το Θεό, ό,τι πιστεύει ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, ας το προτάξει, ότι αυτό που συνέβη θα συνέβαινε οπωσδήποτε χωρίς να είναι κάποιος από τους γιατρούς μέσα. Okay. Απλά πράγματα. Όπως απλό ήταν και το γεγονός, όπως πληροφορηθήκαμε, έγινε και περώτηση στη Βουλή από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το γεγονός που καλώς πήρε τις διαστάσεις, να κάνει ένα πολύ μεγάλο γενικό νοσοκομείο όπως το Αττικό, την εφημερία του, χωρίς να λειτουργεί τουλάχιστον στις πρώτες ώρες εφημερίας και όχι τις λίγες πρώτες, γιατί με τον γιατρό κύριο Μιχάλη Ρίζο μιλήσαμε εν πάση περιπτώσει μεσημέρι, όχι ίσως προχωρημένο μεσημέρι, αλλά μεσημέρι, και μέχρι τότε δεν είχε αποκατασταθεί η λειτουργία, και αυτό απλό είναι. Θέλετε άλλο τεκμήριο της φοβερής και τρομερής αρετής στην οποία αντιπροσωπεύει η απλότητα? Βλέπω το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Εύρος.
ακύρωσαν προϋπολογισμό έργων 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτούμενων κατά 80% από κοινοτικά κονδύλια, στον κάλαθο των αχρήστων το master plan της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της Περιοχής, υιοθέτησαν σχέδιο εισαγωγικά στενού συνεργάτη της οικογένειας Μητσοτάκη ύψους 309 εκατομμυρίων ευρώ, εκτός έργων ηλεκτροδότηση του σιδηροδρόμου, για την οποία είχαν εξασφαλιστεί κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τίτλος του ρεπορτάζ, από το οποίο προκύπτει και το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, είναι «Η μεγάλη απάτη του Μαξίμου», «Οργή από τον επικεφαλή Σταύρο Μπένο», «Αποκλειστική δήλωσή του στην Ευθύνη των Συντακτών» κτλ. Έτσι απλά. Είδατε πόσο μεγάλη ευκολία παρέχει απλότητα. Προϋπολογισμός έργων 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και καταλήξαμε στα 309 εκατομμύρια. Κάποια μηδενικά λείπουν. Απλότητα. Πολύ απλά ήταν τα πράγματα και για τους αστυνομικούς, όπως αποδείχθηκε περίτρανα και στην δικαστική διαδικασία, που είχαν συλλάβει έναν διαδηλωτή στο Άργος στις 25 Ιουλίου κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που είχε γίνει εκεί για την θανάτωση, για αυτό το ανατριχιαστικό και ουδόλως μεμονωμένο περιστατικό της θανάτωσης του νεαρού Θοδωρή από τα πειρά αστυνομικών. Έγινε η δίκη στον Άφλιο, ο άνθρωπος αθώθηκε, αλλά έχει σημασία να δούμε την απλότητα με την οποία τον τήληξαν σε μια κόλλα χαρτί. Κατηγορήθηκε για πρόκληση σωματικής βλάβης κατά υπαλλήλου και αντίσταση κατά της αργής. Φυσικά τίποτα από αυτά δεν ίσχυε. Η αντίσταση συνίσταται στο εξής, ότι κάθισε μπροστά σε αστυνομικούς που προσπαθούσαν να φθάσουν για να χτυπήσουν, έτσι, γυναίκες και παιδιά, και εκείνος κάθισε μπροστά για να κερδίσουν χρόνο και να φύγουν. Αυτή ήταν η φοβερή και τρομερή επιθετική πράξη του, μάλλον η αντιστασιακή πράξη του. Σε ό,τι αφορά την υποθετική, εδώ θα σκάσει και λίγο το χυλάκι μας, διότι ο αστυνομικός, ο οποίος είχε καταγγείλει το κατηγορούμενο ότι του επιτέθηκε και τον τραυμάτισε και μάλιστα του προκάλεσε εξάρθρωση ώμου, ήταν εκείνος που αποτελούσε το βασικό μάρτυρα κατηγορίας, όμως δεν εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου. Απλώς διαβιβάστηκε η κατάθεσή του. Αυτό, ξέρετε, το προβλέπει ο νέος ποινικός κώδικας. Λοιπόν, και έκρινε το δικαστήριο ότι δεν διαπιστώθηκε. Δεν το έκρινε το δικαστήριο. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο και το αποφάσισε στηριζόμενο στη γνωμάτευση νοσοκομείου, η οποία ανέφερε πως δεν διαπιστώθηκε καμία εξάρθρωση. Αλλά ο αστυνομικός είχε χρόνιο πρόβλημα στην ομοπλάτη. Δηλαδή είχε χρόνιο πρόβλημα το όργανο της τάξης, παρένθεση, του ευχόμαστε καλή την πίστη να το ξεπεράσει κάποτε ή δυνατόν, και είπε να το αξιοποιήσει και το φόρτωσε στο διαδηλωτή. Και αυτό. Τόσο απλό. Τόσο απλό. Μακάρι κάποια στιγμή για όλα αυτά τα γρανάζια της δυστοπικής κατάστασης την οποία ζούμε, τα πράγματα να μην είναι τόσο απλά. Να μην είναι τόσο απλά σε ό,τι αφορά τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Εδώ η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει αρκετές ρογμές. Να μην είναι τόσο απλά σε ό,τι αφορά την υλοποίηση αποφάσεων και. Λοιπόν, τι θα συζητήσουμε σήμερα? Θα συζητήσουμε με τον Σπύρο Σουρμελίδη, έπειτα από το Δελτίο Ειδήσεων των 12, που και αυτό θα το ακούσουμε από την Μαριτίνα. Θα συζητήσουμε για την συμφωνία της ΜΕΚΑΣ και τις προεκτάσεις που αφορούν την Ελλάδα και το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η συμφωνία, δηλαδή η αμυντική συμφωνία ανάμεσα στην Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, όχι μόνο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το δούμε, και θα μας δώσει ο Σπύρος Σουρμελίδης τα φώτα του και σε αυτό, αλλά οφείλουμε να εξετάσουμε και κατά πόσο τροποποιεί, φέρνει σαν διέξοδο την στρατηγική που έχει ακολουθήσει η Αθήνα ως προς τα της Μέσης Ανατολής, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία. Θυμάστε, φαντάζομαι, και εκείνη τη δήλωση του στρατηγού κυρίου Φλόρου πως μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες με τη Σαουδική Αραβία. Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον κύριο Μίλτο Βασιλείο, ο οποίος είναι γιατρός, πνευμονολόγος,
από την Κέρκυρα και διαχειριστής ενός πολύ καλού blog της Φεακίας, για κάποια ζητήματα που αφορούν το νησί. Ξέρετε, συνήθως, για να το πω, γιατί αυτή θα είναι η αφορμή για τη συζήτησή μας, δεν θα εξαντληθεί η συζήτησή μας σε αυτό, δεν είναι οξύμορο να αντιμετωπίζει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ίδρυυση εκείνο το νησί της Ελλάδας που χαρακτηρίζεται για τις πλέον πυκνές και έντονες βροχοπτώσεις, αναλογικά τουλάχιστον, γιατί και εκεί φαντάζομαι πως οι βροχοπτώσεις δεν είναι εκείνες που ήταν πριν από 15, 20 και 30 χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει αναλογικά η Κέρκυρα χαρακτηρίζεται γι' αυτό. Χαρακτηρίζεται από αυτό. Κι όμως παρουσιάζεται πρόβλημα όχι μόνο σε ό,τι αφορά την ποιότητα του νερού, αλλά παρουσιάζεται πρόβλημα σε ό,τι αφορά την επάρκεια του νερού. Και σε ό,τι αφορά την επάρκεια του νερού σε ένα τέτοιο νησί. Συνήθως μιλάμε, ειδικά τούτη την περίοδο, για τις συνέπειες του υπερτουρισμού, κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, είναι αλήθεια, πάνω στον τομέα της ύδρευσης, της ενέργειας, των υποδομών που δεν αντέχουν, έλα όμως που όλα αυτά δεν περιορίζονται μόνο σε κάποια νησιά του Αιγαίου και σε μια μικρή περίοδο χρονική. Και επειδή λέμε τώρα το καλοκαίρι να ρίξουμε τις ματιές μας και στην περιφέρεια, και όχι μόνο διότι θυμηθήκαμε το σλόγγαν «Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα», θα πάμε νοερός σήμερα στην Κέρκυρα. Κάπου στα ενδιάμεσα θα βρούμε έναν τρόπο να θυμηθούμε πόσο μεγάλος υπήρξε ο Νίκος Καλογερόπουλος, που μας άφησε χρόνους προσφάτως και ως ηθοποιός και ως δημιουργός ευρύτερα. Ήρθε όμως η ώρα να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι για σήμερα. Θα μας καθορίσει το σαν σήμερα και σήμερα. Να πούμε χρόνια πολλά στον κύριο Michael James Cale. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο κύριος που έπαιζε μπάσο στους Καναδούς Guess Who από τότε που ιδρύθηκαν και για αρκετές δεκαετίες. Γεννήθηκε ο Michael James Cale, συνταξιούχος πλέον μουσικός, έτσι καταγράφεται. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943. Θα ακούσουμε λοιπόν δύο τραγούδια από Guess Who, και τα δύο βεβαίως από την περίοδο κατά την οποία ο Michael ήταν στο συγκρότημα, με τους παλιούς διαχωρισμούς, ένα μελωδικό και ένα ρυθμικό. Το μελωδικό θα είναι το This Eyes, το ρυθμικό το American Woman. Άντε, ας ξεκινήσουμε από το This Eyes. Ας ξεκινήσουμε κάπως χαμηλότονα.

Το από τα δύο κομμάτια των Guess Who το ακούσαμε μόλις. Δεν θα ακούσουμε αμέσως μετά το American Woman. Θα ακούσουμε ορισμένα τραγούδια, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ξεκάρφωτα, υπό την έννοια πως δεν θα μας καθορίσει στην επιλογή τους το σαν σήμερα. Καλημέρα στην Μαρία που μας στέλνει ευχές από το μονολίθι της Πρέβεζας. Καλημέρα και στην έτερη Μαρία που μας στέλνει, δεν ξέρω από πού τις ευχές της, σχολιάζει ο Αντώνης. Εδώ βρε Διονύση λέει, εάν δεν υπήρχε οπτικό υλικό, κάποιοι θα πίστευαν ακόμη πως δέρνουν οι ζαρντινιέρες. Τι συζητάμε τώρα με αυτή την φοβερή κατάσταση από ισιοποιητικά. Και δεν είναι τυχαίο πως ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης πριν από 1,5 έτος κάποια στιγμή μίλησε επικριτικά εναντίον του βιντεοσκοπικού ακτιβισμού. Δηλαδή του ακτιβισμού ο οποίος συνοδεύεται από λήψεις εικόνων. Τι κάνει νιάου-νιάου στο κεραμίδια. Όταν ένας υπουργός δημόσιας τάξης εκφράζει τη δυσφορία του για την ύπαρξη τεκμηρίων, για την ύπαρξη υλικού που δείχνει αν οι εκάστοτε ισχυρισμοί, επίσημοι ισχυρισμοί των αξιωματούχων της αστυνομίας ή και του ίδιου του Υπουργείου ισχύουν ή δεν ισχύουν, τι σημαίνει αυτό, εν πάση περιπτώσει. Η Βασιλική, πόσα χρόνια είχαν ακούσει το This Eyes. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Ναι, το American Woman που θα ακούσουμε αργότερα ίσως να είναι περισσότερο έτσι, συνηθισμένο στα RGNA. Άλλωστε έχει υπάρξει και τμήμα soundtrack ταινίας και ταινιών. Προσωπικά το θυμάμαι το American Woman στο American Beauty. Στην ταινία American Beauty ενδεχομένως να έχει τιμηθεί και σε άλλες ταινίες. Λοιπόν, ακούτε πάντα κόκκινο, είναι εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Είναι η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία, είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο, και είναι η ώρα να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και όταν επανέλθουμε θα συζητήσουμε για τα προαναφερθέντα με τον Σπύρο Σουρμελίδη.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 12:30.
4: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
10: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
11: Σύνδεση με 105.5 στο κόκκινο.
12: Τι σημαίνει αυτό για την ευρύτερη περιοχή? Τι σημαίνει στην ευρύτερη γεωπολιτική σκακέρα? Για παράδειγμα, ένα ερώτημα που τίθεται από πολλές πλευρές είναι εάν φαίνεται η προειδοποίηση να είναι εντονότερη προς το Ιράν ή εντονότερη προς το Ισραήλ, ή και τα δύο εξίσου. Αλλά το δεύτερο επίσης που πρέπει να δει κανείς είναι τι σημαίνει για την ελληνική εξωτερική πολιτική αυτή η εξέλιξη, τι σημαίνει για την στρατηγική που έχει χαράξει η ελληνική κυβέρνηση. Να ξεκινήσουμε από το γενικό πλαίσιο, να δούμε τι ακριβώς είναι αυτή η συμφωνία.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, όντως είναι δύο τα σκέλη τα οποία μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Το πρώτο είναι αυτό που είπες στην ευρύτερη περιοχή και αυτό σημαίνει ότι η Σαουδική Αραβία και πίσω από τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες, ακόμα και το Πακιστάν, που είναι λίγο μακρύτερα από την περιοχή, αλλά δεν έχει σημασία, παίζει ρόλο το τελευταίο διάστημα ειδικά, λόγω του πολέμου με το Ιράν, σημαίνει ότι οι χώρες αυτές θέλουν να χαράξουν μια δική τους πορεία, δείχνουν προς τον Τραμπ ότι δεν εμπιστεύονται πλέον τα όσα κάνει mm-hmm. και για τη δική τους ασφάλεια και για, για τις δικές τους γεωπολιτικές βλέψεις στην ευρύτερη περιοχή και τις σχέσεις που έχουν. Οι οικονομίες τους έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα λόγω του τοχοδιοκτισμού του Τραμπ και της μανίας του Νετανιάχου. Επομένως λένε ότι με τον τρόπο τους ότι εμείς κοιτάζουμε το δικό μας μέλλον και τη δική μας ασφάλεια με το δικό μας τρόπο και με τους δικούς μας ανθρώπους, δηλαδή αυτούς που θεωρούμε στην περιοχή ότι μπορούν να διαδραματίσουν ένα ρόλο για να σχηματίσουμε, να διαμορφώσουμε μια νέα ισορροπία. Αυτό είναι το γενικότερο. Είναι πολλές οι πτυχές αυτού του θέματος, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είναι και σίγουρα προς το Ισραήλ ότι όσο δεν λένε το Παλαιστινιακό, μην περιμένετε από τη Σαουδική Αραβία συμφωνίες του Αβραάμ και διάφορα τέτοια που ο Τραμπ εδώ και 10 χρόνια προσπαθεί να διαμορφώσει. Άρα εμείς δεν σας εμπιστευόμαστε πλέον. Εντάξει, δεν έχουμε καλές σχέσεις με το Ιράν, αλλά το θέμα μας δεν είναι μόνο το Ιράν, είστε και εσείς. Το ένα είναι αυτό. Αυτό που περισσότερο...
12: Σπύρο, δεν είχε, ναι. αν δεν με απατάει η μνήμη μου, δεν είχε ανακοινηθεί μία διαδικασία προσέγγισης Ιράν και Σαουδικής Αραβίας...
0: Μέσω της Κίνας.
12: Μέσω της Κίνας και μάλιστα είχε πει και ο Ερντογάν ότι είχε βάλει και αυτό στο χεράκι του τότε. Δεν ξέρω αν ίσχυε, αν το είπε για να πλασάρει και τον εαυτό του.
0: Πλάσαρε και τον εαυτό του. Μέσω της Κίνας. Αυτή η διαδικασία διεκόπη βιαίως, διότι ήρθαν τα γεγονότα που ήρθαν η πολιτική του Ισραήλ και η πολιτική του Τραμπ πρωτίστως. Το δεύτερο σκέλος, αυτό είναι το γενικότερο πράγματι. Υπήρχε αυτή η διαδικασία, χάλασε αυτή η διαδικασία. Θα δούμε αν μπορεί και πώς και να ξαναβρεθεί σε μια τροχιά ή να ξαναδημιουργηθεί κάτι. Είμαστε μακριά από αυτό αυτή τη στιγμή.
12: Ναι.
0: Διότι το Ιράν δεν είναι εντελώς απομονωμένο. Έχει συνομιλητές στην Τουρκία, το Πακιστάν, το Κατάρ, το Ομάν. Και το Ιράν με το δικό του τρόπο, ας πούμε για τα στενά του Ορμούς, λέει τώρα στους Αμερικανούς, κάναμε μια καταρχήν συμφωνία αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Δεν το τηρήσατε, επομένως τα στενά θα μείνουν στον έλεγχο το δικό μας σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ που είναι η απέναντι πλευρά των στενών. Επομένως είναι κάτι που είναι τοπικό και είναι δικό μας. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να συζητήσουμε την Αμερική γι' αυτό. Ούτε να βάλουμε ας πούμε επόπτες στην όλη διαδικασία. Κάτι που στο Τραμπ δεν αρέσει, γιατί αυτός θέλει να εμφανιστεί νικητής και διαμορφωτής της όλης κατάστασης στην περιοχή, δεν το καταφέρνει. Και έρχεται τώρα και αυτή η συμφωνία να δείξει ότι ούτε και η Σαουδική Αραβία πιστεύεται τις κινήσεις Τραμπ και η Ισραήλ βεβαίως. Οπότε αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο. Τώρα σε ό,τι αφορά τα πιο δικά μας...
12: Αυτό πάντως είναι... που έχει μείνει πριν έρθουμε στα δικά μας, αν σωστά καταλαβαίνω Σπύρο, είναι ότι πλέον ένα πολύ σημαντικό, ένα πολύ ισχυρό δεδομένο είναι ότι οι μέχρι πρότινος άκρος φιλικές προς την Ουάσιγκτον χώρες του κόλπου, της Μέσα Ανατολής αν θέλεις ευρύτερα, διαπίστωσαν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τις ενέπλεξαν στην ιστορία του πολέμου απέναντι στο Ιράν, de facto τις ενέπλεξαν, δηλαδή σε έναν πόλεμο που για αυτές κάθε άλλο παρά ήταν αναγκαίος. Και δεύτερον, ότι δεν μπόρεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να προστατεύσουν τις υποδομές τους, ενεργειακές και τουριστικές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπόρεσαν να προστατεύσουν τις ίδιες τις στρατιωτικές βάσεις που εδρεύουν σε αυτές τις χώρες. Και νομίζω ότι είναι από τα δεδομένα που μπορούν να τροχιοδρομήσουν πολλά πράγματα. Και ίσως η συμφωνία της Μέκας να είναι ένα από αυτά.
0: Είναι μια κίνηση που υποδηλώνει αυτό που λέγαμε ως τώρα, υποδηλώνει αυτήν ακριβώς την κατάσταση.
12: Μάλιστα.
0: Ότι δεν σας εμπιστευόμαστε, διότι η πολιτική σας ουσιαστικά, του Τραμπ δηλαδή πρωτίστως, μας έχει καταστρέψει. Έχουν δεχθεί ισχυρότατο πλήγμα οι οικονομίες του κόλπου. Τα Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Ομάν ακόμα, παρόλο που δεν δέχτηκε βομβαρδισμούς. το Κουβέιτ, το Ιράκ, όλες αυτές οι χώρες, οι οικονομίες τους, που ήταν ανερχόμενες οικονομίες, ισχυρές οικονομίες, με το τουρισμό, το real estate, τις κοινής τεχνολογίας, τις πολύ μεγάλες εμπορικές συμφωνίες που έκαναν, όλα αυτά όχι μόνο έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα, αλλά έχουν χάσει ένα πάρα πολύ δρόμο, και αυτό για να ξαναστηθεί θέλει χρόνια πια. Θέλει χρόνια. Η δουλειά από την αρχή. Έχουν φύγει λόγω της ανασφάλειας που δημιουργήθηκε πάρα πολλές μεγάλες επιχειρήσεις από την περιοχή, όχι μόνο τουριστικές, κάθε είδους επιχειρήσεις, σε πολλά επίπεδα, σε πολλούς κλάδους. Επομένως, βεβαίως όλες αυτές οι χώρες μπορεί να συνομιλούν με τις ΗΠΑ, αλλά σου λέω ότι αυτή τη φορά σίγουρα μας έχεις υποβάλει σε μια διαδικασία που ήταν καταστροφική για μας.
12: Και δεν ξέρω, μήπως πρέπει να συνυπολογίσουμε ως ένα στοιχείο δυσφορίας, αν και δεν ακούγεται πολύ έντονα, αλλά οι αναλυτές κυρίως στα ενεργειακά το επισημαίνουν, ότι αυτές οι χώρες δυσφορούν επειδή οι ΗΠΑ ουσιαστικά τις έχουν παραγωνίσει για τα καλά σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, και φοβούνται πως το ίδιο μεθοδεύει ο Τραμπ και για τις αγορές της Ασίας. Επομένως, ίσως να υποφώσκει και αυτό. Λοιπόν, να έρθουμε στα δικά μας όμως. Τι σημαίνει για εμάς αυτή η συμφωνία?
0: Αυτό που σε πρώτο επίπεδο σημαίνει είναι ότι η Τουρκία

0: ήδη τις έχουν δώσει ένα πολύ μεγάλο ok στη Συρία, που έχει ισχυρό λόγο. Τώρα θέλουν να την εμπλέξουν στο Λίβανο. Το έχουμε αναδείξει εμείς και ίσως είμαστε από τα λίγα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο κόκκινο και στην αυγή που έχουμε αναδείξει αυτή την παράμετρο, ότι η Τουρκία εμπλέκεται πλέον στο Λίβανο, θα εμπλακεί, θα το δούμε και με πρακτικούς τρόπους το επόμενο διάστημα. Άρα η Τουρκία είναι εμπλεκόμενη στην ευρύτερη περιοχή, θα το επαναλάβω, με συνένεση των Ηνωμένων Πολιτειών εν προκειμένου της διοίκησης Τραμπ. Και αυτό είναι οπωσδήποτε ένα πολύ μεγάλο κέρδος για την Τουρκία, και πρέπει σε αυτό να συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι και οι Ευρωπαίοι θέλουν την Τουρκία να εμπλακεί στην περιοχή. Το έδειξαν στη Συρία. Το έδειξαν στη Συρία πόσο δείχνουν εμπιστοσύνη στην Τουρκία στο να είναι εμπλεκόμενη στις υποθέσεις της Συρίας. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει άμεσα. Το γεγονός δηλαδή ότι η Τουρκία είναι μια αποδεκτή δύναμη για την ισορροπία και ό,τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή. Η Τουρκία πάνω σε αυτό, με αυτό το δεδομένο, θα το αξιοποιήσει πρώτα στο Κυπριακό.
1: Μάλιστα.
0: Λέει και ξαναλέει δηλαδή, και το είπε και στον Κουτέρες, ότι εντάξει, δεν θέλουμε να σου χαλάσουμε την προσπάθειά σου να ξαναυπάρξει κάποια συζήτηση. Αλλά να ξέρεις ότι η συζήτηση αυτή δεν μπορεί να ξεκινήσει αν με κάποιο αβγ τρόπο δεν αποδεχθούν όλοι οι παίκτες πλέον τη νέα πραγματικότητα ότι πάνω στην Κύπρο υπάρχουν δύο κράτη. Το είπε, το επανέλαβε ο Ερντογάν και το επανέλαβε προχθές, πριν από λίγες ώρες εν πάση περιπτώσει, και ο Φιντάν. Κατηγορούν δε την Κύπρο και εμέσως την Αθήνα ότι συνεργάζονται με το Ισραήλ σε βάρος της Τουρκίας. Αυτή είναι η δική τους θέση. Και για πρώτη φορά έχουν δηλώσει τους τελευταίους μήνες ότι η Κύπρος είναι εμπλεκόμενη ή υποχείριο σε σχέδια άλλων σε βάρος της Τουρκίας, υπονοώντας το Ισραήλ. Αυτό είναι μια παράμετρος που πρέπει να συνυπολογιστεί. Αλήθεια, ψέματα, σε τι βαθμό είναι αλήθεια και σε τι όχι, θα πρέπει να συνυπολογιστεί. Η Τουρκία το θέτει και εμπλέκει την Κύπρο επομένως στις διαδικασίες της περιοχής. Όχι στις καλές διαδικασίες, στις διαδικασίες ανάπτυξης, μιας ισορροπίας στην περιοχή, αλλά ως παράγοντα ανισορροπίας, αυτό λένε οι Τούρκοι, στην περιοχή. Βάζει την Κύπρο δηλαδή ως στοιχείο ανισορροπίας στην περιοχή, γιατί κάνει πράγματα τα οποία βολεύουν το Ισραήλ. Και αυτό είναι σε βάρος της Τουρκίας. Αυτό έχει επιπτώσεις βεβαίως και στα ελληνοτουρκικά, εμέσως και αμέσως, και όλη αυτή η αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας της δίνει τη δυνατότητα να διαπραγματεύεται με την Ελλάδα από διαφορετική θέση. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η πολιτική Μητσοτάκη που έδειξε να βάζει τα αυγά της στο καλάθι Ισραήλ είναι μια επικίνδυνη πολιτική, όχι για λόγους ανθρωπιστικούς,
1: μόνο.
0: Όχι γιατί είμαστε ακριβώς, είμαστε ενάντια στη ξενοκτονία, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά γιατί ο Νετανιάχου, η κυβέρνηση Νετανιάχου, η κατάσταση του ίδιου του Ισραήλ στην κατάσταση που βρίσκεται, και ας φωνάζει τώρα ότι είναι ισχυρός παίκτης και καταστρέφει και σκοτώνει όποιον βρει γύρω του, δεν είναι παράγοντα σταθερότητας και αυτή η ιστορία δεν πρόκειται να πάει μακριά. Υπάρχουν επιπτώσεις και για το ίδιο το Ισραήλ. Θα δούμε τις εσωτερικές αλλαγές, αν προκύψουν και πώς θα προκύψουν με τις εκλογές του Οκτωβρίου, γιατί έχει και το Ισραήλ εκλογές τον Οκτώβρη, τέλειο Οκτωβρίου, και αρχές Νοεμβρίου, την πρώτη Κυριακή, έχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες για Κογκρέσο και Βουλή, και Γερουσία. Επομένως, αυτοί είναι οι παράμετροι που έχουν σημασία για μας. Η αναβάθμιση της Τουρκίας και το γεγονός ότι η Τουρκία είναι αποδεκτή και από τους Αμερικανούς και από τους Ευρωπαίους ως παράγοντας διαμόρφωση των νέων ισορροπιών στην περιοχή.
1: Σπύρο, αυτό που λες είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει μια σχολή σκέψης, ας το πούμε έτσι, στα διπλωματικά, πολύ αισιόδοξη, πολύ απλοϊκή, δεν ξέρω, που διατείνεται πως όσο ένας ισχυρός παίκτης, εμπροκειμένου η Τουρκία, είναι απασχολημένος με την περιφερειακή της επέκταση, δηλαδή με τα παιχνίδια που κάνει στη Μέση Ανατολή, τόσο λιγότερο πιεστική

0: ή μπορεί να γίνει σε αυτά που μας αφορούν άμεσα. Αιγαίο, ελληνοτουρκικές σχέσεις, Κυπριακό. Εσύ μας εξηγείς ότι το αντίθετο συμβαίνει.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Υπάρχει, το Ισραήλ δεν θα είναι για πολύ παράγοντας, μάλλον ο ισχυρότερος παράγοντας διαμόρφωσης των εξελίξεων. Το έδειξε αυτό και η συμφωνία που έκανε η Σαουδική Αραβία. Ναι. Ο κύριος Γεραπετρίτης για άλλη μια φορά προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, έχοντας μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Η Αίγυπτος είναι μια χώρα που πλήττεται από την πολιτική των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Έχει τεράστιο οικονομικό θέμα. Έχει τεράστιο θέμα μετανάστευσης. Από την Αιθιοπία και το Σουδάν κινούνται εκατομμύρια άνθρωποι που στην κυριολεξία δεν έχουν στον ίδιο μοίρα προς την Αίγυπτο, σε μια χώρα 110 εκατομμυρίων που δεν μπορεί να ταΐσει τον πληθυσμό της και δεν έχει βοήθειες ούτε από την Ευρώπη ούτε από την Αμερική. Επομένως και η προσέγγιση της Αιγύπτου με την Τουρκία είναι εμφανής, ή επαναπροσέγγιση αν θέλει να πει κάποιος. Προσπάθησε λοιπόν ο κ. Γεραπετρίτης με ένα τηλεφώνημα να ξαναεπιβεβαιώσει ότι ναι, υπάρχει συνεργασία με την Αίγυπτο, υπάρχει και συνεργασία Ελλάδας-Αιγύπτου. Και λοιπόν προσπαθούν απλώς με κάποιες απλοϊκές κινήσεις να διασκεδάσουν αυτό τα μεγάλα θέματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Δεν γίνεται όμως έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορεί να συμβεί έτσι.
0: Σπύρο, αυτή τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης, έτσι δεν είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Δένδιας, κάνω λάθος, πως θα βλέπουμε πλέον μήνα με το μήνα τι γίνεται με τους Πάτριωτς της Σαουδική Αραβία, γιατί είδαμε και στα social media αλλά και στον δημόσιο διάλογο ευρύτερα να αναπτύσσεται προβληματισμός από πολλές πλευρές για το τι γίνεται τώρα με τους Πάτριωτ που έχουμε σε Σαουδική Αραβία.
1: Και αυτό είναι μια εύκολη αμυντική προσπάθεια, σπασμωδική θα έλεγε κανείς, προς το εσωτερικό της χώρας, όπως οι πανηγυρισμοί ότι ο τάδε πύραυλος Πάτριωτ ελληνικής αυτής ιδιοκτησίας που χτύπησε ένα ντρόουν ή ένα πύραυλο τον Χούθη κτλ. Όλα αυτά είναι αστεία πράγματα. Να το ξαναπούμε κι ας είναι κουραστικό εμείς στο κόκκινο. Στην Ουκρανία όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν δώσει οπλικά συστήματα στην Ουκρανία. Κανένας δεν βγαίνει να πανηγυρίσει ότι τα δικά του οπλικά συστήματα χτυπούν Ρώσους. Κανένας δεν δηλώνει ότι είμαι εμπλεκόμενος άμεσα στον πόλεμο. Και ας είναι εχθρός η Ρωσία, διότι αυτό είναι δεδηλωμένο διπλωματικά, έτσι. Όλη η Ευρώπη λέει, η Ευρώπη, ότι η Ρωσία είναι εχθρός και μας απειλεί. Και όμως δεν βγαίνουν να πανηγυρίσουν με κάθε πύραυλο που πέφτει. Εδώ βγήκαμε τώρα.
0: Γιατί άλλο αντίπαλος ή και εχθρός και άλλο εμπόλεμος.
1: Ακριβώς. Άλλο είμαι εμπλεκόμενος πρακτικά σε ένα πόλεμο. Και άλλο έχω αντιπαλότητα, διαφωνώ, δεν ξέρω εγώ τι κάνω. Και άλλο νοικιάζω ή πουλάω όπλα σε εμπλεκόμενες. Εδώ για λόγους εσωτερικής καύσεως, για ψηφαλάκια, βγαίνουμε και πανηγυρίζουμε για το τίποτα. Και δηλώνουμε εμπλεκόμενοι σε ένα πόλεμο. Και τώρα λέει το σκεφτόμαστε μήνα το μήνα. Τι ακριβώς σκέφτεσαι, σκέφτεσαι αν είσαι εμπλεκόμενος. Τι ακριβώς, έχεις δηλώσει ότι είσαι εμπλεκόμενος στη μάχη. Τι σκέφτεσαι.
0: Ξέρεις τι μπορεί να εννοούσαν, Σπύρο, αυτό που εγώ κατάλαβα ότι ήθελαν να εκπέμψουν ως μήνυμα είναι πως μήνα με το μήνα θα ελέγχουμε τη διαγωγή της Σαουδικής Αραβίας. Δεν ξέρω.
1: Είναι τα ίδια που είπε ο κύριος Γεραπετρίτης και που έχει επαναλάβει δύο φορές τουλάχιστον από την 28η Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν μέχρι σήμερα, ότι είμαστε συνδιαμορφωτές των εξελίξεων. Πού είναι η Ελλάδα συνδυασμένη, ποιον εξελίξω, του πολέμου ενάντια στο Ιράν. Τι συνδιαμορφώνουμε ακριβώς. Πέρα από το ότι κανείς δεν το πιστεύει, όταν βγαίνεις και το δηλώνεις αυτό, τι ακριβώς, τι περιμένει να συμβεί στη συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: Ποιο είναι το αποτέλεσμα μιας τέτοιας δήλωσης που την ακούει όλος ο πλανήτης. Και κυρίως οι εμπλεκόμενοι στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρει κανείς αν όλα αυτά είναι για γέλια και για κλάματα. Και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να είναι διπλωματία αυτό και υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων. Έτσι, διασφάλιση μάλλον των εθνικών συμφερόντων.
0: Θα μπορούσε, Σπύρο, να πει κανείς όμως ότι έχουμε μία εξέλιξη. Δηλαδή είχαμε και έναν προάγγελο όλων αυτών. Αν θέλεις, πολλά σημάδια που έδειχναν ότι θα φτάναμε μέχρι εκεί. Τι έχω στο νου μου? Έχω στο νου μου αυτό που, αν σωστά θυμάμαι, το είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν. Δεν είναι εύκολο να το χωνέψεις. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο μόνος δυτικοευρωπαίος, δεν ξέρω, κάνω αυτό το διαχωρισμό γιατί δεν ξέρω αν βρέθηκε κάποιος ομολογός του, ας πούμε, στην Ανατολική Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι χώρες έχουν και μια ιδιορυθμία σε μερικά πράγματα και πώς τοποθετούνται οι ηγέτες τους. Ήταν ο μόνος ηγέτης κράτους ευρωπαϊκού, ο οποίος επισήμως είπε: καλά έκαναν οι Αμερικάνοι, καλά κάνατε στην επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον και δολοφονήσατε αξιωματούχο άλλης χώρας, το Σουλεϊμανί.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και πάγωσε κόσμος, δηλαδή ξέρω πολύ καλά ότι πάγωσαν ακόμη και άνθρωποι, σκεπτόμενοι άνθρωποι που κατά τα άλλα πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα, έχουν και κάποιες ιδιότητες, σε πάση περιπτώσει, ενδεχομένως να έχεις και εσύ αυτό το κλίμα. Δεν τα λες αυτά τα πράγματα.
1: Μια χώρα που επικαλείται και έχει
0: το διεθνές δίκαιο.
1: Δεν μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Δεν διαβουλεύεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει μια τέτοιου είδους διπλωματία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν δηλώνει πρωτίστως εμπλεκόμενο σε ένα πόλεμο που δεν του ανήκει. Και δεν τον βολεύει, δεν εξυπηρετεί σε κάτι. Η δε Μέση Ανατολή ιστορικά μας έχει αποδείξει ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη βδομάδα, το εντελώς αντίθετο θα συμβεί την επόμενη. Πού πας ακριβώς, τι ακριβώς κάνεις? Για ποιο πράγμα μιλάς? Δηλαδή δείχνουν να είναι και εκτός ιστορίας. Α. Της φρέσκιας ιστορίας, όχι της μακρινής.
0: Τώρα έπεσε μεγάλη κουβέντα, Σπύρο. Κάποτε μπορεί να κάνουμε μία συζήτηση τα διδάγματα της ιστορίας που μπήκαν στο αρχείο ως διδάγματα, για να χρησιμοποιήσω μία ορολογία που θυμίζει υποκλοπές.
1: Κανόνισε να την κάνουμε.
0: Έγινε Σπύρο. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, σου ευχαριστώ πολύ.
0: Σπύρος Σουμελίδης, κυρίες και κύριοι, μερικά μηνύματά σας πριν προχωρήσουμε. Πολλές ευχές στη Δήμητρα από την Πεύκη, την ευχαριστώ πολύ. Τη γράφει εδώ ο Στέφανος, στην Καλαμαριά ψινόμαστε, αλλά Διονύση Ελευθερά το ακούμε. Στέφανος από την αγαπημένη σας Καλαμαριά. Αγαπημένη μας, πού να αγαπάμε, όπως αγαπάμε όλα τα μέρη, μήπως εννοείς την αγαπημένη μας. Μου έρχονται στο νου κάποια περιστατικά με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, αλλά δεν έχω τώρα το χρόνο, έτσι κάπως γλαφυρά. Ή μάλλον άντε, το ένα θα το πω τώρα. Αφού η Καλαμαριά μου φέρνει στο νου ένα τραγούδι που ερμηνεύει με ο Μητροπάνος. Ένα αυτό. Και ένα περιστατικό που δεν είναι ανέκδοτο, είναι περιστατικό κάποτε, πολύ παλιά, πριν αρχίσει η ποδοσφαιρική αγωνιστική περίοδος. Το πατρικό, μάλιστα. Ωραία. Πριν αρχίσει η αγωνιστική περίοδος, στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, όσοι ήθιστανε να κάνουν οι ομάδες, έκαναν μια τελετή αγιασμού για να πάει καλά η σεζόν. Και ένας παράγοντας ομάδας, τώρα ήταν δεκαετία 80, αρχές δεκαετίας 80, θα σας γελάσω. Ένας παράγοντας της ομάδας είπε στον ιερωμένο που έκανε τον αγιασμό: «Πάτερ, δεν κάνεις καμιά ευχή ξεχωριστή κάπου εκεί στο σημείο του πέναλτι, γιατί έχουμε πρόβλημα στο σκοράρισμα». Και γυρίζει χαμογελώντας ο ιερωμένος και με το δίκιο του λέει το αυτονόητο: «Τέκνο μου, δεν χρειάζεστε παπά γι' αυτό, center for χρειάζεστε». Λοιπόν, αυτό μου έχει μείνει. Καλημέρα λοιπόν στο Στέφανο, σχολιάζει ο Γιώργος, playmaker στο ΝΑΤΟ. Για όλες βρώμικες δουλειές δεκαετίες τώρα, παιχταράδες με βυζαντινή πολιτική, δικέφαλος αετός, δύση στην Ανατολή, χαχαχα, εγγονός πόντιο ντάρτη, από τα ποτάμια, ο Ταγίπ, όλα θέλησε να τα πει εδώ ο Γιώργος. Λοιπόν, τι προλαβαίνουμε να κάνουμε? Προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ή ένα τμήμα του τραγουδιού όσο προλάβουμε, που δημιούργησε ο Νίκος Καλογερόπουλος. Ένα λεπτό μόνο θα έχουμε στη διάθεσή μας. Α, ναι. Καλά, ας μην το πετσοκόψουμε. Ας μην το πετσοκόψουμε. Προλαβαίνουμε. Ωραία, τα δέοντα το ένα.

0: στο κόκκινο.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι... 1.
3: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Τουλάχιστον 132 νεκροί, 570 τραυματίες και αγώνας δρόμου για τους αγνοούμενους από το σεισμό των 7,4 Ρίκτερ που έπληξε χθες στην Κολομβία. 61 κτίρια κατέρευσαν. Τραγικές οι εικόνες που κατέγραψαν με τα κινητά τους κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν από τη σεισμική δόνηση. Στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες τον Ιούνιο. Μειώθηκαν κατά 168 εκατομμύρια σε σχέση με τον Μάιο, ωστόσο συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 251 εκατομμύρια συγκριτικά με τον περασμένο Δεκέμβριο. Νέα άνοδος της θερμοκρασίας που θα αγγίξει έως και τους 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά αναμένεται αύριο στην Καβάλα. Ο Δήμος απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες για αποφυγή υπαίθριων εργασιών που παράγουν σπινθήρα προς την αποτροπή πυρκαγιών. Η ζέστη θα υποχωρήσει σταδιακά από την Πέμπτη, με τον υδράργυρο να πέφτει σε ελαφρώς χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γρήγορα έσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο κοκκινό χώμα του Δήμου Παγκαίου. Ξεκίνησε από δασική περιοχή, πολύ κοντά σε κτηνοτροφική μονάδα. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν άνθρωποι τόσο στο Μαντρί όσο και στην περιοχή. Σχεδόν την ίδια ώρα η πυροσβεστική αντιμετώπισε και μια πυρκαγιά στη Φωλιά, επίσης στο Δήμο Παγκαίου. Την απόσχηση του πρώην Δημού Φιλίππων από το Δήμο Καβάλας και την ανασύστασή του ξανά επιχειρούν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής. Κάνουν λόγο για συσσωρευμένα προβλήματα 16 χρόνια μετά τον Καλλικράτη. Σχεδιάζουν τη δημιουργία κοινής επιτροπής και τη διενέργεια μεγάλης εκστρατείας συλλογής υπογραφών, προκειμένου να αποτυπωθεί επίσημα η βούληση της τοπικής κοινωνίας προς τα αρμόδια υπουργεία. Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ο αλλοδαπός που συνελήφθη το Σάββατο στη Θάσο επειδή έκοψε το σκοινί της καμπάνας στην εκκλησία στη Σκάλα Καλλιράχης. Όπως είπε στον εισαγγελέα ο άνδρας, ο οποίος διατηρεί εξοχική κατοικία δίπλα στο ναό, προχώρησε στη δολιοφθορά με αναδιπλούμενο μαχαίρι επειδή τον ενοχλούσε ο ήχος της καμπάνας. Άνδρας έπεσε και τραυματίστηκε ελαφρά στα σκαλάκια από τον φάρο προς την παραλία του Μονόπετρου στην Παναγία. Δεν θέλησε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Το ατύχημα επαναφέρει στην επικαιρότητα την αναγκαιότητα να επιδιορθωθούν τα σκαλάκια που έχουν υποστεί ζημιές και είναι επικίνδυνα για τον κόσμο που τα χρησιμοποιεί από τον περασμένο Φεβρουάριο.
4: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Μάχη απόψε των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8.30 στην Ολλανδία την Αϊμέγγεν μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα με στόχο το διπλό και την πρόκριση στα play-offs του Champions League. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Τζεσεκά 1948 στη Σόφια και μετά το 1-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο θέλει τη νίκη για την πρόκριση στα play-offs του Conference League.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αιθρίος καιρός, άναμοι βόρειο-ανατολική, τριαμποφόρ και στο θρακικό βορειο-ανατολική 4, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
0: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
0: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
0: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 18 Αυγούστου.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systicball συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
11: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας. Kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή. Kavala News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το e-pavla radio.
2: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
5: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το μικρό αφιέρωμα. Αφιέρωμα, εν πάση περιπτώσει, δύο τραγούδια ακούσαμε. Τον Guess Who, με αφορμή την επέτειο του γενεθλίου του Michael James Cale, αρχικού μπασίστα του συγκροτήματος. Χρόνια του πολλά, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943. Πολλούς χαιρετισμούς στον Αντώνη από την Θεσσαλονίκη, ο οποίος διαβίβασε στο τηλεφωνικό κέντρο και μου το μετέφερε η Χαρά την επιθυμία του να ακούσει Jimi Hendrix. Θα ακούσεις και θα μας καθορίσει μάλιστα το σαν σήμερα σε αυτό, αλλά και να μην μας καθόριζε θα μπορούσαμε να ακούσουμε, διότι στις προσεχείς μέρες θα πέσουμε στην επέτειο της εμφάνισης του Jimi Hendrix στο φεστιβάλ του Woodstock. Οπότε ένα Hey Joe μου φαίνεται μια χαρά θα μας έρθει. Λοιπόν, ακούτε Πάντα Κόκκινο, είναι εκπομπή Ένα Καφέ Διπλό και Μάτι Ανοιχτό. Είναι η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Και είναι ώρα, θα έλεγα να το κάνουμε τώρα, να θυμηθούμε, όχι πως είναι εύκολο να το ξεχάσει κανείς, τον Νίκο Καλογερόπουλο, που προσφάτως στις 9 του μήνα έφυγε από κοντά μας. Δεν συναντάς εύκολα τόσους ανθρώπους με τόσο πληθωρικό ταλέντο, τόσες ικανότητες, συγγενείς ίσως τομείς, αλλά διαφορετικούς τομείς, συγγενείς κάποιοι βεβαίως. Ο Νίκος Καλογερόπουλος, επαναλαμβάνω για τη δική μου γενιά, ήταν ένας από τους ανθρώπους που συμβόλησαν την άνοδο και την προσφορά αυτού που ονομάστηκε νέος ελληνικός κινηματογράφος. Δεν θυμάμαι να τον έχω δει και να μου φάνηκε αδιάφορος ή δεκπαιρεωτικός ρόλος, και πιστέψτε με, τον έχω δει, όπως και εσείς αν τον έχετε δει, πάρα πολλές φορές. Εκτός από ηθοποιός, βεβαίως ήταν σκηνοθέτης, ήταν σεναριογράφος, ήταν ποιητής, ήταν και τραγουδοποιός. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ένα δείγμα της δουλειάς του ως τραγουδοποιού. Βεβαίως ο περισσότερος κόσμος θα τον θυμάται για τις ιδιότητες της άλλης, κυρίως την ιδιότητα του ηθοποιού. Να θυμίσουμε πως το 1981 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», και για τον ρόλο του σε εκείνη την πολύ σημαντική ταινία του Μαραγκού, του Θόδωρου Μαραγκού, κέρδισε το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Επίσης κέρδισε το βραβείο του πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την εμφάνισή του στην πολύ βραβευμένη ταινία «Λούφα και Παραλλαγή», 3 χρόνια αργότερα, το 1984, του Νίκου Περάκη. Έχει συνεργαστεί με τον Νίκο Περάκη, βεβαίως, έχει συνεργαστεί με τον Θόδωρο Μαραγκό, αλλά και με τον Κώστα Φέρη και με τον Νίκο Ζαπατίνα. Ο σκηνοθέτης συνεργάστηκε με τον Γιώργο Κιμούλη, με τον Ηλία Λογοθέτη, με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και με άλλους πολύ σημαντικούς ηθοποιούς. Τώρα, εάν είναι να θυμηθούμε και τον τηλεοπτικό Νίκο Καλογερόπουλο, δηλαδή την συμμετοχή του σε τηλεοπτικές σειρές, έκανε ντεμπούτο στην μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» στην τηλεόραση το 1975. Θυμάστε, με ένα φοβερό και τρομερό cast, με Φιλιππίδη, με Κάτια Δανδουλάκη, που θα ρω πως τότε, λόγω της συμμετοχής της σε εκείνη τη σειρά, μια πολύ προσεγμένη και καλή σειρά, άρχισε να γίνεται γνωστή, Λυκούργος Καλλέργης, Φούντας, Γιώργος Φούντας, Βασιλιάδου, ο Αργύρης, έτσι δεν είναι, έκανε τον Πασά, ο Δήμος Ταρένιος έκανε τον Τζιφούτη, τι να θυμηθείς και τι να αφήσεις, και ο Γκόλφης βεβαίως που έφυγε πρόωρα από τη ζωή στον κεντρικό ρόλο. Αλλά ο Νίκος Καλογερόπουλος, καλό είναι να θυμηθούμε πως συμμετείχε στις σειρές «Ο Φωτογράφος του Χωριού», «Η Μεθυσμένη Πολιτεία», «Φωτογράφος του Χωριού» το 77, «Η Μεθυσμένη Πολιτεία» το 80. Λοιπόν, νομίζω πως καλό είναι να θυμηθούμε μια χαρακτηριστική σκηνή από την αξέχαστη ταινία «Λούφα και Παραλλαγή» του Νίκου Περάκη, με συμμετοχή βεβαίως του Νίκου Καλογερόπουλου. Ας το ακούσουμε τώρα.
1: Στο Ινστιτούτο είμαι η μόνη γυναίκα, αλλά έχω πολλή δουλειά. Δεν προθένω να σκεφτώ άλλα πράγματα. Αλλά όταν σκέφτομαι, εσένα μόνο σκέφτομαι, αγάπη μου.
2: Έτσι λοιπόν, Γεια συνέχισε.
1: Χτες το απόγευμα είχα πάει έναν περίπατο στην όχθη του Ιρτής και σκεφτόμουν τον Ρασκόλνικοβ που ήταν εδώ εξορία.
2: Ποιος ήταν αυτός ο Ρασκόλνικοβ?
1: Ο ήρωας του Ντεστογεύσκη. Από το Έγκλημα και Τιμωρία, κύριε Ταγματάρχη.
3: Στρατιώτης Παπαδόπουλος Ιωάννης, τυφεκιοφόρος πεζικού 80η ΕΣΟ.
2: Περίμενε. Είμαι ένας. Γεια συνέχισε.
1: Ναι. Κάπου εδώ ήταν η φυλακή που τον είχαν κλεισμένο.
2: Γιατί τον φυλακίσανε?
1: Σκότωσε τη Χίρα και την αδελφή της με το τσικούρι.
2: Δηλαδή ό,τι κάνατε κι εσείς με τα κονσερβοκούτια.
1: Εγώ ήμουν 3 χρονών τότε, κύριε Ταγματάρχα.
2: Έπρεπε να σας στείλουν όλους εσάς στη Σιβηρία. Να κάνετε παρέα σαν το Ρασκόλνικα. Πήγαμε σαν...
1: Να πάρω το γράμμα, κύριε Ταγματάρχα.
2: Πάρε. Ο γιος μου κάνει συλλογή γραμματοσύμων. Εσύ, Παπαδόπουλε, με τι ασχολείσαι? Τις ελεύθερες ώρες εννοώ.
3: Τίποτα, κύριε Ταγματάρχα.
2: Τίποτε οργανώσεις, νεολαίες, σωματεία?
3: Όχι, κύριε Ταγματάρχα.
2: Με τον παππού σου τι σχέσεις έχεις?
3: Έχει πεθάνει.
2: Πού?
3: Στη Μακρόνησο. Εγώ δεν τον πρόλαβα καθόλου.
2: Καλώς. Η γυναίκα σου, τι επαγγέλλεται?
3: Έχει 2 μωρά 5 μηνών.
2: Να σας ζήσω.
3: Ευχαριστώ, κύριε.
2: Αφού λοιπόν, Παπαδόπουλε, δεν έχεις άλλες ασχολίες, θα σου δώσω εγώ να μου αντιγράψεις ένα βιβλιαράκι. Θα το γράψεις κόλλες αναφοράς με μπλε μελάνι. Όσες 30 του μηνός. Και μην το χάσεις, είχε εξαντληθεί. Συνονιθήκαμε, Παπαδόπουλε.
3: Μάλιστα, κύριε Ταγματάρχα.
2: Ελεύθερος.
4: Ο κομμουνισμός σήμερον δεν προβάλλει τη θεωρία του. Δεν προβάλλει τα ευδαιμονιστικά πυροτεχνήματά του ως πρότυπον εις των ελεύθερων κόσμων.
2: Πιο δυνατά.
4: Και ο κομμουνισμός δεν προβάλλει τον εαυτόν του, διότι γνωρίζει ότι την σημερινή ημέραν διάθροπων προηγμένης αντιλήψης κοινωνικής δημορφώσεως ανθρωπίνης δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πίστη σε αυτόν.
2: Ως εδώ. Για ανάλυσε μας. Τι λέει εδώ ο κύριος Υπουργός?
4: Ότι εμείς δεν είναι δυνατόν να πιστεύουμε στον κομμουνισμό.
2: Εσύ που έφαγες τον κομμουνισμό με το κουτάλι, για πες μας, τι πιστεύεις για το σύστημα?
4: Έχει και αυτό τα προβλήματά του, κύριε Ταματάρχα.
2: Μην τα λες εμένα, εγώ τα ξέρω. Σε αυτούς να τα λες. Τι προβλήματα έχει?
4: Ελλείψεις στην παραγωγή και... πώς το λένε? Στον εφοδιασμό.
2: Δηλαδή πεινάνε?
4: Όχι, δεν πεινάνε. Αλλά δεν έχουνε καλό φαΐ σαν εμάς εδώ.
2: Σκαζιάς! Αυτοκίνητα έχουν.
4: Ιδιωτικά πολύ. Αλλά έχουνε καλές συγκοινωνίες και μετρό.
2: Δεν σε ρώτησα αν έχουν συγκοινωνίες. Σε ρώτησα τι δεν έχουν. Ατομικές ελευθερίες έχουν.
4: Εξαρτάται, τι εννοείται ατομικές.
2: Τι πάνε να πει εξαρτάται? Μπορείς να βγεις στην Ερυθρά Πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζεφ είναι μαλάκας.
4: Όχι, κύριε Ταγματάρχα.
2: Καμίν!
3: Για βγάζετε το σχεσμό!
2: Πετάτε. Θα μου το αντιγράψεις 3 φορές σε κόλλες αναφοράς. Παπαδόπουλε, πού είναι το κείμενο που σου έδωσα να μου αντιγράψεις?
3: Να, μια με τόνα, μια με τις επιφυλακές. Το άφησα σπίτι, κύριε Ταματά.
2: Θα μου το αντιγράψεις ακόμα 10 φορές.
0: Βαλαβανίδες βεβαίως, έτσι. Τι κάστ και εκείνο. Σκιαδαρέσεις. Μπορούμε να θυμηθούμε πολλούς ηθοποιούς, στα νιάτα τους τότε, που μας κράτησαν παρέα με πολύ ωραίο τρόπο και στα κατόπινα χρόνια. Λοιπόν... Διονύση, α, Ο Στέφανος από την Καλαμαριά. Εξαιρετική αφήγησή σου σχετικά με τον αγιασμό και το σημείο του πέναλτι στον Απόλλωνα πριν από χρόνια. Αν θυμάσαι, πες και άλλα. Λοιπόν, όχι, δεν θυμάμαι άλλο περιστατικό, ειδικά με την Καλαμαριά. Τι άλλο να θυμηθώ. Θυμήθηκα το τραγούδι λοιπόν, του Μητροπάνου. Μπορώ να θυμηθώ τους στίχους του Κακουλίδη, που προφανώς πολύ θα άρεσαν στο Χάρη Κλίν, γιατί ερμήνευσε ο Χάρη Κλίν. Ελλάδα, η χώρα του πράσινου ήλιου, Πασόκ τότε, έτσι, στην άφησή του, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, της Καλαμαριάς. Μετά τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, εκτοπίσαμε τον Ολυμπιακό και βάλαμε την Καλαμαριά. Σήμα κατά τεθέν. Μπορεί να ήταν του Χάρη Κλίν να πέτυσε αυτό, έτσι, προφανώς. Λοιπόν, τώρα έχει ανοίξει η όρεξή σας. Περιμένω να ακούσουμε τη σκηνή από τη θηλυκή εταιρεία με τον Νίκο να ανακατεύει το φραπέ και να μουρμουράει. Ναι, το άλλο δεν μπορώ να το πω. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς και τι να πρωτοδιαλέξει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ακούσουμε ένα κομμάτι. Χθες μου ζητήσατε να ακούσουμε και άλλο κομμάτι και ειδικά από κάποιο από εκείνα που έχουν και μια πολιτική χρειά. Από το τελευταίο άλμπουμ των Rolling Stones, το For A Tongues, και θα ακούσουμε το Divine Intervention, το οποίο αναφέρεται με κάποιο τρόπο σε μια δυστοπική πραγματικότητα, κυρίως για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί η αναφορά γίνεται στους πρώτους στίχους στη Νέα Υόρκη. Με ένα κόσμο κομμένο και ραμμένο στην αλαζονία του δισεκατομμυριούχων. Εν πάση περιπτώσει, ένα κομμάτι γρήγορο, το ριφ της εισαγωγής μπορεί να θυμίσει, ας πούμε, το ένα-δύο τραγούδια από τη δεκαετία του 1970, πάντα των Stones. Ας το ακούσουμε όμως τώρα.

0: Μάλιστα. Και έχω ήδη ένα μήνυμα. Καλό το Stones, θα έλεγα ότι είναι το Dance Little Sister της σήμερων. Φίλος ακροατής θυμήθηκε ένα τραγούδι του 1974 των Stones από το album It's Only Rock and Roll, το τελευταίο album των Stones στο οποίο συμμετείχε ο Mick Taylor. Από το επόμενο, το 1976, το Black and Blue, είχαμε το Ronnie Wood που τον άρπαξαν από τους Faces οι Stones. Εν πάση περιπτώσει, εκείνος αποφάσισε να κάνει την μεταγραφή. Ναι, το ύφος, αλλά προσωπικά, εφόσον είσαι μοιημένος, αγαπητέ φίλε, νομίζω πως περισσότερο μοιάζει αυτό το κομμάτι, ειδικά εισαγωγή, από το, με το Respectable, από το Some Girls του 1978. Είμαι βέβαιος πως το έχεις στο νου σου το κομμάτι. Αν τυχόν χρειάζεσαι φρεσκάρισμα, βάλτο και θα δεις ότι η εισαγωγή θυμίζει πολύ. Πάρα πολύ το συγκεκριμένο κομμάτι, μόνο εισαγωγή βεβαίως. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει έναν καλλιτέχνη, ένα συγκρότημα, ότι έκλειψε τον εαυτό του. Λοιπόν, εάν ξεπατήκωσε κάποια εισαγωγικά ακόρντα. Ακούτε πάντα Κόκκινο, είναι εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Μια εκπομπή που τούτη την εβδομάδα και κατά το πρώτο τριήμερο της επόμενης θα ακούγεται από τις...
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
4: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
4: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
4: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: Είχε ζέστη, έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
7: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
6: Και τις ήπια όλες ρε φίλε.
8: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
9: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
10: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
12: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
11: Τηλέφωνο 2510 51 65 85. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
13: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
14: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
13: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
14: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
13: Auto Center Service.
14: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
13: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
14: Auto Center Service.
15: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
16: Coffee Press.
15: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
17: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
18: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Καβάλα News.
15: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
19: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Θα έλεγα και της ιστορίας της Κέρκυρας. Γιατρό, πνευμονολόγο και διαχειριστή ενός πολύ καλού blog της Φεακίας, που προσφάτως πέρασε κάποιες περιπέτειες, και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε. Για τα θέματα της δημοκρατίας καλό είναι να μην τα ξεχνάμε. Καλημέρα. Μάλλον καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλείου. Τι κάνετε?
20: Χαίρε Διονύση.
0: Α, μιλάμε στον Ελληνικό λοιπόν.
20: Με την ευρεία επτανησιακή έννοια.
0: Λοιπόν,
20: Θέλεις ότι μιλάμε σε μια ιστορική μέρα σήμερα για την Κέρκυρα, έτσι. Μάλλον για την Ελλάδα και για τον κόσμο. Άλλο που το αγνοούμε. Είναι μια επέτειος. Η 10η Αυγούστου είναι η επέτειος της ήττας των Οθωμανών.
0: Ναι.
20: Το 1716, μετά από πολιορκία της Κέρκυρας. Το ασέδιο, η πολιορκία της Κέρκυρας απέτυχε από μεριάς Οθωμανών, αφού λίγες μέρες πριν είχε αποτύχει και η προσπάθειά τους να καταλάβουν τη σέρβικη πόλη Πετροβαραντίν.
0: Το πρώτο το ήξερα, το δεύτερο το αγνοούσα σχετικά με την σέρβικη πόλη. Αλλά μήπως ψάχνατε μία ακόμη ευκαιρία εκεί στην Κέρκυρα να γιορτάσετε τον Άγιο Σπυρίδωνα?
20: Κοίταξε, δεν είναι κακό. Οι άνθρωποι που έχουν θρησκευτική πίστη απευθύνονται στις μεταφυσικές δύναμεις, οι οποίες θεωρούν ότι συμμετέχουν στα σημαντικά γεγονότα, έτσι, όπως και το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Έτσι.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στα προβλήματα.
20: Είπες κάτι πρώτα, με συγχωρείς να σε διακόπτω. Τουρισμός, υπερτουρισμός. Δεν είμαι σε θέση να σου απαντήσω, δεν είμαι οικονομικοτεχνικός αναλυτής, αν μπορούμε να ισχυριστούμε για την Κέρκυρα ότι βρισκόμαστε σε φάση του υπερτουρισμού. Εγώ σαν πολίτης αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε να κάνουμε με δύο μεγέθη. Από τη μία μεριά την τουριστική δραστηριότητα σαν σύνολο και από την άλλη μεριά τις δυνατότητες, τις υποδομές, την έκταση, την πληθυσμιακή δύναμη ενός τόπου, όπως στην προκειμένη περίπτωση της Κέρκυρας. Και εδώ, αν θέλεις, να κουβεντιάσουμε πραγματικά προβλήματα, σοβαρά προβλήματα στις υποδομές που έχει το νησί.
0: Ναι, είπαμε, θα το κάνουμε και θα έρθουμε από το νερό, γιατί ομολογώ ότι με εντυπωσιάζει να ακούω. Μίλτο, αν θέλεις, χαμηλώνεις το ραδιόφωνο σου.
20: Ναι.
0: Έχεις ανοιχτό ραδιόφωνο και μικροφωνίζει.
20: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν.
20: Ναι.
0: Ωραία. Τώρα θα ακούγόμαστε καλύτερα. Για να μην μικροφωνίζει γίνεται αυτό. Πρέπει να γίνει αυτό. Λοιπόν, πώς και αντιμετωπίζετε θέμα με το νερό στην Κέρκυρα?
20: Είναι διπλό το θέμα του νερού στην Κέρκυρα. Είναι ποσοτικό και ποιοτικό. Το ποσοτικό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει γίνει ποτέ κανένα σοβαρό έργο συλλογής των νερών στην Κέρκυρα. Κάποια έργα αναφέρονται στην εποχή της Αγγλοκρατίας, όπως το υδραγωγείο των Μπενιτσών, και κάποια άλλα που έγιναν εντάξει μετά, όχι σημαντικά και όχι καθοριστικά. Δεύτερο ζήτημα είναι η ποιότητα του νερού. Το νερό της Κέρκυρας είναι πολύ άφθονο, αλλά όχι πολύ άφθονο, πέφτει με τη βροχή.
0: Ναι.
20: Αλλά αυτό που παίρνουμε είναι νερό όχι κατάλληλο για πόση. Έχει μικροαγωγημότητα η οποία μπορεί να φτάνει και το πενταπλάσιο του ανώτερου επιτρεπτού. Κατά συνέπεια λοιπόν χρειάζεται να γίνονται πολλές εδώ μερικές λύσεις του προβλήματος, να αγοράζουμε μεγάλες ποσότητες νερού, να χρησιμοποιούνται μηχανήματα όσμωσης, αντίστροφης όσμωσης κλπ. Για να εξασφαλίσουμε κάποιες μονάδες, κάποιοι πολίτες να εξασφαλίσουν το απαραίτητο ίδωρ, το οποίο αν τα αφήσει έτσι όπως είναι σου τρώει τους σωλήνες, σου καταστρέφει τις κατσαρόλες, δεν βράζουν τα φασόλια και ούτω καθεξής. Η Κέρκυρα λοιπόν έχει πρόβλημα όσον αφορά τη συλλογή, όσον αφορά την αξιοποίηση των πηγών της, και το τρίτο και σημαντικό, αλλά είναι σχεδόν αστείο, γι' αυτό γελάω, είναι ότι έχει ένα υδρευτικό σύστημα σωλήνος της πόλης, παμπάλαιο, άθλιο, το οποίο έχει απώλειες περίπου 40% του νερού.
0: 40%.
20: Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι να συζητάμε για το πού θα φέρουμε νερό κάπου την Κέρκυρα, λίγα χρόνια, είναι 20 χρόνια, χωρίστηκε στα δύο. Σε αυτούς που θέλαν νερό να έρθει από απέναντι, από την Αλβανία ή από την Ήπειρο, και σε αυτούς που θέλαν λίμνο δεξαμενές. Και τα δύο, παρένθεση, και τα δύο είναι χρήσιμα, και τα δύο το ένα συμπληρώνει το άλλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το έργο αυτό, το λίμνο δεξαμενών, που είχε προκριθεί, ουδέποτε από καμία κυβέρνηση προωθήθηκε ουσιαστικά. Κάποτε, μάλιστα, χαρακτηρίστηκε και φαραωνικό. Δεν ξέρω πώς μπορείς να λες φαραωνικό ένα έργο που προορίζεται για την ίδρυυση ανθρώπων και μάλιστα ενός πληθυσμού 100.000 μόνιμων κατοίκων, που κατά μέση τιμή είναι στις 150.000, αφού τα καλοκαίρια διπλασιάζεται.
0: Και τώρα τι προοπτική υπάρχει?
20: Ακούμε

0: οποίος είναι υποψήφιος ή εκλεγμένος άρχοντας τοπικής αυτοδιοίκησης, νομίζω ότι πρέπει να λέει αυτή τη μεγάλη πολιτική αλήθεια στον κόσμο. Κύριοι, δεν έχουμε λεφτά. Βέβαια, εκεί γεννιέται ένα ερώτημα και τότε γιατί διεκδικεί στην Δημοτική Αρχή κλπ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η στέκη.
1: Ναι, υποτίθεται πως εκείνος που διεκδικεί τη Δημοτική Αρχή πρέπει να διεκδικήσει και, και τους πόρους, ας πούμε, για να μπορέσει να κάνει έργο.
0: Πρέπει να έχει να διεκδικήσει πολιτικά. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν ένας μεγάλος πολιτικός συντονισμός, ούτως ώστε στην πράξη να ανατραπούν πολιτικές, σαν και αυτές τις πολιτικές των μνημονίων, στο θέμα του. Της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πιάσαμε λοιπόν το ένα το νερό, κάπου εδώ το σταματάω, δεν θέλω να σου πω περισσότερα. Θα έλεγα ότι ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι τα σκουπίδια. Φτάσαμε σε κωμικοτραγικές καταστάσεις το 2018-19, όπου οι όχθες των δρόμων της Κέρκυρας είχαν γίνει τίγκα ύψη τύχη σκουπιδιών. Η λύση εντός εισαγωγικών βρέθηκε. Ποια είναι αυτή? Κουβαλάμε τα σκουπίδια απέναντι, τα πηγαίνουμε σε χωματερές ή σε χώρους υγειονομικής ταφής, μάλλον, όχι σε χωματερές, στην Ήπειρο και στην Ακαρνανία, πληρώνοντας βεβαίως το αντίστοιχο τίμημα. Έτσι ο κερκυριακός λαός πληρώνει ένα πολύ μεγάλο ποσό για έργο το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει από πολύ καιρό πριν. Και ποιο είναι αυτό? Το εργοστάσιο της επεξεργασίας, έτσι. Το οποίο νομίζω, δεν είμαι σίγουρος τώρα αυτό που σου λέω, ότι πρόκειται να γίνει. Νομίζω ότι είχε αποφασιστεί και νομίζω ότι θα προχωρήσει να γίνει. Ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα είναι το οδικό δίκτυο του νησιού, το οποίο δεν αντέχει πια τον αριθμό αυτών των οχημάτων. Είναι τόσο απλό. Και πράγμα που σημαίνει ότι του χρόνου δεν θα το αντέχει περισσότερο και τον άλλο ακόμα περισσότερο. Έχουμε μεγάλο οδικό δίκτυο από την εποχή της Αγγλοκρατίας, άκρος όμως ακατάλληλο για σύγχρονα μέσα συγκοινωνίας. Η Κέρκυρα είναι ένα επίμικες νησί, 80 περίπου χιλιόμετρων. Αυτή η απόσταση, αν θέλουμε να έχουμε τη φιλοδοξία ότι είμαστε ένα τουριστικό σοβαρό μέρος, θα έπρεπε να διανύεται σε λιγότερο από μία ώρα. Τώρα θέλεις 2 περίπου ώρες να το κάνεις. Μέσα από δρομάκια, μέσα από επικίνδυνους δρόμους με στροφές κλπ. Θέλει έργο. Θέλει τούνελ, θέλει δρόμο εθνικών διαστάσεων με 2 διαζώματα ανακατεύθυνση, αλλά αν θέλουμε να μιλάμε για τουριστική ανάπτυξη από τη μία μεριά και για φυσιολογική ζωή των πολιτών, θα το βάζα πρώτο αυτό, χρειαζόμαστε ένα τέτοιο δρόμο. Απέχουμε χιλιόμετρα από κάτι τέτοιο. Το κυκλοφοριακό τώρα μέσα στην πόλη. Εδώ πια είναι, δεν περιγράφεται, γιατί η Κέρκυρα έχει το προνόμιο, το οποίο καταντάει ατύχημα λόγω των συνθήκων, να είναι μια πόλη παραδοσιακή με ιστορικό κέντρο. Και μάλιστα ιστορικό κέντρο βενετσιάνικης προέλευσης. Αντιλαμβάνεσαι ότι...
1: Και είναι πολύ όμορφη πόλη, έτσι, αυτό το αναγνωρίζουν οι πάντες.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη, εξακολουθεί να είναι, παρά τις ζημιές στις οποίες υφίσταται. Την πρώτη μεγάλη ζημιά την υπέστη με τους βομβαρδισμούς του 43, 14 του Σεπτέμβρη του 43, όταν οι Γερμανοί έριξαν εμπριστικές βόμβες στο νησί, πολεμώντας τους Ιταλούς που είχαν αλλάξει στρατόπεδο. Καταστράφηκαν τα σημαντικότερα τότε κτίρια της Κέρκυρας, πολλά από τα οποία έχουν ανοικοδομηθεί κατά τρόπο αυθαίρετο και ακαλέσθητο και άσχετο τελείως προς την παραδοσιακή ή αρχιτεκτονική, αλλά και λιγότερο σημαντικά κτίρια, ιδιαίτερα την εποχή της Αγίας Αντιπαροχής.
1: Δεκαετία του 50 δηλαδή.
0: Γραμμή που δεν έχει καμία σχέση, μα καμία σχέση με το αρχιτεκτονικό περιβάλλον της Κέρκυρας. Και τέτοια σπίτια βρίσκονται στη μέση της πόλης, σε γειτονιές της, στο Καμπιέλο, στον Άι Θανάση, στην Γεωργίου Θεοτόκη, αλλά και κυρίως στα περίχωρα της πόλης, τα οποία αν τα δει κάποιος είναι σίγουρος ότι δεν βρίσκεται στην Κέρκυρα.
1: Ναι. Μάλιστα. Τώρα όμως πρέπει να συζητήσουμε και ένα θέμα ευρύτερο. Έμαθα, Μίλτο, γιατί πήρε μια διάσταση το θέμα και καλώς πήρε, πως το blog το οποίο διατηρείς, Φεακία, γνωστό blog, ξέρω ότι το γνωρίζει και το τιμά πολλοί κόσμος, ειδικά στην Κέρκυρα, ξαφνικά κατέρευσε. Έπαψε να υφίσταται. Τι ήταν αυτό το πράγμα, λογοκρισία?
0: Γελάω, τώρα γελάω.
1: Ναι.
0: Είχα εκνευριστεί πολύ και είχα ανησυχήσει πολύ. Γελάω για την μορφή που πήρε.

0: το όλο θέμα. Ξαφνικά την Παρασκευή, την προηγούμενη Παρασκευή το πρωί, πάω να μπω μέσα για να γράψω και βλέπω μια οθόνη αγνώριστη και ένα μήνυμα που μου έλεγε ότι το blog μου έχει κλειδωθεί. Διότι κάποιος έκανε αίτημα για παραβίαση κάποιων κανόνων λειτουργίας που έχουν σχέση με τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, τον σεξισμό, την επιθετικότητα, αυτά κλπ.
1: Κάτι που εξορισμού δεν έχει καμία σχέση με τον blog, σε πάση περιπτώσει.
0: Δεν έχει βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως, πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ένας λέει, έκανε αυτό το αίτημα. Ναι. Το αποτέλεσμα ήταν το blog κλειδώθηκε. Και κλειδώθηκε μέχρι το απόγευμα τις 4:20. Στις 6:10 κάποιος άλλος ή ίσως ο ίδιος ξαναέκανε το αίτημα και το blog ξαναμπλοκάρισε μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Μέχρι στιγμής δεν είχε ξαναμπλοκάρει. Αλλά εγώ κάνω το εξής ερώτημα προς την Google. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο ο καθένας να ταλαιπωρεί ένα χώρο στο οποίο κάποιος εκθέτει τις απόψεις του? Γιατί αν αρχίσουμε και παίζουμε αυτό το παιχνίδι, αντιλαμβάνεσαι ότι ένα blog θα είναι «σε βλέπω, δεν σε βλέπω, σε βλέπω, δεν σε βλέπω». Mm-hmm. Αν πράγματι ενδιαφέρονται για να μην προβάλλονται πράγματα ακατάλληλα εντός εισαγωγικών, αν και έχω την άποψη ότι τα ακατάλληλα λιγότερο τους ενδιαφέρουν, τα ακατάλληλα που τους ενδιαφέρουν είναι περισσότερο ιδέες και απόψεις, θα έπρεπε σε αυτή την περίπτωση η ήδη και ο μηχανισμός του αυτόματος να τα ελέγχει χωρίς να πέφτει το blog και μετά από 5 λεπτά ας βγαίνει η Αγία Απόφαση της Αγίας Ιεράς Εξέτασης ότι το blog πρέπει να κλείσει. Τεκμηριωμένα όμως και με συγκεκριμένη αναφορά σε τι και ποιο, για να μπορεί και ο παθόν να προσφεύγει. Εν πάση περιπτώσει τώρα το blog λειτουργεί και λειτουργεί στο πνεύμα που γνωρίζεις, με περισσότερο όσο μπορούμε χιούμορ, γιατί είναι μια προσωπική γραμμή, επιλογή, γραμμή άμυνας απέναντι στα τερατώδη, είναι το χιούμορ, το καλαμπούρι. Παραδείγματος χάρη στην Κέρκυρα, Διονύση, υπάρχει ένα φανταστικό θέατρο, ο Φίνιγας, που έχει χτιστεί στα τέλη του 19ου αιώνα, το οποίο έχει τη μοναδικότητα αρχιτεκτονική σε όλη την Ελλάδα να διαθέτει κοινή σκηνή για το θερινό και για το χειμερινό του τμήμα, το οποίο κακώς εγκαταλείφθηκε, κατέρευσε, το οποίο αποφασίστηκε να νοικοδομηθεί, πάρθηκαν και τα χρήματα και όλη η χρηματοδότηση του έργου από το 2010, και έκτοτε με μια διαδικασία προσφυγών, μελετών των υπηρεσιών αρχαιολογικών αυτών, κοινων τ' άλλων, ασημειωτέων ότι είχε πάρει και μετά από όλων επένω την έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, το θέατρο αυτό καταραίει. Έτσι. Mm-hmm. Και όλοι βρισκόμαστε στη φάση ότι μελετάτε το θέμα. Mm-hmm. Μελετάτε και ξαναμελετάτε, ώστε στο τέλος θα εξαφανιστεί.
1: Και με αυτό πώς μπορείς να κάνεις χιούμορ, εδώ σε θέλω.
0: Κοίταξε, έκανα το εξής. Εμφάνισα τη μακέτα. Mm-hmm. Την οποία έχει πραγματικά με βάση το σχέδιο είχε φτιάξει θαυμάσια ένας αρχιτέκτονας, εικονική πραγματικότητα, δηλαδή visual reality. Και ανήγγυλα την πρωταπριλιά, την προπέρσινη, ότι την Κυριακή θα δούμε την όπερα Μπούφα η Παλιάτση. Και εισιτήρια θα πάρετε από εκεί, μην φέρετε το αυτοκίνητό σας για να μην μπαρκάρετε, κάντε εκείνο, κάντε τ' άλλο, κάντε τ' άλλο. Τι να κάνεις. Είναι αυτός μια γραμμή άμυνας, ας πούμε.
1: Πάντως, αυτή η οδύσσια της Φεακίας...
0: Εντάξει, μην δεν είναι και τόσο πολύ.
1: Όχι, αλλά δείχνει κάτι. Και καλό είναι αυτά να μην τα αφήνουμε έτσι να περνούν. Δηλαδή, μέχρι τώρα, ξέρω πολύ καλά ότι γίνεται ένας πόλεμος στο Facebook, στο X πρώην Twitter, όπου, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι κάνουν αναφορές για να πέσουν ορισμένοι λογαριασμοί. Είναι ένα τεράστιο θέμα με ποια κριτήρια κάνει ή δεν κάνει το αντίστοιχο μέσο, το χατήρι σε εκείνους που θέλουν να πέσει ένας λογαριασμός. Εδώ έχουμε να επισημάνουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει ξέρω ότι αυτό στο X γίνεται. Κακά τα ψέματα, υπάρχουν πολιτικά κριτήρια. Μπορεί να έχεις μια ρητορική μίσους απέναντι σε μετανάστες, σε προοδευτικούς ανθρώπους κτλ. Και να δείχνει αν οκεί, όχι μπορεί, γίνεται. Και κάνεις μία ανάρτηση και λες ότι αυτό που γίνεται στη Γάζα είναι μία γενοκτονία, ντροπή για την ανθρωπότητα και σου λέει κήρυγμα μίσους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν είχε υποπέσει στην αντίληψή μου ότι μπορούσε να γίνει με τέτοια ευκολία το ίδιο και σε ένα ιστολόγιο. Μέχρι τώρα.
0: Ναι, Διονύση μου, εγώ τώρα μπορεί να με πεις και λίγο συνωμοσιολόγο και μπορεί και να είμαι κιόλας, γιατί θεωρώ ότι πάρα πολλά από αυτά που όλοι παραδεχόμαστε ότι συμβαίνουν στο παρασκήνιο, με συνωμοσία οργανώνονται. Με τι οργανώνονται, mm-hmm. με καλή θέληση και δημόσιο διάλογο. Πιστεύω ότι πολλά από αυτά που συμβαίνουν μέσα στο διαδίκτυο, όπως παραδείγματος χάρη τα μέσα και τα κοινωνικής δικτύωσης, όπως παραδείγματος χάρη το Facebook κλπ, τα οποία εμφανίστηκαν σε κάποια στιγμή σαν αέρας ελευθερίας. Μην ξεχνάμε το Facebook, ήταν αυτό που οργάνωσε και την πρώτη μεγάλη καταγγελία αντισυστημική που είχε γίνει. Στο τέλος καταλήγουν σε ένα μέσο κακής εκτόνωσης, άλληλο εξόντωσης, άλληλο προβολής και κατάργησης του λόγου και αντικατάστασής του από επιθετικότητα μόνο, mm-hmm. από ένστικτα, όχι από λόγο.
1: Mm-hmm.
0: Φοβάμαι ότι το ίδιο θα γίνει και στα ιστολόγια. Και σιγά σιγά θα επιλέγονται τα ιστολόγια.
1: Mm. Μάλιστα. Να δούμε. Εδώ είμαστε πάντως για να κινηθούμε στην αντίθετη κατεύθυνση, ό,τι και αν γίνει. Λοιπόν.
0: Ήθελα να σου πω, μου επιτρέπεις κάτι ακόμα.
1: Ναι.
0: Για μιλήσουμε, να πω, όχι δεν θέλω να μιλήσω άλλο, απλώς ήθελα να σου πω ότι πολλά από αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Κέρκυρα, αν καθίσει κανείς και τα δει ψύχρεμα, δεν έχουν λύση. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν καμία κοσαριά δημόσια κτίρια, όπως ο Φίνικας που σου προανέφερα,
1: mm-hmm.
0: τα οποία τελούν υποκατάρρευση, έχουν καταρρεύσει. Με τους ρυθμούς ανακατασκευής, που υπάρχουν, δηλαδή που δεν υπάρχουν ρυθμοί ανακατασκευής, κανένα δεν ανακατασκευάζεται, ένα υπάρχει υπόσχεση ότι θα ξεκινήσει, στον επόμενο χρόνο θα έχουν πάθει ζημιές άλλα δύο. Και στο μεθεπόμενο θα έχουν πάθει και άλλα δύο. Και έτσι όσο θα αυξάνεται ο ρυθμός των κτηρίων που φθήρονται ή και καταστρέφονται, τόσο θα λιώνεται η αρχιτεκτονική φυσιονομία της Κέρκυρας. Φαίνεται υπερβολικό αυτό. Εγώ νομίζω ότι σε καμία πενηνταριά χρόνια δεν αλλάξουμε ρότα, η Κέρκυρα θα έχει υποστεί ζημιά του αρχιτεκτονικού της περιβάλλοντος, πιο σοβαρή από εκείνη που προκάλεσαν οι εμπριστικές βόμβες των Γερμανών το 1943. Κάπως εδώ ήθελα να σου πω και να σε ευχαριστήσω που μου έδωσες την ευκαιρία.
1: Να σε καλά, Μίλτο. Να σε
0: καλά. Με δύο λόγια. Ελπίζω να μου την ξαναδώσεις, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά που δεν προλάβαμε να αναφέρουμε.
1: Εδώ είμαστε εμείς. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, να χαίρεσε τον Αγιό σας εκεί στην Κέρκυρα, αφού
0: καλά.
1: Τον έχετε και στρατηλάτη, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, εκτός όλων των άλλων.
0: Κοίτα, να δεις. Δεν το αποδίδουμε αυτό το χαρακτηριστικό, αλλά πάντως η πίστη των ανθρώπων. Είναι
1: απολύτως σεβαστή. Είναι απολύτως σεβαστή.
0: Πρώτον, απολύτως σεβαστή. Το εννοώ αυτό το πράγμα. Είναι κομμάτι ιδεολογικής πίστης, ότι ιδεολογικής άποψης, θεώρησης, ότι η πίστη του ανθρώπου πρέπει να είναι απόλυτα σεβαστή.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί αν δεν είναι απόλυτα σεβαστή, δεν προδίδει αυτό προοδευτικότητα. Προδίδει βαθιά αντιδραστικότητα.
1: Έτσι.
0: Στο όνομα κάποιας προοδευτικότητας.
1: Άνεξη θρησκεία πρέπει να υπάρχει. Λοιπόν, και ο καθένας να πιστεύει αυτό. Αλλά. Έχω λόγο και θα το πω κιόλας, νομίζω κατηδίαν στο χαμπί που λέω ότι το αποδώσατε και αυτό. Κάποτε μου είχε πει ένας κερκυριός ταξιτζής, ο δικός μας ο Άγιος Σπυρίδος είναι καλύτερος από τους πολιούχους των υπόλοιπων επτανήσεων. Και του λέω γιατί, μου λέει, μα θέλει και ερώτημα. Δεν έχεις παρατηρήσει ότι η Κέρκυρα είναι το μοναδικό νησί του Ιουνίου που δεν έχει πληγεί από σεισμό. Αν αυτό δεν το κανονίζει ο Άγιος, ποιος το κανονίζει? Είναι τεκτονικές πλάκες? Όχι, βέβαια, ο Άγιος το κανονίζει. Γι' αυτό λέω. Τον έχετε, ας πούμε, να σας.
0: Καλό είναι ότι υπάρχουν και θρησκευόμενοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ανοχή να κάνουν καλαμπούρια τέτοια πράγματα, θεωρώντας ότι δεν προσβάλλεται το πρόσωπο για όνομα του Θεού.
1: Όχι. Λοιπόν, Μίλτο Βασίλειο, σε ευχαριστούμε για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Διονύσια.
1: Να είσαι καλά. Επτανησιώτικο πνεύμα. Ο Μίλτος Βασιλείου. Να δω λίγο τα μηνύματά σας. Ναι, Δημήτρη, καμιά φορά ξέρεις, και όχι μόνο με τα νέα παιδιά όπως λες, πηγαίνει καμιά φορά το ένρινο, το παράγει η γλώσσα και όχι η έλλειψη γνώσης της γλώσσας. Δηλαδή γίνεται ασυναίσθητα σε αυτό. Ναι, Κώστα από Θεσσαλονίκη, το εμπέδωσες, έτσι. Λοιπόν, άλλο η Χόλης, άλλο η Creedence Clearwater Revival. Αν και νομίζω πως δεν είναι πάρα πολλά τα τραγούδια των Χόλης που μπορείς να τα μπερδέψεις με τα αντίστοιχα των Creedence. Αυτό που ακούσαμε βεβαίως ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Το Long Cool Woman, ναι, βεβαίως. Αυτό ναι. Λοιπόν, να ανταποδώσω μερικές ευχές στην Μαριάννα, στον Νίκο, στον Αχιλλέα, στην Ελένη από την Κυψέλη και στον Περικλή. Κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι αύριο, δεν θα το κάνω πάλι το λάθος, θα τα πούμε πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. 12 με 2, είπαμε έτσι θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα. Ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου, ήταν στη ρύθμιση του ήχου Λάζαρος Καραγιάννης, ήταν στο μικρόφωνο Διονύσης Ελευθεράτος. Θα ακούσουμε τώρα ένα αναλυτικό, χορταστικό δελτίο ειδήσεων από την Μαριτίνα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας πλέον για αύριο. Καλά να είμαστε όλοι.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
0: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
2: 60 χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
4: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
5: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
6: Μετά τις 12.30 σε δασική έκταση. Μέσω του 112 δόθηκε εντολή εκένωσης για την περιοχή Ελιές, με τους πολίτες να καλούνται να απομακρυνθούν προς τις Βολήμες. Στην κατάσβεση επιχειρούν 20 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου, 6 οχήματα και εθελοντές. Ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Με υδροφόρες συνδράμει ο Δήμος Ζακύνθου. Την ίδια ώρα βελτιωμένη είναι η εικόνα από την πρωινή φωτιά στο Μαραθιά, όπου η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς παραμένουν σήμερα περιοχές της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Νέο περιστατικό πτώσης οβάδων στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, σε άδειο γραφείο γιατρών της χειρουργικής κλινικής, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για καθαρή τύχη και ζητούν την ανακαίνιση του κτηρίου που κατασκευάστηκε το 1950. Η Ένωση Εργαζομένων καλεί τον Άδωνη Γεωργιάδη να επισκεφτεί το νοσοκομείο και να φέρει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, όχι άλλη ανακοίνωση αλλά χρηματοδότηση. Ο Υπουργός πάντως απάντησε σε προκλητικό τόνο, μιλώντας για συμμορία της μιζέριας, ενώ σχολίασε: «Παιδιά, χαλαρώστε, δεν καταραίει το Εθνικό Σύστημα Υγείας». Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις στην πλατφόρμα MyAgro για τις δηλώσεις του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του 2026. 7 βουλευτές του κόμματος καταθέτουν ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, καταγγέλλοντας αστοχίες στην πλατφόρμα. Οι βουλευτές τονίζουν ότι οι παραγωγοί δεν μπορούν να μετατρέπονται σε πειραματόζωα. Παράλληλα, επικαλούνται καταγγελίες του Πανλαρισαϊκού Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου για καθυστερήσεις και προβλήματα στη διαδικασία. Τέλος, ζητούν άμεσα μέτρα για να διασφαλιστεί η λειτουργία της κάρτας του αγρότη και η αναγκαία ρευστότητα των παραγωγών. Ερώτηση στη Βουλή για τη μη λειτουργία των δύο αξονικών τομογράφων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου μετά από καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων ότι τέθηκαν ταυτόχρονα εκτός λειτουργίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από το Υπουργείο Υγείας να ενημερώσει για τα μέτρα εξυπηρέτησης των επειγόντων περιστατικών, τον χρόνο αποκατάστασης των βλαβών, αλλά και τις ευθύνες για την ετοιμότητα του νοσοκομείου με στόχο, όπως τονίζει, την ασφάλεια των ασθενών και την απρόσκοπτη λειτουργία της εφημερίας. την πλήρη άρνησή της για την κατηγορία που τη συνδέει με τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν, αναμένεται να εκφράσει σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης 46χρονη κατηγορούμενη. Η γυναίκα που κατοικεί μόνιμα στη Βρετανία και εκδόθηκε στην Ελλάδα κατηγορείται ότι είχε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που πυρπόλησε το κτίριο της Οδού Σταθίου στις 5 Μαΐου του 2010. Η ίδια δηλώνει ότι συμμετείχε στο συλλαλητήριο, αλλά αρνείται κάθε σχέση με τον εμπρισμό. Ο συνήγορός της, Κώστας Παπαδάκης, αμφισβητεί τα στοιχεία της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι δεν προκύπτει ταυτοποίηση της κατηγορούμενης με το πρόσωπο που εμφανίζεται στις φωτογραφίες από τη Μαρφίν. Σε παθολογική αιτία και όχι σε εγκληματική ενέργεια παραπέμπουν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, οι συνθήκες θανάτου του 38χρονου αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο. Ο αστυνομικός βρέθηκε νεκρός μέσα σε κλειδωμένο υπηρεσιακό όχημα. Η αρχική εξέταση έδειξε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου, ενώ η ακριβής αιτία θανάτου αναμένεται να προσδιοριστεί από την ιατροδικαστική και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Αύριο στις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου η κηδεία του συγγραφέα και σοχαστή Στέλιου Ράμφου, δημοσία δαπάνη. Η οικογένειά του, Αντί Στεφάνου, ζητά να ενισχυθούν τα ιδρύματα Μαζί για το Παιδί και Γαλιλαία. Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η τελετή θα γίνει σύμφωνα με την επιθυμία του ιδίου. Αντί Στεφάνων, η οικογένεια καλεί όσους το επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Ανοιχτή για όλα τα αφημί και σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας οργανώνει αλληλεγγύη παντού με τη συμμετοχή του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο. Έως και τις 13 Αυγούστου συγκεντρώνονται βασικά είδη και τρόφιμα όπως νερά, ισοτονικά ποτά, μπάρες δημητριακών, είδη πρώτων βοηθειών και τροφές για κατοικίδια. Η συλλογή πραγματοποιείται στα γραφεία της αλληλεγγύης παντού Αλεξανδρίας 83 και στον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο Δόλη Γιώργη 5559. Διεθνής επικαιρότητα. Τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη Δυτική Κολομβία, ενώ περισσότεροι από 570 έχουν τραυματιστεί. Δεκάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, με τον απολογισμό να αναμένεται να αυξηθεί. Σοβαρές ζημίες έχουν καταγραφεί σε Κάλι, Περέιρα και Μανιζάλες, ενώ οι Κολομβιανές αρχές χαρακτηρίζουν τον σεισμό τον ισχυρότερο του 21ου αιώνα στη χώρα. Ο πρόεδρος της έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται. Νεκρός από έκρηξη βόμβας, ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών του Χαλίφα Χαφτάρ στη Λιβύη. Ο ταξίαρχος Φάουζι Μανσούρη σκοτώθηκε όταν εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει στο αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι του στη Βεγγάζη. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στο ζήτημα των στενών του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον τον πλήρη έλεγχο της περιοχής. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν ότι η Ουάσιγκτον έχει τη δυνατότητα κλιμάκωσης, ενώ δήλωσε έτοιμος να απαιτήσει αποζημίωση από το Ιράν σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Στις αθλητικές ειδήσεις. Για την πρόκριση στα play-offs του Champions League αγωνίζεται απόψε ο Ολυμπιακός απέναντι στα Νάιμάγκεν στην Ολλανδία. Η αναμέτρηση αρχίζει στις 8.30 με τις δύο ομάδες να έχουν αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στον Πειραιά. Για την πρόκριση στα play-off του Conference League αγωνίζεται απόψε ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια. Η αναμέτρηση αρχίζει στις 8.30 με τις δύο ομάδες να έχουν αναδειχθεί ισόπαλες 1-1 στο πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Με εντυπωσιακή εμφάνιση εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιχαμ ο Μίλτος Σεντόγλου. Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε μόλις δύο άλματα, καθώς μετά τα 7,78 μέτρα στην πρώτη προσπάθεια πέταξε στα 8,26 στη δεύτερη. Ο Μίλτος Σεντόγλου θα διεκδικήσει απόψε στις 14 μία ακόμη μεγάλη διάκριση.
7: Ο καιρός.
6: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο Τετάρτη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά τα 7, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο των 2. Καλό απόγευμα.

Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφυγε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: το κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Δοσύλλογοι και ονειροπόλοι του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Πόλεμος, κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος. Τη δεκαετία του 40, την πιο αντιφατική και τραυματική στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, δύο άντρες της καλής αθηναϊκής κοινωνίας ξεκινάνε μαζί από την ίδια αφετηρία για να καταλήξουν σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Ο πρώτος θα γίνει στιγνός δοσύλλογος, στενός συνεργάτης των Ναζί, θα τους ακολουθήσει όταν αποχωρήσουν την Ελλάδα, θα συλληφθεί, θα δικαστεί και θα φυλακιστεί ετοιμασμένος. Ο δεύτερος θα ενταχθεί στις γραμμές της αντίστασης, θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στο ΕΑΜ, θα γίνει κομμουνιστής και θα πολεμήσει στον εμφύλιο με την πλευρά των ηττημένων, ακολουθώντας μετά το δρόμο της προσφυγιάς. Ποια κίνητρα οδήγησαν τις διαφορετικές επιλογές τους, τι κρύβεται πίσω από την προσωπική τους σύγκρουση, πώς εμφανίζονται μέσα από τα μάτια των γυναικών που τους συντροφεύουν, πώς αντιμετώπισαν τα μεγάλα διλήμματα και τη βίαιη αποκοπή από την προπολεμική ζωή τους, πόσο ευδιάκριτο είναι το καλό από το κακό. Μια συναρπαστική ιστορία με αληθινά πρόσωπα και γεγονότα για τη ματαιοδοξία και την ουτοπία, την επιδίωξη για ισχύ, έρωτα και δικαιοσύνη.
3: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30.
4: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα, θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
5: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
7: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
0: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
3: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
12: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Η έκπληξη του τιδότου καλοκαιριού από τον Νταβίτ Γιουκλές. Η ιστορία της διάλυσης μιας οικογένειας, της απάνθρωπης μεταχείρισης ενός λαού, της αποσύνθεσης μιας χώρας. Ένα μυθιστόρημα για τον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο με δόσεις μαγικού ρεαλισμού από έναν ανερχόμενο συγγραφέα. Το βιβλίο έχει τιμηθεί με πλήθος βραβείων, μεταξύ των οποίων το πρέμιο Καλάμο Λίμπρο Ντελάνο 2024 και πάει λέγοντας. Ο Νταβίτ Γιουκλές λοιπόν ήταν ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής που έκανε ιδιαίτερα για να μπορέσει να προσποριστεί τα αναγκαία. Ο Νταβίτ Γιουκλές για πολλά χρόνια γύρισε όλη την Ισπανία για να μάθει αλλά και να αποτυπώσει τα προβλήματα ή αν θέλετε τις όποιες πληγές έντονα είχε αφήσει ο Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος. Έγραψε ένα βιβλίο όπου το φανταστικό καθρεφτίζει τη σκληρότητα του πραγματικού, όπου τα πεπρωμένα μιας ολόκληρης γενιάς ελαιοπαραγωγών από τη Χάντουλα διασταυρώνονται με εκείνα τον Αλμπέρτι Λόρκα και Ονομούνο, τον Ροδορέδα, Θαουράνο και Κέντ, τον Χέμινγκουέι, Όργουελ και Μπερνανός, του Πικάσο και του Ορτέγα, η Κασέτ, του Αθάνια και του Φράγκο, όπου το επικό και το ηθογραφικό πλέκονται και δημιουργούν μια μεγαλειώδη ταπεισερή, ποιητική και γκροτέσκα, όμορφη και παραλυματική. Νταβίτ Γιουκλές.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Τουλάχιστον 132 νεκροί, 570 τραυματίες και αγώνας δρόμου για τους αγνοούμενους από το σεισμό των 7,4 Ρίκτερ που έπληξε χθες στην Κολομβία. 61 κτίρια κατέρευσαν. Τραγικές οι εικόνες που κατέγραψαν με τα κινητά τους κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν από τη σεισμική δόνηση. Στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες τον Ιούνιο. Μειώθηκαν κατά 168 εκατομμύρια σε σχέση με τον Μάιο, ωστόσο συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 251 εκατομμύρια συγκριτικά με τον περασμένο Δεκέμβριο. Νέα άνοδος της θερμοκρασίας που θα αγγίξει έως και τους 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά αναμένεται αύριο στην Καβάλα. Ο Δήμος απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες για αποφυγή υπαίθριων εργασιών που παράγουν σπινθήρα προς την αποτροπή πυρκαγιών. Η ζέστη θα υποχωρήσει σταδιακά από την Πέμπτη, με τον υδράργυρο να πέφτει σε ελαφρώς χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γρήγορα έσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο κοκκινόχωμα του Δήμου Παγκαίου. Ξεκίνησε από δασική περιοχή, πολύ κοντά σε κτηνοτροφική μονάδα. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν άνθρωποι τόσο στο Μαντρί όσο και στην περιοχή. Σχεδόν την ίδια ώρα η πυροσβεστική αντιμετώπισε και μια πυρκαγιά στη Φωλιά, επίσης στο Δήμο Παγκαίου. Την απόσχηση του πρώην Δημού Φιλίππων από το Δήμο Καβάλας και την ανασύστασή του ξανά επιχειρούν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής. Κάνουν λόγο για συσσωρευμένα προβλήματα 16 χρόνια μετά τον Καλλικράτη. Σχεδιάζουν τη δημιουργία κοινής επιτροπής και τη διενέργεια μεγάλης εκστρατείας συλλογής υπογραφών, προκειμένου να αποτυπωθεί επίσημα η βούληση της τοπικής κοινωνίας προς τα αρμόδια υπουργεία. Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ο αλλοδαπός που συνελήφθη το Σάββατο στη Θάσο επειδή έκοψε το σκοινί της καμπάνας στην εκκλησία στη Σκάλα Καλλιράχης. Όπως είπε στον εισαγγελέα ο άνδρας, ο οποίος διατηρεί εξοχική κατοικία δίπλα στο ναό, προχώρησε στη δολιοφθορά με αναδιπλούμενο μαχαίρι επειδή τον ενοχλούσε ο ήχος της καμπάνας. Άνδρας έπεσε και τραυματίστηκε ελαφρά στα σκαλάκια από τον Φάρο προς την παραλία του Μονόπετρου στην Παναγία. Δεν θέλησε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Το ατύχημα επαναφέρει στην επικαιρότητα την αναγκαιότητα να επιδιορθωθούν τα σκαλάκια που έχουν υποστεί ζημιές και είναι επικίνδυνα για τον κόσμο που τα χρησιμοποιεί από τον περασμένο Φεβρουάριο.
4: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Μάχη απόψε των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8.30 στην Ολλανδία την Αϊμέγγεν μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα με στόχο το διπλό και την πρόκριση στα play-offs του Champions League. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Τζεσεκά 1948 στη Σόφια και μετά το 1-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο θέλει την νίκη για την πρόκριση στα play-offs του Conference League.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αιθρίος καιρός, άναμοι βόρειο-ανατολική 3 μποφόρ και στο θρακικό βόρειο-ανατολική 4 θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
6: Στο λιμανάκι των Σμακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
8: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
9: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
10: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
11: Mm-hmm.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγή επικοινωνίας. Kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
6: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
10: Auto Center Service.
11: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
12: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
13: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
12: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
14: Καβάλα News.
15: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
14: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Δραματική αύξηση των νεκρών που άφησε πίσω του ο ισχυρότατος σεισμός των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται σύμφωνα με νέο απολογισμό του Reuters. Νέα άνοδος θερμοκρασίας που θα αγγίξει έως και τους 37 βαθμούς στα υπηρετικά αναμένεται την Τετάρτη στην Καβάλα. Ο Δήμος Καβάλας απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες για αποφυγή υπαίθριων εργασιών που παράγουν σπινθήρα προς αποτροπή πυρκαγιών. Γρήγορα έσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Κοκκινόχωμα τη Δευτέρα. Ξεκίνησε από δασική περιοχή πολύ κοντά σε κτηνοτροφική μονάδα. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν άνθρωποι τόσο στο Μαντρί όσο και στην περιοχή. Σχεδόν την ίδια ώρα η πυροσβεστική αντιμετώπισε και μια πυρκαγιά στη Φωλιά, επίσης στο Δήμο Παγκαίου. Την απόσχηση του πρώην Δήμου Φιλίππων από το Δήμο Καβάλας και την ανασύστασή του ξανά επιχειρούν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής. Κάνουν λόγο για συσσωρευμένα προβλήματα 16 χρόνια μετά τον Καλλικράτη. Σχεδιάζουν τη δημιουργία κοινής επιτροπής και τη διενέργεια μεγάλης εκστρατείας συλλογής υπογραφών, προκειμένου να αποτυπωθεί επίσημα η βούληση της τοπικής κοινωνίας προς τα αρμόδια υπουργεία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Φιλικό παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΟ Καβάλα και Βίρονα Καβάλας την Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα στο ενωσιακό γήπεδο των Αμυσιανών.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 31. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Θραγικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε. Πεανίζουν όλοι γιατί μπήκαμε στο στούντιο και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και σήμερα.
2: Παρακαλώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Κοσμάς Χατραμάδος και Βιβαλή, βρισκόμαστε εδώ κοντά σας. Μόλις ήρθαμε, μόλις μπήκαμε στο στούντιο.
1: Καλώς ορίσατε.
2: Ίσα που προλάβαμε.
1: 11 του μήνα σήμερα, 11 Αυγούστου θα έλεγα.
2: Δεν έχουμε έτσι κάποια γιορτή εδώ στο ημερολόγιο μας, αλλά εντάξει, πλησιάζει και η μεγάλη γιορτή. 5 Αυγούστου, οπότε. Λοιπόν.
1: Εδώ και σήμερα. Ωραία.
2: Πολλά
1: για
2: αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε από τον κόσμο γύρω-γύρω. Θα τα μοιραστούμε μαζί σας.
1: Και μας φτιάχνει τη διάθεση, εννοείται.
2: Όχι και πάντοτε.
1: Τι να σου πω. Λοιπόν, διάβαζα το εξής, το οποίο το έχουμε ζήσει και εμείς στα μέρη μας, αλλά να που το κάνουν και οι άλλοι, από ό,τι φαίνεται. 44 ευρώ για 2 χωνάκια παγωτό σε Αμερικανούς τουρίστες στην Ιταλία.
2: 44 ευρώ για 2 χωνάκια παγωτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και οι Αμερικανοί το φωτογραφίσαν και το ανεβάσανε, οπότε γι' αυτό έγινε και γνωστό. Και κάπως έτσι αυτοί που πούλησαν το παγωτό είπαν ότι ήταν ειδικό παγωτό.
2: Με φυλά χρυσού, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω. Τι να σου πω, δεν ξέραν οι άνθρωποι τι παραγγέλνανε. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Οι Αμερικανοί. Καλά πήγε και αυτό.
2: Εξαιρετικά πήγε.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, Κοσμά.
1: Όλα καλά, εντάξει.
0: Σε θέλω συγκεντρωμένο για αυτό που θα σου πω. Γιατί θέλω να προσέχεις. Δεν ξέρω τι σκοπεύεις να κάνεις.
1: Να συγκεντρωθώ, δεν μου πες. Συγκεντρώνομαι.
0: Λοιπόν, ένας πρώην αξιωματικός της CIA σε πρόσφατη συνέντευξή του εξήγησε γιατί, λέει, δεν πρέπει ποτέ να συνδέεσαι σε δημόσιο Wi-Fi.
1: Ποτέ όμως. Δηλαδή,
0: ποτέ.
1: Το φτιάξαμε απλά να το βλέπουμε, όχι για να συνδεόμαστε. Για λέγε, γιατί τι έγινε.
0: Λοιπόν, ο Jason Hanson, ο οποίος εργάστηκε, λέει, στη CIA για 7 χρόνια, έχοντας κατά νου την εμπειρία του από τη θητεία του εκεί, γνωρίζει τα πάντα για τις παρακολουθήσεις και επιμένει ότι κάθε κυβερνητική υπηρεσία στον κόσμο μπορεί να μας ακούσει μέσα από το τηλέφωνό μας.
1: Το έχουν πει αυτό. Όπως επίσης λένε για τις τηλεοράσεις, ότι οι καινούριες τηλεοράσεις μπορούν να μας βλέπουν.
0: Ο Jason στη συνέντευξή του στο Lad Bible Stories ανέφερε ότι κάθε κυβερνητική υπηρεσία στον πλανήτη μπορεί να ακούσει μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο, μπορεί να ακούσει μέσα από το φορητό υπολογιστή σας, μπορεί να ακούσει μέσα από τις κάμερές σας. Δεν έχει σημασία τι είναι, αν νομίζετε ότι έχετε ένα κινητό τηλέφωνο που θα είναι σαν μαγικό και η υπηρεσία δεν πρόκειται να ακούσει, και όμως μπορούν. Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι ο ίδιος χρησιμοποιεί ένα κινητό τηλέφωνο με πορτάκι από τα παλιά που δεν διαθέτει εφαρμογές. Δεν έχει δηλαδή smartphone και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει να έχει όλα αυτά τα πράγματα που τον εντοπίζουν.
1: Και εδώ έρχεται ο τεχνικός, έτσι, και σου λέει το εξής, ότι γι' αυτό οι εταιρείες έχουν αρχίσει και ακυρώνουν και κλείνουν τα 2G δίχτυα, που ήταν δηλαδή τα δίχτυα για τα παλιά κινητά, για να μην μπορούν να δουλεύουν τα απλά κινητά.
0: Επίσης, για το δημόσιο Wi-Fi που λέγαμε πριν, αν συνδεθώ σε δημόσιο Wi-Fi, η μόνη φορά που θα το έκανα ποτέ είναι αν χρησιμοποιώ ένα VPN, ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο, το οποίο βασικά θα κρυπτογραφούσε την κίνησή μου. Αλλά δεν πρόκειται απλώς να πάω στο ξενοδοχείο μου ή δεν πρόκειται όταν πετάω με αεροπλάνο να συνδεθώ σε αυτό το δημόσιο Wi-Fi χωρίς VPN.
1: Αυτά. Τα καταλάβαμε όλα, νομίζω.
0: VPN για να κρυπτογραφήσει τη θέση σου και την κίνησή σου. Παιδιά, τώρα
1: μην το εξηγείς
0: πρώην πράκτορας είναι.
1: Σε μένα μην το εξηγείς. Λέω γενικά.
0: Πρώην πράκτορας είναι. Καταλαβαίνεις τι έχουν δει τα μάτια του και τι έχουν ακούσει τα αυτιά του.

0: Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τρίτης. Έτσι, λίγο πριν το 15 Αύγουστο όλα αυτά. Ελπίζω να περνάτε καλά εκεί έξω.
1: Η επικοινωνία μαζί μας γίνεται μέσα από τα social media στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Διάλειμμα διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα. Μην το κουνήσεις.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
6: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
7: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 07 03 και στο www.pyrinas.edu.gr.
8: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
0: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστρέψαμε δεύτερο ημιώρο Τρίτης. Καλωσορίσατε. Είναι 11 Αυγούστου. Είναι αυτό το χρονικό διάστημα που λίγο πολύ οι περισσότεροι προσπαθούν να κάνουν έστω και ελάχιστες διακοπές.
2: Είναι.
1: Και εμείς εδώ είμαστε κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος. Εδώ με διάφορα που διαβάζουμε εδώ, να σας κάνουμε παρεούλα, όλους εσάς.
2: 11 Αυγούστου λοιπόν σήμερα.
1: Αν μπορείτε να μας στείλετε και βιντεάκια από εκεί πέρα που μας ακούτε.
2: Θέλεις.
1: Ναι, γιατί θέλεις, όχι.
2: Να δεις το
1: γιατί
2: κυματάκι,
1: όχι.
2: Να ακούσεις τον ήχο.
1: Και αυτό, μου έχουν στείλει καθόλου κυματάκι, μου έχουν στείλει αυτοκίνητο με το ραδιόφωνο ανοιχτό. Πηγαίνοντας προς την παραλία είναι όλα αυτοκίνητα. Και ψάχνουν να βρουν που θα παρκάρουν.
2: Είναι και αυτό.
1: Για λέγε, έχουμε σαν σήμερα.
2: Βεβαίως, σαν σήμερα λοιπόν, για σήμερα 11 Αυγούστου το 1716, μια τρομακτική θύελλα είχε καταστρέψει τον τουρκικό στόλο που πολιορκούσε την Κέρκυρα και είχε βρεθεί στο ανοιχτό πέλαγος εντελώς απροετοίμαστος για μια τέτοια συνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός απέδωσε την ευμενή αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος. 1875, στο λόγο του θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος ο πρώτος στη Βουλή, διακηρύσσεται η αρχή της δεδηλωμένης. Στο εξής, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ανατίθεται μόνο σε όποιον έχει τη δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη. 1988 ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ-Κάιντα. 1990 το ανώτατο ειδικό δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση του Ιουγκοσλαβικού καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο. 1996 ελληνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην πράσινη γραμμή βάφονται με αίμα Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι γκρίζοι λύκοι, ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισαάκ. 2015, κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το τρίτο μνημόνιο. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 11 Αυγούστου.

0: Είχαμε ακούσει πριν από λίγο καιρό, κάνα μήνα να ήταν, ξέρω και εγώ, περίπου 2 μήνες. Για αυτή την κοπέλα, 38 χρονών, ήταν αυτή, 39, 36, δεν θυμάμαι, που είχε παντρευτεί τον πύργο του Άιφελ, τον χώρισε.
1: Ναι, που είχε προβλήματα στο γάμο της, ναι.
0: Με τον πύργο του Άιφελ είχε παντρευτεί, τον χώρισε τον πύργο και ερωτεύτηκε έναν φράχτη.
1: Ναι, το είχαμε συζητήσει αυτό.
0: Μείνετε σε αυτό το κλίμα. Έτσι, μείνετε σε αυτό το κλίμα, δηλαδή μην αναρωτηθείτε. Πάμε στο, για να καταλάβετε δηλαδή ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία. Άλλη 38χρονη είχε παντρευτεί τον εαυτό της. Ίσως να το έχουμε διαβάσει.
1: Χωρίς από τον εαυτό της.
0: Παντρεύομαι τον εαυτό μου. Έτσι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι χώρισε με τον εαυτό της. Γιατί δεν τον άντεχε άλλο, ήταν πάρα πολύ πιεστικός. Δηλαδή, αν δεν βρίσκεται τέρι, έτσι, θα τα κάνετε στον εαυτό σας αυτά. Είναι κασέτα, είναι ταινία αυτό, παιδιά. Δεν είναι κάτι το οποίο φταίτε εσείς. Έτσι, το έχουν από μόνο. Τσακώνονται με τον πύργο του Άιφελ, με τον εαυτό τους. Χωρίζουνε και χώρισε αυτή και τα έφυγε σε λέει με έναν άλλον. Γιατί δεν τους μαζεύουνε, αφού έχουνε πρόβλημα.
1: Σαν να λέμε τώρα εγώ, χωρίζω από τον εαυτό μου.
0: Ναι.

0: Είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να παντρευτείς τον εαυτό σου. Θα έρθεις στο γάμο σου.
1: Βρε, το να παντρευτώ τον εαυτό μου είναι εύκολο.
0: Όχι, δύσκολο.
1: Αγαπώ
0: είναι.
1: Τον εαυτό μου, τη βρίσκω με την πάρτη μου.
0: Ναι, αλλά τον παντρεύεσαι όμως. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Στον καθρέφτη μου κοιτιέμαι και μονάχη μου αγαπιέμαι. Δεν είναι, υπάρχουν και τραγούδια.
0: Λοιπόν, αυτό το έχει ονομάσει αυτή εδώ που έχει παντρευτεί. Όχι λόγια τώρα του αέρα, έχει παντρευτεί. Αυτό το έχει ονομάσει αυτοαγάπη. Όχι, για να δείτε με τι ασχολείται ο κόσμος, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι λυμένα.
1: Φίλε, αλλά μου φτάσει στο διαζύγιο με τον εαυτό σου και είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Φαντάζεσαι κανένα βράδυ να αρχίσει να σου χτυπάει την πόρτα ο εαυτό σου. Εκεί είναι δύσκολο ακόμα
1: αυτό
0: περισσότερο.
1: Σου λέει, είναι γενικά δύσκολη κατάσταση μετά.
0: Δεν μπορώ. What is

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα τρίτης μετά τις διαφημίσεις.
1: Χορταστική, χορταστική.
0: Έτσι να το ευχαριστηθούμε και σήμερα.
1: Αμέ.
0: Εννοείται, 11 Αυγούστου, εδώ εμείς.
1: Τι άλλο μπορείς να κάνεις.
0: Κανονικότατα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, δώσε ένα χεράκι. Έτσι, έχουμε social media.
1: Α, δώσε ένα χεράκι. Έχουμε λέω, social media, έχουμε από αυτά.
0: Γιατί
1: έχουμε.
0: Πρέπει να μας στέλνεις μηνύματα.
1: Για να μας κάνεις και εσύ το δικό σου ψυχολογικό support, κατάλαβες. Γιατί εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο, εσύ μπορεί να είσαι όξο, παραλία.
0: Έλα τώρα.
1: Παρεούλα,
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Δραματική αύξηση των νεκρών που άφησε πίσω του ο ισχυρότατος σεισμός των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται σύμφωνα με νέο απολογισμό του Reuters. Νέα άνοδος θερμοκρασίας που θα αγγίξει έως και τους 37 βαθμούς στα υπηρετικά αναμένεται την Τετάρτη στην Καβάλα. Ο Δήμος Καβάλας απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες για αποφυγή υπαίθριων εργασιών που παράγουν σπινθήρα προς αποτροπή πυρκαγιών. Γρήγορα έσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Κοκκινόχωμα τη Δευτέρα. Ξεκίνησε από δασική περιοχή πολύ κοντά σε κτηνοτροφική μονάδα. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν άνθρωποι τόσο στο Μαντρί όσο και στην περιοχή. Σχεδόν την ίδια ώρα η πυροσβεστική αντιμετώπισε και μια πυρκαγιά στη Φωλιά, επίσης στο Δήμο Παγκαίου. Την απόσχηση του πρώην Δήμου Φιλίππων από το Δήμο Καβάλας και την ανασύστασή του ξανά επιχειρούν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής. Κάνουν λόγο για συσσωρευμένα προβλήματα 16 χρόνια μετά τον Καλλικράτη. Σχεδιάζουν τη δημιουργία κοινής επιτροπής και τη διενέργεια μεγάλης εκστρατείας συλλογής υπογραφών, προκειμένου να αποτυπωθεί επίσημα η βούληση της τοπικής κοινωνίας προς τα αρμόδια υπουργεία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Φιλικό παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΟ Καβάλα και Βίρονα Καβάλας την Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 31. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
11: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
11: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. 102,8.
1: Δεύτερη ώρα μαζί. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Εδώ στη μουσική, κυρίες και κύριοι.
2: Βεβαίως.
1: Αγαπημένα μου παιδιά.
2: Σας.
1: Στο στούντιο εδώ. Η Εύη Βαλή.
2: Και ο Κοσμάς Κατραμάδος, βεβαίως. Mm-hmm. Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για μικρούς θησαυρούς που ανακαλύπτει ο άλλος σε μία αποθήκη ή σε ένα μαγαζί ή κάπου που έχει μεταχειρισμένα ή σε ένα παζάρι. Το έχουμε συζητήσει πολλές ιστορίες κατά διαστήματα. Υπάρχει όμως τώρα μία ιστορία που μου έχει τραβήξει την προσοχή της Άννα Λι Ντόζιερ από το Maryland των ΗΠΑ, όπου η συγκεκριμένη τι έκανε. Αγόρασε ένα βάζο αξίας περίπου 4 δολαρίων σε ένα μαγαζί μεταχειρισμένα είδη.
1: Όχι, και της βγήκε καλό.
2: Δεν της βγήκε απλά καλό. Mm. Αποδείχτηκε, αφού ξέρεις, την παραξένεψε, το κοίταξε από εδώ, το κοίταξε από εκεί. Μετά από 5 χρόνια, κατάφερε να βγάλει άκρη και ανακάλυψε ότι αυτό το βάζο ήταν ένα τεχνούργημα των Μάγιας, ηλικίας περίπου 1200 ετών.
1: Αυτή από πού το πήρε, έτσι, από τα παλιά?
2: Ναι, παιδί μου.
1: Τα παλιά.
2: Τύπου παζάρι.
1: Ωραία. Είναι σίγουρο αυτό τώρα.
2: Όταν το είδε, αρχικά θεώρησε ότι ναι, είναι κάτι παλιό, μπορεί να είναι 20-30 ετών. Δεν φαντάστηκε αυτή την παλαιότητα. Διέκρινε κάποια στοιχεία που θα μπορούσαν να θυμίζουν Μεξικό, θα μπορούσαν να είναι. Θεώρησε ότι ήταν κάποια μίμηση αντικειμένων. Κατάλαβες. Η υπόθεση, λέει, πήρε απρόσμενη τροπή όταν τον Ιανουάριο του 24 η Ντόζιερ πήγε στο Εθνικό Μουσείο Ανθρωπολογίας στην πόλη του Μεξικού. Και αυτά που είδε εκεί να εκτίθενται έμοιαζαν πάρα πολύ με αυτό που είχε στο σπίτι της. Και φυσικά μετά, καταλαβαίνεις, ξεκίνησε μία διαδικασία, ώσπου ταυτοποιήθηκε ως αυθεντικό.
1: Εγώ νόμιζα ότι πήρε λεφτά, πήρε λεφτά.
2: Κοίτα, η ίδια το έδωσε στην κυβέρνηση του Μεξικού. Τώρα το εάν η κυβέρνηση της έδωσε κάτι σαν εύρετρο, σαν αυτό, δεν το γνωρίζω, δεν αναφέρεται τώρα.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πείτε μου ακριβώς, σκεφτείτε έτσι λίγο γρήγορα βέβαια, πού θα μπορούσε να μας παίρνουν λεφτά τα οποία μέχρι στιγμής το έχουμε τσάμπα, το έχουμε δωρεάν. Τώρα το καλοκαίρι δηλαδή, κάτι. Το οποίο μέχρι στιγμής το έχουμε δωρεάν.
1: Κάτι μου έρχεται στο μυαλό.
0: Ε, για πείτε.
1: Να πω,
0: κάτι?
1: Να πω αυτό που μου χαίρεσε στο μυαλό, που είμαι σχεδόν σίγουρη.
0: Για πες.
1: Από τις ντουζιέρες της παραλίας.
0: Ναι, ξεκινήσανε. Κάποιες παραλίες, λέει, έτσι, έτσι τουριστικές πολύ, αρχίζουν να έχουν ντουζιέρες που ρίχνεις 1 ευρώ και κρατάει το ντουζ ανοιχτό 5 λεπτά. Λίγο σπατάλι το βλέπω
1: κάτι.
0: Αυτό, να σου πω την αλήθεια.
1: Αυτό το διάβασα σαν δημοσίευμα για κάποια ξένη χώρα. Αλλά,
0: ναι, όχι για μας, δεν
1: αλλά,
0: ισχύει εδώ. Τι, το έχεις ακούσει εσύ?
1: Το έχω πετύχει, παιδιά, σε παραλία, το έχω σαν ανάμνηση, αλλά ήμουν μικρή. Που είχε ντουζιέρα με κερματοδέκτη. Δεν ξέρω αν ήταν σε ιδιωτική παραλία. Δεν θυμάμαι καθόλου.
0: Ήταν πολύ μπροστά αυτός που το είχε φτιάξει.
1: Υπήρχε ντουζιέρα με κερματοδέκτη, ναι.
0: Σε ελληνική παραλία.
1: Σου λέω, το θυμάμαι, ήμουνα μικρή.
0: Ήταν πολύ μπροστά αυτός. Πολύ μπροστά. Έτσι. Τόσο μπροστά που μάλλον θα τον σταμάτησαν να του πούνε τι κάνει.
1: Ξέρω, αλλά σου λέω, το έχω σαν ανάμνηση. Πείτε μας κι εσείς αν το έχετε πετύχει πουθενά.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι και εκεί θα πληρώνεις. Και 5 λεπτά το νερό είναι πολύ για 5 λεπτά. Δηλαδή, ίσως και το μισό θα ήταν μια χαρά. 2,5 λεπτά να τρέχει το νερό για να σου φύγει η αλατίλα θα ήταν μια χαρά.
1: Ναι.
0: Να πλήρωνες 50 λεπτά. Γιατί να πληρώνεις 1 ευρώ.

0: Πάμε σε διάλειμμα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες, θα έλεγα.
1: Να πάμε.
0: Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή, να το θυμίσουμε αυτό. Να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς σε αυτούς που μας ακούνε από Αυστραλία αυτή την ώρα.
1: Τα φιλιά μας στους φίλους μας εκεί.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Καβάλα News στους 102,8.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
8: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
10: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
11: Coffee Press.
10: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
12: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
12: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
14: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια.
11: Ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
14: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Καβάλα News.
17: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
16: Καβάλα News. Στους 102,8. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Αχ, κουράγιο και δύναμη. Αυτό πρέπει να πω εγώ. Εμείς εδώ επιστρέψαμε στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Κόσμος και Δραμάδος και Επιβαλή εδώ. Λοιπόν, έχουμε τις πιο ακριβές πόλεις στην Ευρώπη για έναν εργένη. Μιλάμε τώρα για τελευταία, το 2026, που έγινε η έρευνα αυτή. Λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε στην τρίτη θέση, τρίτη πιο ακριβή θέση της Ευρώπης, να ξέρεις. Στη δεύτερη θέση ποιος είναι, ποια πόλη είναι, ποια πρωτεύουσα.
2: Ποια?
1: Τα Τίρανα.
2: Τι λες?
1: Βέβαια, είναι πιο ακριβή από εμάς.
2: Okay.
1: Δύσκολη ζωή. Δύσκολη ζωή για εργένιδες. Έτσι, τα βλέπετε τα αποτελέσματα έτσι κι αλλιώς, πώς πάνε. Εντάξει, για εργένιδες, τώρα όλοι οι άλλοι τρέχουν στα λιβάδια. Περνάνε υπέροχα, πιστεύω. Τι είσαι να πεις? Δεν τα λες καλά. Δεν θέλει να πει περισσότερα, καταλάβες.
2: Ναι, αυτό.
1: Δεν θέλει να ξεφύγει.
2: Να κρατηθώ λίγο.
1: Κάνει αυτολογοκρισία η Εύη αυτή τη στιγμή.
2: Αυτό. Είναι που λέμε που βουτάμε τη γλώσσα στο μυαλό πρωτού μιλήσουμε.
1: Τώρα να σου πω την αλήθεια, μοιάζει σαν να έχεις βουτήξει τη γλώσσα σε ποτό.
2: Τώρα κι εσύ και το μυαλό μου είναι θολό.
1: Είναι και οι μέρες τέτοιες, καταλαβαίνετε.
2: Λόγια του παπά.

0: Τι έχουμε?
1: Α, έχουμε πολλά. Έχουμε πάρα πολλά. Θέλω να σου βάλω ένα κουιζάκι που αν σκεφτείς καλά νομίζω ότι μπορείς να το βρεις. Ποια είναι η χώρα με την μεγαλύτερη παραγωγή μπύρας παγκοσμίως?
0: Παραγωγή, δεν είναι η Γερμανία?
1: Παραγωγή.
0: Δεν είναι η Γερμανία?
1: Όχι.
0: Α, δεν ξέρω, στη Γερμανία θα πήγαινε το μυαλό μου.
1: Ο μεγαλύτερος παραγωγός μπύρας παγκοσμίως, με μία στις πέντε μπύρες που βγαίνουν στο εμπόριο να προέρχεται από εκεί, είναι η Κίνα.
0: Η Κίνα. Είναι, μάλλον Κίνα, γιατί είναι πολλής κόσμος εκεί.
1: Παράγει περίπου 34 δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας. Mm-hmm. Το οποίο αντιστοιχεί στο 18,2% της παγκόσμιας παραγωγής. Ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 9,8% όμως. Μιλάμε 10 μονάδες διαφορά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η Βραζιλία με παγκόσμιο μερίδιο 7,9%. Από την Ευρώπη έχουμε την Ισπανία.
0: Έλα.
1: Η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 2,1% της παγκόσμιας παραγωγής μπύρας. Και φυσικά ψηλά είναι και η Γερμανία, χωρίς όμως να μου έχει εδώ πέρα το ποσοστό της.
0: Εγώ νόμιζα τη Γερμανία, να σου πω την αλήθεια, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Έστω. Εντάξει, η Κίνα είναι πολύ λογικό, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο, οπότε παράγει και πολύ μπύρα.
1: Ένατη και δέκατη θέση είναι η Νότια Αφρική και το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Εντάξει, πίνουνε και εκεί. Εμείς πάντως στη δική μας χώρα έχει μειωθεί το πιωτό γενικότερα, τα ποτά.
1: Από όταν ξεκίνησαν τα αλκοτέστ, νομίζω.
0: Όχι, και πιο πριν. Είναι θέμα γενιάς, 25%. Είναι μεγάλο το νούμερο. Και μπράβο δηλαδή.
1: Ναι, δεν το λες κακό αυτό.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Σας αφήνουμε εδώ. Γρήγορα όμως, γιατί κάποιοι βιάζονται εδώ μέσα. Τι να κάνω, εγώ δεν φταίω.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι λοιπόν κοντά σας αύριο. 22 ώρες μας χωρίζουν από το αύριο και τη δικιά μας παρέα.
0: Επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ ήταν για τις δύο προηγούμενες ώρες. Σε 22 ώρες δίνουμε ραντεβού για εδώ.
1: Πολλά φιλιά.
0: Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Δραματική αύξηση των νεκρών που άφησε πίσω του ο ισχυρότατος σεισμός των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται σύμφωνα με νέο απολογισμό του Reuters. Νέα άνοδος θερμοκρασίας που θα αγγίξει έως και τους 37 βαθμούς στα υπηρετικά αναμένεται την Τετάρτη στην Καβάλα. Ο Δήμος Καβάλας απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες για αποφυγή υπαίθριων εργασιών που παράγουν σπινθήρα προς αποτροπή πυρκαγιών. Γρήγορα έσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Κοκκινόχωμα τη Δευτέρα. Ξεκίνησε από δασική περιοχή πολύ κοντά σε κτηνοτροφική μονάδα. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν άνθρωποι τόσο στο Μαντρί όσο και στην περιοχή. Σχεδόν την ίδια ώρα, η πυροσβεστική αντιμετώπισε και μια πυρκαγιά στη Φωλιά, επίσης στο Δήμο Παγκαίου. Την απόσχηση του πρώην Δήμου Φιλίππων από το Δήμο Καβάλας και την ανασύστασή του ξανά επιχειρούν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής. Κάνουν λόγο για συσσωρευμένα προβλήματα 16 χρόνια μετά τον Γαλλικράτη. Σχεδιάζουν τη δημιουργία κοινής επιτροπής και τη διενέργεια μεγάλης εκστρατείας συλλογής υπογραφών, προκειμένου να αποτυπωθεί επίσημα η βούληση της τοπικής κοινωνίας προς τα αρμόδια υπουργεία.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Φιλικό παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΟ Καβάλα και Βίρονα Καβάλας την Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 31. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
8: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Εντάξει, σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς.
2: Άσε, μην το συζητάς, αφού έφυγε η Δευτέρα, τυχεροί είμαστε.
1: Γιατί καλέ, μια χαρά είναι η Δευτέρα.
2: Μου έχεις πει να μην γκρινιάζονται, μου έχεις πει τι ρωτάς.
1: Έτσι. Mm. Την Τετάρτη είναι που βάζουμε τους
2: στόχους. Άντε πάει.
1: Αύριο λοιπόν. Προς το παρόν είμαστε εδώ για δύο ώρες ακόμα, φίλες και φίλοι. Ελπίζουμε και θέλουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας, δύο στην τιμή του ενός.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γιωργακόπουλος και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
1: Έχουμε ωραία πράγματα και σήμερα.
2: Γιατί χθες δηλαδή δεν είχαμε.
1: Εντάξει. Mm. Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν μια πολύ dark ταινία.
1: Ήταν dark.
0: Την έχεις υπόψη σου.
1: Αμέ, με τις τρεις αδελφές της μάγισσας.
0: Με ένα σπίτι που γινόταν διάφορα.
1: Λίγο σπούκι το σπίτι.
0: Έτσι. Και μάλιστα λένε τα διάφορα παραλυπόμενα ότι το συνεργείο που τέλος πάντων γινούσε τις σκηνές σε αυτό το σπίτι,
1: ναι,
0: μιλάμε για το Practical Magic, έτσι,
1: ναι,
0: με Nicole Kidman και Sandra Bullock.
1: Και στην πρώτη ταινία αυτές οι
0: αυτές
1: δύο, δεν παίζαμε μόνο αυτές οι δύο,
0: ναι. Λέει το συνεργείο ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων,
1: ναι,
0: ακουγόντουσαν διάφορα, λέμε, στο σπίτι.
1: Αμάν.
0: Θόρυβοι φωνές και τέτοια.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ξαναγίνεται το. Υπάρχει sequel, έτσι.
1: Sequel, ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν. Και οι δύο, και η Nicole Kidman και η Sandra Bullock, αλλά και οι περισσότερες από τις γυναίκες που παίζαν σε αυτή την πρώτη ταινία της μάγισσες, επιστρέφουν μετά το 1998, ξανάρχονται το 2026 και επανέρχονται με τους ρόλους των αδελφών Σάλι και Γκίλιαν Όουενς. Αν σου θυμίζει κάτι αυτό, όχι τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Είναι παραγωγή όμως και οι δύο, ενώ στην πρώτη ταινία δεν ήταν.
0: Ναι, να πάρουν και κανένα φράγκο.
1: Και αυτό που έχει ενδιαφέρον, ναι, δεν είναι τόσο για τον Nicole Kidman, όσο για το ότι η Sandra Bullock επανέρχεται στον κινηματογράφο μετά από το 2022. Δηλαδή έκανε 4 χρόνια κιόλας.
0: Εντάξει. Για Bullock, να σου πω, είναι καλή αυτή, αξίζει. Έτσι.
1: Είναι πραγματικά αξίζει.
0: Πραγματικά.
1: Και η πρώτη ταινία εμένα μου άρεσε. Για το δεύτερο δεν ξέρω, σου πω, γιατί βγαίνει Σεπτέμβρη.
0: Ναι, βγαίνει Σεπτέμβρη.
1: Γύρω στα μέσα Σεπτέμβρη.
0: Τώρα, δεν ξέρω, Σεπτέμβρη είπες,
1: Σεπτέμβρη.
0: Και μέχρι το Σεπτέμβρη τι θα κάνουμε, ρε παιδί μου, με τα πιτσιρίκια?
1: Καλά τώρα.
0: Ξέρεις
1: τι θα
0: πώς
1: κάνουμε.
0: Το σκέπτονται?
1: Δεν έχω εγώ ιδέα να σου πω.
0: Έτσι.
1: Και σπουδές.
0: Πόσο σημαντικό πραγματικά είναι να έχεις άνθρωπο με εξειδικευμένη γνώση πάνω σε διάφορα.
1: Εδώ τώρα σου έχω τη λύση, λέμε.
0: Βοηθός βρεφονιπιοκόμων,
1: με εξειδίκευση παρακαλώ.
0: Έτσι.
1: Από τις ανώτερες σχολές Α και τις σπουδές τους παιδαγωγικών. Και εξασφαλίζουμε και προνομιακά δίδακτρα,
0: ναι,
1: είτε καλώντας το
0: 2-10-52-79-500, καλείτε για Αθήνα,
1: είτε 2-10-41-20-7-14 για Πειραιά,
0: ή με ένα κλικ στο
1: ekalfa.gr. Δεν το λέω πια το www.
0: Okay.
1: Κάθε μέρα το ίδιο θα μου λες.
0: Έτσι.

0: Δυστυχώς, αγάπη μου, τα κασέδια στο Hollywood πέφτουν.
1: Πέφτουν.
0: Τα μπικικίνια, ναι.
1: Τι είναι αυτό που είπες?
0: Ναι, γιατί, να σου πω. Βγήκαν τα αποτελέσματα ποιος είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός του 2025.
1: Ποιος?
0: Ο Άνταμ Σάντλερ.
1: Ποιος Άνταμ Σάντλερ?
0: Ο Άνταμ Σάντλερ.
1: Αυτός ο Αμερικανός.
0: Ναι.
1: Γιατί τον πληρώνουν αυτόν τόσο πολλά?
0: Άντεντε, είναι 59 ετών, κέρδισε περίπου 48 εκατομμύρια δολάρια,
1: ναι,
0: τα τελευταία χρόνια,
1: mm-hmm,
0: παίζοντας το Happy Gilmore 2, το sequel της κωμωδίας του 1996, και βεβαίως έκανε και εμφάνιση στο Τζέι Κέλι μαζί με τον Τζορτζ Κλούνι.
1: Μα ειλικρινά τώρα, αν βγεις στον δρόμο και πεις τον ξέρετε τον Άνταμ Σάντλερ, πώς θα σου πούνε?
0: Έλα καλέ, είναι γνωστός τώρα, μην είσαι και εσύ περίεργη.
1: Να πάρει 48 εκατομμύρια.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, είναι πολύ λιγότερα από αυτά που είχε πάρει ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός το 2024 και που ήταν ο Dwayne Jones, ο οποίος τότε είχε κλείσει τη χρονιά με κάτι 88 εκατομμύρια.
1: Α, τίποτα, peanuts.
0: Τώρα το ωραίο είναι, η είδηση είναι εδώ, ότι ποιος είναι δεύτερος.
1: Ποιος είναι δεύτερος?
0: Ο Tom Cruise.
1: Όχι, ο Tom Cruise παίρνει λιγότερα από τον Adam Sandler.
0: Ναι, φίλε, 2 εκατομμύρια δολάρια λιγότερα.
1: Η ζωή είναι άδικη, έτσι, τον λυπάμαι.
0: Και όλα αυτά βέβαια χάρη στο Mission Impossible.
1: Μάλιστα.
0: The Final Reckoning. Το είδαμε, okay, εντάξει. Πολλά τα λεφτά για τίποτα, θα έλεγα εγώ.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, τρίτος ο Mark Wahlberg με 44 εκατομμύρια.
1: Άλλος πολύ άγνωστος.
0: Εδώ τώρα η αγαπημένη σου.
1: Για πες.
0: Τέταρτη είναι η Scarlett Johansson.
1: Μάλιστα, μπράβο της, πόσα πήρε?
0: 43.
1: Να τα χαρεί.
0: Και πέμπτος και καταϊδρωμένος, ο δικός μας εδώ που τον έχουμε συνηθίσει πια.
1: Εδώ, ναι.
0: Κάπου θα το δει κανείς στη Νέα Μάκρη, θα το δει κάπου, ξέρω εγώ.
1: Τον είδανε πολύ στην Ίδρα.
0: Έτσι, στην πλατεία Κοτζιά, στην Αθήνα κλπ. 41 εκατομμυριάκια μόνο.
1: 41 εκατομμύρια.
0: Ναι. Γι' αυτό ντύνεται έτσι.
1: Γι' αυτό. Χάλια.
0: Έτσι.
1: Χάλια. Και γιατί πήγε, έχει κάνει κυλίτσα.
0: Έβλεπα φωτογραφίες και έλεγα, μα αυτό το παιδί, ρε παιδί μου.
1: Τι να σου κάνω,
0: άμα το δεις στον δρόμο, ας πούμε, γκωσίς στο Παρίσι τον περνάς. Έτσι.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot. Coffee and more.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Sistic Ball συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Sistic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
11: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
12: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό εγώ θα το διαβάσω όχι για αυτά που λέει για τους σαϊεντολόγους, ναι, και τις αναμίξεις με όλα αυτά τις ιστορίες του.
1: Αλλά γιατί?
0: Για τους δύο αποτυχημένους γάμους.
1: Τι να σου πω και σένα, Παναγία.
0: Παιδιά,
1: μου,
0: έρχεται βιογραφία του Tom Cruise που θα ταράξει στο Hollywood και όχι μόνο.
1: Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι δεν την έχει αποδεχτεί.
0: Ναι,
1: πράγμα
0: αλλά θα
1: που σημαίνει
0: όμως
1: ότι κάποια αλήθεια θα λέει.
0: Ναι, θα βγει όμως,
1: θα
0: έτσι
1: βγει.
0: Με τίτλο Tom Cruise Alive, έτσι. Είναι βιογραφία του. Θέλει να ρίξει φως στην άγνωστη ζωή του εμβληματικού και εξαιρετικά ιδιωτικού στάρ, για τον οποίο βέβαια πολύ λίγα,
1: λίγα
0: είναι γνωστά.
1: Ξέρουμε, είναι αλήθεια.
0: Έτσι. Και θα αναφέρει μεταξύ άλλων θυελώδεις γάμους με την Nicole Kidman και την Katie Holmes.
1: Ωραία, πως τη γλιτώσαμε.
0: Λοιπόν, τώρα τα υπόλοιπα σου είπα. Κάτι για σαϊεντολογία, κάτι ξέρω εγώ και τα λοιπά.
1: Δεν μας νοιάζει αυτό.
0: Εμάς
1: τα μαναφούκια μας ενδιαφέρουν.
0: Το καλό είναι ότι την υπογράφει ένας πολύ καλός, πώς το λένε,
1: συγγραφέας.
0: Ναι. Ο Τζεφ Μπένεντικτ. Έτσι,
1: α,
0: ο οποίος έχει κάνει τρεις βιογραφίες και οι οποίες έχουν γίνει best seller.
1: Ποιος ξέρει τι θα γράφει και ο άνθρωπος.
0: Εγώ θα το διαβάσω.
1: Να μεταφραστεί, να το μάθουμε.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
1: Κοιτάω να δω.
0: Είχες φέρει αυτή την είδηση πριν από καιρό.
1: Ποιο?
0: Για το Digger, την ταινία με τον Tom Cruise.
1: Εγώ το είχα κάνει αυτό.
0: Αλήθεια, ναι. Πριν από καιρό.
1: Δεν θυμούμαι. Για πες.
0: Όπου το είχαμε Digger, συζητήσει.
1: Α, την ταινία.
0: Την ταινία όπου είχαμε συζητήσει ότι ο Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ιναρίτου είχε πει ότι θα δούμε τον Tom Cruise με έναν τρόπο που δεν τον έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι,
0: το είχαμε
1: ισχύει,
0: κάνει κουβέντα.
1: Ισχύει, ναι. Για πες.
0: Τι γίνεται τώρα.
1: Για πες.
0: Πραγματικά, έρχεται τον Οκτώβρη. Όσοι λοιπόν έχουν δει σκηνές, λένε ότι πραγματικά είναι περισσότερο σαν να έχει σχεδιαστεί αυτή η ταινία ως φορός τιμής στην καριέρα του Tom Cruise. Τον αγαπάει ο Ιναρίτου δηλαδή.
1: Ναι, για πες.
0: Και μια από τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις του στάρ στην καριέρα του, γιατί ενσαρκώνει έναν πραγματικό άνθρωπο, τον Digger Rockwell. Και εμφανίστε και σε μεγαλύτερη ηλικία, με μύτη παραπάνω, με κοιλιά, με αραιωμένα μαλλιά, βεβαίως, υποδιόμενος τον πανίσχυρο μεγιστάνα του παρελθόντος, του πετρελαίου από το Τέξας.
1: Τι λες, ρε φίλε.
0: Αλήθεια. Του είπε δηλαδή, φίλε, θα παίζεις και δεν το καταλαβαίνει άνθρωπος ότι είσαι εσύ, για να δείξεις πόσο
1: σπουδαίο.
0: Μεγάλος ηθοποιός είσαι.
1: Πραγματικά σπουδαίο.
0: Όχι, εγώ είμαι μαζί του πολύ τώρα σε αυτό.
1: Είμαι περίεργος, θέλω να το δω.
0: Και εγώ πάρα πολύ. Θέλεις να δεις και κάτι άλλο?
1: Για πες.
0: Πώς γίνεται όλο αυτό το μακιγιάζ και η κομμωτική και τα κουστούμια?
1: Για πες, πώς γίνεται?
0: Καταρχάς,
1: γίνεται...
0: πρέπει να ξέρεις αυτό.
1: Να είσαι σπουδαγμένος.
0: Α, μπράβο.
1: Έλα.
0: Έχεις καμιά ιδέα για το πού να είσαι, πού να πας να σπουδάσεις?
1: Δεν στην κλέβω, είναι δική σου. Πες την.
0: Μπορείς λοιπόν να πας να σπουδάσεις για μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας στις ανώτερες σχολές Α και μάλιστα μπορείς να κάνεις την εγγραφή σου ακόμα και σήμερα.
1: Για πες.
0: Είτε παίρνοντας τηλέφωνο στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά, είτε στο 210-52-79-500
1: ή στο www.eka.gr. Τα πες όλα, μπράβο ρε Άννα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Καλώς το κορίτσι μας!
0: Καλώς σας βρίσκω!
1: Βασιλεία Πέτρου! Το κλίμα δαγκώνει, προσοχή. Για πες.
0: Η σημερινή είδηση είναι από ένα άρθρο του Insider.
1: Okay.
0: Και νομίζω αφορά αρκετούς από εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι ανακυκλώνουμε σωστά. Όμως, αρκετά από τα λάθη που γίνονται καθημερινά δεν είναι τα προφανή. Ένα από τα λιγότερα γνωστά λάθη είναι η τοποθέτηση των ανακυκλώσιμων μέσα σε δεμένες πλαστικές σακούλες. Αν και πολλοί το κάνουν για λόγους καθαριότητας, οι συσκευασίες πρέπει να καταλήγουν χύμα στον μπλεκάδο, ώστε να μπορούν να διαχωριστούν σωστά στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Εξίσου συχνή είναι η συνήθεια να πετάμε στον κάδο αντικείμενα που θεωρούμε ότι ίσως ανακυκλώνονται. Πλαστικά παιχνίδια, μαγειρικά σκεύη, λεκάνες, στυλό ή άλλα αντικείμενα από πλαστικό δεν ανήκουν στον μπλεκάδο. Πολλοί επίσης αφαιρούν τα καπάκια από τα πλαστικά μπουκάλια πριν τα ανακυκλώσουν. Είναι προτιμότερο το καπάκι να παραμένει βιδωμένο στη συσκευασία, καθώς έτσι διευκολύνεται η συλλογή και η επεξεργασία του. Ένα ακόμη λιγότερο γνωστό λάθος αφορά τις χάρτινες συσκευασίες φαγητού. Τα τμήματα που έχουν απορροφήσει λάδια για υπολείμματα τροφών θα πρέπει να απορρίπτονται στα κοινά απορρίμματα. Συχνά μπερδεύονται και τα γυάλινα υλικά. Ποτήρια, πυρήμαχα, σκεύη, κεραμικά και πορσελάνες δεν έχουν την ίδια σύσταση με τις γυάλινες συσκευασίες και δεν πρέπει να καταλήγουν μαζί με τα μπουκάλια και βάζα. Ένα λάθος που περνά απαρατήρητο είναι η απόρριψη ηλεκτρικών συσκευών, λαμπτήρων και μπαταριών στους μπλεκάδους. Τα συγκεκριμένα προϊόντα πρέπει να παραδίδονται στα ειδικά σημεία συλλογής που λειτουργούν σε καταστήματα, δήμους και άλλους φορείς. Τέλος, πολλοί ξεχνούν να συμπιέσουν τα πλαστικά μπουκάλια, μεταλλικά κουτάκια και χάρτινες συσκευασίες. Μια τόσο απλή κίνηση εξοικονομεί σημαντικό χώρο στους κάδους και διευκολύνει τη μεταφορά και τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών.
1: Πολύ καλά όλα αυτά που μας λες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Δραματική αύξηση των νεκρών που άφησε πίσω του ο ισχυρότατος σεισμός των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται σύμφωνα με νέο απολογισμό του Reuters. Νέα άνοδος θερμοκρασίας που θα αγγίξει έως και τους 37 βαθμούς στα υπηρετικά αναμένεται την Τετάρτη στην Καβάλα. Ο Δήμος Καβάλας απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες για αποφυγή υπαίθριων εργασιών που παράγουν σπινθήρα προς αποτροπή πυρκαγιών. Γρήγορα έσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Κοκκινόχωμα τη Δευτέρα. Ξεκίνησε από δασική περιοχή πολύ κοντά σε κτηνοτροφική μονάδα. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν άνθρωποι τόσο στο Μαντρί όσο και στην περιοχή. Σχεδόν την ίδια ώρα η πυροσβεστική αντιμετώπισε και μια πυρκαγιά στη Φωλιά, επίσης στο Δήμο Παγκαίου. Την απόσχηση του πρώην Δήμου Φιλίππων από το Δήμο Καβάλας και την ανασύστασή του ξανά επιχειρούν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής. Κάνουν λόγο για συσσωρευμένα προβλήματα 16 χρόνια μετά τον Γαλλικράτη. Σχεδιάζουν τη δημιουργία κοινής επιτροπής και τη διενέργεια μεγάλης εκστρατείας συλλογής υπογραφών, προκειμένου να αποτυπωθεί επίσημα η βούληση της τοπικής κοινωνίας προς τα αρμόδια υπουργεία.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Φιλικό παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΟ Καβάλα και Βίρονα Καβάλας την 5η στις 6.30 το απόγευμα στο ενωσιακό γήπεδο των Αμυσιανών.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 31. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
7: Auto Center Service Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
8: Auto Center Service.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
13: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: βρισκόμαστε πάλι εδώ.
1: Ναι, σε άκουγα που μουρμούριζες.
0: Ναι, μουρμούριζα.
1: Ότι τέλος πάντων από αυτά που είπε η Βασιλεία.
0: Μα πέρα, όλα τα κάνω όμως.
1: Τα κάνεις.
0: Μην το συζητάς, μόνο λαμπτήρα δεν έχω ρίξει μέσα στους κάδους.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Οκ, okay, ξεκινάμε, δεύτερη ώρα. Να πούμε όμως την αμαρτία μας ότι, παιδιά, συγγνώμη, στο 90% των περιπτώσεων υπάρχουν οι μπλε και οι πράσινοι.
0: Αν είσαι τυχερός.
1: Έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεύτερη ώρα.
0: Πάμε.
1: Πάμε. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Δύο στην τιμή του ενός και με οικολογική συνείδηση.
0: Αλίμονο.
1: Φύγαμε.

0: Λοιπόν, πώς πας με τα παιδάκια σου στην παραλία?
1: Και δύσκολα.
0: Τους προσέχεις?
1: Ναι.
0: Γιαννάκη, όχι εκείνο. Ανούλα.
1: Ναι.
0: Δεν αναφέρομαι σε σένα.
1: Όχι, αλλήμωνο.
0: Στην Ανούλα.
1: Σε Ανούλα.
0: Έτσι. Σε παρακαλώ, παιδί μου, όχι αυτό. Πας με το.
1: Το αυγό σου, τον κεφτέ, ναι, σου, τα λες και αυτά.
0: Πας και με το σκύλο σου και πρέπει, ναι, να προσέχεις διπλά, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, αλλά όχι μήπως πιει και μήπως φάει. Προσέχεις την άμμο.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Για πες.
1: Γιατί, μας φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι. Είτε από το μουσούδι του, είτε από τα ποδαράκια του, είτε αν κάνει το λάθος και φάει άμμο, φτάνουμε από τη σκυλιότητα μέχρι ηλαιό.
0: Έλα.
1: Γιατρό το πάμε το σκυλί μας, άκουμε που σου λέω.
0: Προσοχή μεγάλη.
1: Προσοχή, και δεν είναι μόνο ότι φάει, είναι και ότι ακουμπήσει. Γι' αυτό καθαρίζουμε πατουσίτσες, μουσουδίτσες, ουρίτσες, κυλίτσες. Με νερό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό πρέπει να γίνεται.
1: Α, μπράβο. Αλλιώς να μην το παίρνουμε.
0: Ωραία μας τα λες. Ξέρεις τόσα πολλά, ρε παιδί μου, επειδή και εσύ είσαι σκυλομάνα.
1: Έτσι είμαι, ναι.
0: Αλλά εγώ θα σε πάω σε κάτι περισσότερο χρήσιμα και πολλά.
1: Για πήγαινε,
0: που κανείς μπορεί να μάθει στη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τη μεγαλύτερη της χώρας, με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: ΣΑΕΚ,
0: η ΕΚΑΛΦΑ.
1: Η ΕΚΑΛΦΑ μου λες.
0: Λοιπόν, 210-5279-500 ή 210-96-40-117 για να μάθετε ό,τι θέλετε σε αυτά τα τηλέφωνα
1: ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr, όπου θα μάθουμε και για τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Okay.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είδες καμιά φορά οι συμπτώσεις?
1: Ναι. Ναι.
0: Τρία αλλά... όχι κάνουν ένα ναι.
1: Ναι. Δεν του βγήκε όμως.
0: Όχι, άσχημο δεν του βγήκε, αλλά όπως πάντα τον ξελάς προς ο κολλητός, έτσι.
1: Μάλιστα. Ο Σπίλμπεργκ.
0: Όχι, ο Λούκας.
1: Α, ο Λούκας.
0: Τον Σπίλμπεργκ.
1: Ναι, ναι, συγγνώμη.
0: Διότι ο Σπίλμπεργκ, από την εποχή που ακόμα είχε κάνει τα σαγόνια,
1: ναι,
0: είχε ζητήσει από τον πρόκολλη τότε παραγωγό του James Bond να του σκηνοθετήσει μια ταινία, ευγενικά.
1: Ναι.
0: Όχι, του είπε ο πρόκολλη. Το ξαναρωτάει. Όχι, το ξαναρωτάει, όχι. Απελπίστηκε γι' αυτό. Πήγε διακοπές με τον Τζορτζ Λούκας κάπου στη Χαβάη. Και του λέει: τι θα γίνει, ρε, μου δείχνουν συνέχεια την πόρτα. Και του λέει ο Λούκας: μη στεναχωριέσαι. Έχω εγώ μια καλή ιδέα.
1: Ναι.
0: Και είναι καλύτερα από τον James Bond, ναι, και λέγεται Indiana Jones.
1: Έλα.
0: Αλήθεια. Που τότε το λέγανε Indiana Smith, αν θες να ξέρεις.
1: Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Εντάξει. Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζεις.
1: Όχι. Indiana Jones καλός, αλλά James δεν είναι.
0: James δεν είναι, αλλά και ο James τώρα τελευταία ούτε και αυτός είναι James.
1: Ναι.
0: Οπότε.

0: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα το. Τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
1: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
0: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοιγοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Καβάλα News.
4: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: Καβάλα News. Στους 102,8.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και όμως, φιλενάδα, υπάρχει ακόμη.
1: Μα τώρα σοβαρά μιλάμε.
0: Βεβαίως, θυμάσαι που βλέπαμε σε παλιές ταινίες ή διαβάζουμε για τα πρώτα μπάνια, τα Ben Mix,
1: ναι,
0: τα λιγόμενα.
1: Σαν τη θεία από το Σικάγο, έτσι, που κάνανε αλλού οι γυναίκες και αλλού οι άντρες.
0: Που ήταν πραγματικά, δηλαδή δεν το σκεφτόταν τότε
1: πραγματικά
0: κανείς, να βγουν οι γυναίκες και οι άντρες στην
1: ίδια
0: παραλία.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια, αυτά με τον καιρό έχουν φύγει.
1: Έτσι νομίζαμε.
0: Μια χαρά και πολύ ωραία είναι και μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει μια παραλία στην οποία ισχύει αυτό ακόμη.
1: Ότι πας τώρα για να είσαι μόνο με γυναίκες ή μόνο
0: ναι,
1: με άντρες.
0: Ναι, ναι, είναι η παραλία El Pendosin στο Δήμο Τεργέστης.
1: Α, στην Ιταλία.
0: Το 1903 λοιπόν, τότε ο Δήμος αποφάσισε να κάνει λουτρά. Επειδή όμως απαγορευόταν γυναίκες και άντρες, χώρισε την παραλία με ένα ξύλινο φράχτη.
1: Ναι.
0: Και δεξιά πήγαιναν οι γυναίκες και τα παιδιά.
1: Και αριστερά οι άντρες.
0: Αχ, και να ήμουν παιδάκι τότε. Λοιπόν, πρόσεξε, αυτό σιγά σιγά παρέμεινε. Ο ξύλινος φράχτης έγινε τείχος.
1: Τείχος,
0: αλλά
1: τείχος.
0: Ναι, το μπάνιο μπάνιο.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, ισχύει ακόμα και τώρα. Αλλού οι άντρες, αλλού οι γυναίκες. Μ' αρέσει αυτό.
1: Σ' αρέσει τώρα σένα αυτό.
0: Ναι, μ' αρέσει, γιατί να σου πω κάτι, όχι για πάντα.
1: Ναι.
0: Αλλά μερικές φορές, παιδί μου, να πας και μόνος λίγο να χαλαρώσεις το μυαλό σου, να μην ακούς και εκείνο το Γιαννάκι.
1: Από αυτή την έννοια δεν το συζητώ. Μακριά και αγαπημένη.
0: Λοιπόν. Εντάξει, υπάρχει είσοδος, βέβαια, 1 ευρώ, αλλά εντάξει.
1: Εγώ είμαι 100% σίγουρη ότι η πλευρά των γυναικών γίνεται της τρελής, έτσι.
0: Μάλιστα, είχε γίνει και δημοψήφισμα εκεί στο Δήμο της Τεργέστης για τους κατοίκους, αν θέλουν να συνεχιστεί αυτό,
1: ναι,
0: ή όχι.
1: Και είπανε ναι.
0: Ναι.
1: Τι να πεις.
0: Τώρα τι να σου πω, ναι στο δημοψήφισμα, ελπίζω μην το μπέρδεψαν.
1: Να μην, γιατί εμείς έχουμε όχι και πείρα να δημοψηφίσουμε.
0: Θυμάμαι κάτι είχε γίνει σχετικά.
1: Τώρα τι
0: στην Ελλάδα
1: δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Μπερδεύτηκε ένα αποτέλεσμα.
1: Τι να σου
0: δεν
1: πω,
0: θυμάσαι.
1: Δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν θέλω να θυμάμαι.
0: Έτσι.

0: Ρε φίλε, πόσο ζηλεύω πραγματικά και μου έτυχε τελευταία ένα τέτοιο περιστατικό.
1: Ναι.
0: Αυτούς που ξέρουν να σχεδιάζουν μέσα από τους υπολογιστές. Τι φοβερή δουλειά είναι.
1: Τρομερή ιστορία είναι αυτή και με πολύ μέλλον.
0: Ναι.
1: Και όταν συζητάμε βεβαίως για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής, δεν μπορεί παρά να συζητάμε για τις ανώτερες χώρες Α, όπως και να είναι. Εκτός από το.

0: up to date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, έχεις και δυνατότητα online, αλλά και AI εργαλεία εκπαίδευσης, γιατί εκείνη το μέλλον, τι θα κάνεις.
1: Τέλεια. Λοιπόν, για όσες και όσους ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, τηλεφωνήστε 210-5279-500 και 210-4120-714. Το ξαναλέω, 4120-714, έτσι.
0: Ναι.
1: Ή
0: στο www.eka.gr. Στο www.eka.gr.
1: Ξέρω, το μυαλό σου τώρα είναι στο Harry Styles.
0: Όσο να είναι.
1: Που έρχεται με το Watermelon, ένα σούγκαρ. Καλοκαιρινά τραγούδια, το υποσχέθηκαμε, παιδιά. Θα βάζουμε έτσι για να φτιάχνει η διάθεση και να νιώθουμε περισσότερο καλοκαιράκι. Το Watermelon Sugar, λοιπόν, του κυρίου
0: Harry Styles.
1: Έτσι, από το Fine Line του 2019, το τέταρτο σίγγλ από εκείνο το άλμπουμ, παραμονές καλοκαιριού κυκλοφόρησε, τέλη Μαΐου του 2020.
0: Το Watermelon πότε θα το έβγαζε, χειμώνα?
1: Πρόσεξε, είναι το πρώτο του νούμερο 1 στο Billboard Hot 100.
0: Αλήθεια?
1: Σημαδιακό κομμάτι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, είναι εμπνευσμένο από το αμερικανικό μυθιστόρημα In Watermelon Sugar του Richard Brautigan.
0: Ναι.
1: Brautigan, το είπα. Αμερικανικό μεταμοντέρνο μεταφυσικό μυθιστόρημα, γραμμένο το 1964, βγήκε στην κυκλοφορία, εκδόθηκε το 1968.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι χάρισε Grammy Award για την καλύτερη pop solo ερμηνεία του 2021, καθώς επίσης και για το Song of the Year.
0: Ναι, αλλά έτσι, είναι πολύ καλοκαιρινό και ωραίο κομμάτι.
1: Στα Brit Awards της ίδιας χρονιάς.
0: Αυτά είναι.
1: Πάμε.

0: ωραίο ήτανε.
1: Εντάξει, καλοκαιρινό.
0: Μην το συζητάμε.
1: Έτσι,
0: τώρα.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Να το νιώθουμε και λίγο το καλοκαιράκι. Μην κοιτάξουμε, εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο. Το μυαλό μας είναι αλλού.
0: Και τώρα τι, δηλαδή, τελειώσαμε.
1: Για σήμερα, ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αύριο.
0: Αύριο που κανείς δεν ξέρει, είναι μια άλλη μέρα.
1: Μια άλλη μέρα. Όπως λέει και. Πώς το λέει, η Σκάρλετ Οχάρα.
0: Η Σκάρλετ Οχάρα.
1: Αύριο είναι μια άλλη μέρα, έτσι
0: τελειώνοντας.
1: Λοιπόν, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Πάντα μαζί σας το 2 στην τιμή του 1. Ευχαριστούμε για την παρέα, παιδιά.
0: Και πάντα μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Από όλη τη δική μας ομάδα, για όλες και όλους εσάς, πολύ πολύ αγάπη, φιλιά πολλά. Wow.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Δραματική αύξηση των νεκρών που άφησε πίσω του ο ισχυρότατος σεισμός των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται σύμφωνα με νέο απολογισμό του Reuters. Νέα άνοδος θερμοκρασίας που θα αγγίξει έως και τους 37 βαθμούς στα υπηρετικά αναμένεται την Τετάρτη στην Καβάλα. Ο Δήμος Καβάλας απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες για αποφυγή υπαίθριων εργασιών που παράγουν σπινθήρα προς αποτροπή πυρκαγιών. Γρήγορα έσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Κοκκινόχωμα τη Δευτέρα. Ξεκίνησε από δασική περιοχή πολύ κοντά σε κτηνοτροφική μονάδα. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν άνθρωποι τόσο στο Μαντρί όσο και στην περιοχή. Σχεδόν την ίδια ώρα η πυροσβεστική αντιμετώπισε και μια πυρκαγιά στη Φωλιά επίσης στο Δήμο Παγκαίου. Την απόσχηση του πρώην Δήμου Φιλίππων από το Δήμο Καβάλας και την ανασύστασή του ξανά επιχειρούν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής. Κάνουν λόγο για συσσωρευμένα προβλήματα 16 χρόνια μετά τον Γαλλικράτη. Σχεδιάζουν τη δημιουργία κοινής επιτροπής και τη διενέργεια μεγάλης εκστρατείας συλλογής υπογραφών, προκειμένου να αποτυπωθεί επίσημα η βούληση της τοπικής κοινωνίας προς τα αρμόδια υπουργεία.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Φιλικό παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΟ Καβάλα και Βίρονα Καβάλας την Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών.
3: Ο καιρός.
4: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 31. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT. Πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρπιάς.
9: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
3: 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση Χονδρική Λιανική.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Σαββάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Δραματική αύξηση των νεκρών που άφησε πίσω του ο ισχυρότατος σεισμός των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται σύμφωνα με νέο απολογισμό του Reuters. Νέα άνοδος θερμοκρασίας που θα αγγίξει έως και τους 37 βαθμούς στα υπηρετικά αναμένεται την Τετάρτη στην Καβάλα. Ο Δήμος Καβάλας απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες για αποφυγή υπαίθριων εργασιών που παράγουν σπινθήρα προς αποτροπή πυρκαγιών. Γρήγορα έσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Κοκκινόχωμα τη Δευτέρα. Ξεκίνησε από δασική περιοχή πολύ κοντά σε κτηνοτροφική μονάδα. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν άνθρωποι τόσο στο Μαντρί όσο και στην περιοχή. Σχεδόν την ίδια ώρα, η πυροσβεστική αντιμετώπισε και μια πυρκαγιά στη Φωλιά, επίσης στο Δήμο Παγκαίου. Την απόσχηση του πρώην Δήμου Φιλίππων από το Δήμο Καβάλας και την ανασύστασή του ξανά επιχειρούν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής. Κάνουν λόγο για συσσωρευμένα προβλήματα 16 χρόνια μετά τον Γαλλικράτη. Σχεδιάζουν τη δημιουργία κοινής επιτροπής και τη διενέργεια μεγάλης εκστρατείας συλλογής υπογραφών, προκειμένου να αποτυπωθεί επίσημα η βούληση της τοπικής κοινωνίας προς τα αρμόδια υπουργεία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Φιλικό παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΟ Καβάλα και Βίρονα Καβάλας την Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 31. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
5: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
4: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
6: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
7: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
8: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
12: Από το e-Pavla Radio.
11: Από το live24.gr.
12: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
13: Hi, this is Ariana Grande.
14: I'm Dua Lipa.
13: This is New Music Show.
15: What's up, guys? I'm Alex.
16: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
17: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
18: It's Ozier.
19: It's Ozier.
20: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
21: John Boudzikas.
22: Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
23: New Music Show. The Summer Edition.

Εσείς απολαύστε το καλοκαιράκι και εμείς θα σας δροσίζουμε με τα αγαπημένα σας τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και κάθε μέρα για ολόκληρο τον Αύγουστο θα έχω μαζί μου τις πιο δροσερές επιτυχίες που ακούσατε πρώτοι εδώ.

Το New Music Show είναι μια εκπομπή που παίζει καθημερινά για 2 ώρες στον νούμερο 1 σταθμό της πόλης. Εδώ ακούτε πρώτοι όλα τα νέα τραγούδια και αγαπημένες επιτυχίες που παρουσιάσαμε πριν από όλους. Για ολόκληρο τον Αύγουστο σας έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες που παρουσιάσαμε πρώτοι εδώ στην εκπομπή.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γκραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
2: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
3: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
2: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
2: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
4: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάρια θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
5: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
11: Hi everyone, this is
8: it's Rosé.
11: Hey, it's Bruno Mars.
12: New music show.
13: Εδώ τα

0: Το New Music Show, η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια, θα επιστρέψει live στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο το Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε, τα τραγούδια που αγαπάτε παίζουν non-stop.
1: Hey, we are Vice Zone and you are listening to our track. Would you love me?

0: Όπου και να πάτε διακοπές, θα είμαστε μαζί σας φέτος, γιατί ακουγόμαστε βέβαια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία έρχεται τώρα.
1: Hi, this is Taylor Swift and you're listening to another track from my new

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Δραματική αύξηση των νεκρών που άφησε πίσω του ο ισχυρότατος σεισμός των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται σύμφωνα με νέο απολογισμό του Reuters. Νέα άνοδος θερμοκρασίας που θα αγγίξει έως και τους 37 βαθμούς στα υπηρετικά αναμένεται την Τετάρτη στην Καβάλα. Ο Δήμος Καβάλας απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες για αποφυγή υπαίθριων εργασιών που παράγουν σπινθήρα προς αποτροπή πυρκαγιών. Γρήγορα έσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Κοκκινόχωμα τη Δευτέρα. Ξεκίνησε από δασική περιοχή πολύ κοντά σε κτηνοτροφική μονάδα. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν άνθρωποι τόσο στο Μαντρί όσο και στην περιοχή. Σχεδόν την ίδια ώρα η πυροσβεστική αντιμετώπισε και μια πυρκαγιά στη Φωλιά, επίσης στο Δήμο Παγκαίου. Την απόσχηση του πρώην Δήμου Φιλίππων από το Δήμο Καβάλας και την ανασύστασή του ξανά επιχειρούν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής. Κάνουν λόγο για συσσωρευμένα προβλήματα 16 χρόνια μετά τον Καλλικράτη. Σχεδιάζουν τη δημιουργία κοινής επιτροπής και τη διενέργεια μεγάλης εκστρατείας συλλογής υπογραφών, προκειμένου να αποτυπωθεί επίσημα η βούληση της τοπικής κοινωνίας προς τα αρμόδια υπουργεία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Φιλικό παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΟ Καβάλα και Βίρονα Καβάλας την Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 31. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
6: Auto Center Service.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
9: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγρά αεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
11: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
12: Hey y'all, this is Måneskin.
13: Hey, it's Billie Eilish.
14: Yo, this is like Mike and Dimitri Vegas.
15: Hi, this is Calvin Harris.
16: Hey, what's up, guys? This is Maluma.
17: What's up, guys? It's boy Raúl Alejandro.
18: Hi, this is Enrique Iglesias.
19: This is The Weeknd.
20: Hey, this is Lil Nas X.
21: You're listening to New Music Show with John.
11: John Budzikas.
22: New Music Show. The Summer Edition.

Θάλασσα, παραλία, βουτιές, μουσική. Διανύουμε τον τελευταίο μήνα της αγαπημένης μας εποχής και το New Music Show είναι μαζί σας καθημερινά στον κορυφαίο σταθμό της πόλης.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: is Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: New Music Show. The Summer Edition.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Δραματική αύξηση των νεκρών που άφησε πίσω του ο ισχυρότατος σεισμός των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται σύμφωνα με νέο απολογισμό του Reuters. Νέα άνοδος θερμοκρασίας που θα αγγίξει έως και τους 37 βαθμούς στα υπηρετικά αναμένεται την Τετάρτη στην Καβάλα. Ο Δήμος Καβάλας απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες για αποφυγή υπαίθριων εργασιών που παράγουν σπινθήρα προς αποτροπή πυρκαγιών. Γρήγορα έσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Κοκκινόχωμα τη Δευτέρα. Ξεκίνησε από δασική περιοχή πολύ κοντά σε κτηνοτροφική μονάδα. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν άνθρωποι τόσο στο Μαντρί όσο και στην περιοχή. Σχεδόν την ίδια ώρα η πυροσβεστική αντιμετώπισε και μια πυρκαγιά στη Φωλιά, επίσης στο Δήμο Παγκαίου. Την απόσχηση του πρώην Δήμου Φιλίππων από το Δήμο Καβάλας και την ανασύστασή του ξανά επιχειρούν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής. Κάνουν λόγο για ισορρευμένα προβλήματα 16 χρόνια μετά τον Καλλικράτη. Σχεδιάζουν τη δημιουργία κοινής επιτροπής και τη διενέργεια μεγάλης εκστρατείας συλλογής υπογραφών, προκειμένου να αποτυπωθεί επίσημα η βούληση της τοπικής κοινωνίας προς τα αρμόδια υπουργεία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Φιλικό παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΟ Καβάλα και Βίρονα Καβάλας την Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα στο ενωσιακό γήπεδο των Αμυσιανών.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 31. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Θραγικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Kavala News 102,8 σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμυσιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το e-Pavla Radio.
3: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Αυτό είναι το πρώτο καλοκαίρι που κάνουμε χωρίς Chris Rea. Χωρίς να ζει ο Chris Rea, γιατί χωρίς Chris Rea δεν γίνεται καλοκαίρι. Αν δεν ακούσουμε λίγο On The Beach ή αυτό που μόλις ακούσαμε τώρα από το 2026, χρόνια πριν. Σιγά σιγά φεύγουν αυτοί που ακούγαμε στα νιάτα μας. Bonnie Tyler πριν από λίγο καιρό, Chris Rea το Δεκέμβριο του 25. Όλα αυτά στην αρχή του δεύτερου δεκαήμερου του Αυγούστου. Καλωσορίσατε και σήμερα και αυτήν την εβδομάδα μαζί ο Κοσμάς Καδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο που ξεκινάει τώρα. Θυμίσω και αύριο μαζί την ίδια ώρα. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές τώρα στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Να περάσουμε καλά, μείνετε εδώ.

μια έρευνα που έγινε τον τελευταίο καιρό και μας λέει τι ψάχνουν οι άντρες στις γυναίκες, κατά μέσο όρο πάντοτε, έτσι. Βλέπω εδώ την έρευνα και λέει ότι οι άντρες ψάχνουν γυναίκες από 1,57 ως 1,67. Οι μισοί τουλάχιστον αγαπάνε πολύ αυτές με τα καστανά μάτια. Οι μελαχρινές έχουν περισσότερο πέραση από τις ξανθιές. 40% μελαχρινές, 15% ξανθιές. Δεν ξέρω το υπόλοιπο ποσοστό τι γίνεται.

Ο μέσος σωματότυπος της γυναίκας που προσελκύει περισσότερο τους άντρες δεν είναι αυτός που είναι πολύ γυμνασμένη γυναίκα, να ξέρετε. Προηγούνται αυτές οι οποίες δεν έχουν γυμναστεί και πολύ. Έτσι, τα έχουν τα πιασηματάκια τους. Σας δίνω συμβουλές, είναι Αύγουστος, καλοκαίρι. Να ξέρετε, πού στοχεύετε.

imagine. I mean, think about it. Reaching out to all the lovers. Μπορεί να φεύγουν πολλοί από αυτούς που ακούγαμε στα νιάτα μας. Όμως οι Rolling Stones αυτό το καλοκαίρι βγάλανε δίσκο και αυτό ήταν ένα γεγονός μουσικό, θα έλεγα. Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να ακούσουμε διαφημίσεις που έρχονται σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Teddy Sims προς το διάλειμμα, το καινούριο του, και επιστρέφω εδώ.

0: You see, man made the car to take us over the road.
1: Καβάλα News στους 102,8.
2: Η ώρα είναι 11:30.
1: Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
2: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

σε ένα μήνα περίπου έχουμε φεστιβάλ δράμας. Ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε με δειλά βήματα, όμως αυτοί που ξέρουν να το διαχειριστούν το φτάσανε εδώ, δηλαδή. Αυτό είναι το 49ο φεστιβάλ δράμας μικρού μήκους. Ταινίες. Φέτος το φεστιβάλ θα προβάλλει συνολικά 157 ταινίες μικρού μήκους, από αυτές 30 ταινίες θα διαγωνιστούν στα επίσημα ελληνικά προγράμματα, 19 στα ελληνικά σπουδαστικά και 45 θα παρουσιαστούν σε παγκόσμια πρεμιέρα. Έτσι ακριβώς, 6 με 12 του Σεπτέμβρη στη Δράμα. Επιστροφή εδώ στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, δεύτερο ημίωρο μαζί. Ο Κοσμάς Καθαρμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα μαζί, αυγουστιάτικα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Όπου και να σας βρίσκει αυτός εδώ ο ήχος, έρχεται για καλό.

Λοιπόν, τώρα που είναι εποχή που ταξιδεύουμε είτε εντός χώρας είτε εκτός, οι ειδικοί στα ταξίδια έρχονται και μας εξηγούν ότι η βαλίτσα δεν πρέπει να μένει στο πάτωμα του ξενοδοχείου. Το πιο ασφαλέστερο σημείο είναι αυτά τα τύπου σαν καρεκλάκια που είναι, που βάζουμε πάνω τις βαλίτσες. Είναι σημαντικό, λέει, για όσους ταξιδεύουν, γιατί βρωμίζει η βαλίτσα, υπάρχει κίνδυνος να εκτεθεί σε έντομα βρωμιά και βακτήρια. Βέβαια, εμείς μέχρι στιγμής που τα παλιότερα χρόνια δεν είχαμε τόσα πρέπει στα ταξίδια μας, δεν πάθαμε και τίποτα. Ας το σημειώσουμε και αυτό, γιατί πολύ τρομολαγνία γύρω μας για οποιοδήποτε θέμα. Right. Είπαμε, όπα κάπου.

Και ο Μόμπι πέρασε από τη χώρα μας. Και πάρα πολλά ονόματα μέχρι τώρα. Δεν νομίζω να είμαστε τόσο δυσαρεστημένοι. Ίσως θα ήθελα περισσότερα φρέσκα ονόματα και λιγότερο από τα παλιά. Αλλά αυτό είναι προσωπική άποψη. Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Καλοκαιριάτικα εδώ, αυγουστιάτικα, ναι. Όλο το καλοκαίρι μαζί.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Η ΗΠΑ και το Ιράν είναι κοντά σε κάποιο είδους διευθέτηση, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Χαουάτ Ζασίφ στο Bloomberg, προσθέτοντας δε ότι τα πράγματα βελτιώνονται και πάλι υπέρ μιας ειρηνικής διευθέτησης ή συμφωνίας. Προφυλακιστέ ακρίθηκε η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση σε υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στις 5 Μαΐου του 2010. Στην απολογία της υποστήριξε ότι είναι αθώα και πως συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν είχε σχέση με τα επεισόδια. Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής τίθενται η Καβάλα και η Θάσο την Τετάρτη, με την πρόσβαση σε όλες τις δασικές εκτάσεις να απαγορεύεται αυστηρά υπό τον φόβο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ο δείκτης επικινδυνότητας για την περιοχή Σκαρφαλώνη στην κατηγορία 4, με βάση τον χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην παραλία Οφρινίου, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε μικρό παιδί με καταγωγή από τη Βουλγαρία. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Πετινός, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους. Σύμφωνα με καταγγελία πολίτη στο kavalanews.gr, ο οδηγός του εμπλεκόμενου οχήματος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παραλαβή του παιδιού. Εργασίες στην πλατεία Καπνεργάτη, προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία του συντριβανιού. Συνεργείο του Δήμου Καβάλας έπιασε δουλειά στο δάπεδο της πλατείας για να επιδιορθώσει τη μεγάλη ζημιά που είχε σημειωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο. Υπενθυμίζεται ότι η φθορά στις υποδομές της πλατείας προκλήθηκε έπειτα από τη διέλευση ενός πυροσβεστικού οχήματος, το βάρος του οποίου δημιούργησε πρόβλημα στην κατασκευή και έθεσε εκτός λειτουργίας το συντριβάνι.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Φιλικό παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΟΚ και Βίρονα Καβάλα στην Πέμπτη στις 18:30 το απόγευμα στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 33 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 32. Μεταβλητή άνεμη έως 3 από φόρ στην Προθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Blinded to see the context.

η Νάικα ή Νάικα, κάπως έτσι. Το όνομα της το πλήρες είναι Βικτόρια Νάικα Ρίτσαρντ. Γαλλία και Αϊτή. Η καταγωγή της από εκεί προέρχεται. Νεότατη. Με αυτή επέστρεψα μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις εδώ στη μουσική. Καλωσορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί. Σήμερα θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί ακριβώς την ίδια ώρα. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο.

θα στο χαλάσω, αλλά για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Μην εδώ, μη φυγείς. Έτσι, γιατί μέχρι τέλος Ιουλίου, λέει, κατατέθηκαν 6,2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, και θυμάμαι εγώ το νούμερο πόσοι χρωστάνε στο δημόσιο αυτή τη στιγμή, 4,2 εκατομμύρια. Άρα μένουν 2 εκατομμύρια που δεν χρωστάνε. Ποιοι είναι? Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν χρωστάνε, και οι νέοι που έρχονται τώρα στο κλαμπ σιγά σιγά, και είναι και αυτοί μέχρι τα 25 τους χρόνια που δεν πληρώνουν καθόλου φόρους, από ότι έγινε αυτό τελευταία. Έτσι, χαλαρώστε, χαλαρώστε. Άρα τα 4,2 εκατομμύρια που χρωστάνε είναι όλος ο ενεργός πληθυσμός της Ελλάδας. Έτσι, μπορούμε να μετρήσουμε τώρα τους συνταξιούχους. Ωραία πάει αυτό, έτσι δεν είναι? Αντί για να φταίει το κράτος τα τελευταία 15 χρόνια που χρωστάει τόσος κόσμος, σε λένε κλέφτη, μπαταχτσί, δεν πληρώνεις, σε κυνηγάνε, σου δεσμεύουνε. Καλά πάει αυτό. Ευτυχώς έρχονται εκλογές.

Sam Feder, Talk to You, έμεινε πολλές εβδομάδες στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας στα singles, το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα για μας. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Μη φυγείς.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

έτσι ένα Σπάιρο που με μάγεψε μέσα στο χειμώνα με το Die on this Hill. Τώρα εδώ με το πιο καλοκαιρινό θα έλεγα, το Material Lover. Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω. Εύχομαι καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας σε αυτές τις μέρες.

Good Job Nicky και Questions. Διάβαζα μια συνέντευξή του τελευταία και έλεγε ότι σκέφτεται να φύγει από τη χώρα, να βρει την τύχη του εκτός χώρας. Είναι δύσκολο, είναι λυπηρό, αλλά ναι, παρόλο που και εμένα δεν μ' αρέσει να φύγω από τη χώρα μου και να δουλεύω κάπου εκτός, θα του έλεγα να φύγει, να φτιάξει ωραίες μουσικές, γιατί έχει ταλέντο, αν ακούει κάποιος δικός του δηλαδή, αυτή την ώρα. Και έτσι κι αλλιώς τις μουσικές του θα τις ακούμε, γιατί θα φτάνουν μέχρι εδώ. Αυτό είναι το σίγουρο.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και τσαλαβουτούσε μαζί σας στις μουσικές, παλιά και καινούρια. Δίνω ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα εδώ. Να περάσετε όμορφα, εύχομαι, μέχρι να ξαναβρεθούμε αύριο, σε 22 ώρες δηλαδή.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Η ΗΠΑ και το Ιράν είναι κοντά σε κάποιο είδους διευθέτηση, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Χαουάτζ Ασίφ στο Bloomberg, προσθέτοντας δε ότι τα πράγματα βελτιώνονται και πάλι υπέρ μιας ειρηνικής διευθέτησης ή συμφωνίας. Προφυλακιστέ ακρίθηκε η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση σε υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στις 5 Μαΐου του 2010. Στην απολογία της υποστήριξε ότι είναι αθώα και πως συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν είχε σχέση με τα επεισόδια. Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής τίθενται η Καβάλα και η Θάσος την Τετάρτη, με την πρόσβαση σε όλες τις δασικές εκτάσεις να απαγορεύεται αυστηρά υπό τον φόβο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ο δείκτης επικινδυνότητας για την περιοχή σκαρφαλώνει στην κατηγορία 4 με βάση τον χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην παραλία Οφρινίου όταν αυτοκίνητο παρέσυρε μικρό παιδί με καταγωγή από τη Βουλγαρία. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Πετινός, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους. Σύμφωνα με καταγγελία πολίτη στο kavalanews.gr, ο οδηγός του εμπλεκόμενου οχήματος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παραλαβή του παιδιού. Εργασίες στην πλατεία Καπνεργάτη, προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία του συντριβανιού. Συνεργείο του Δήμου Καβάλας έπιασε δουλειά στο δάπεδο της πλατείας για να επιδιορθώσει τη μεγάλη ζημιά που είχε σημειωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο. Υπενθυμίζεται ότι η φθορά στις υποδομές της πλατείας προκλήθηκε έπειτα από τη διέλευση ενός πυροσβεστικού οχήματος, το βάρος του οποίου δημιούργησε πρόβλημα στην κατασκευή και έθεσε εκτός λειτουργίας το συντριβάνι.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Φιλικό παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΟΚ και Βίρονα Καβάλα στην Πέμπτη στις 18:30 το απόγευμα στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 33 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 32. Μεταβλητή άνεμη έως 3 από φόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Η ΗΠΑ και το Ιράν είναι κοντά σε κάποιο είδους διευθέτηση, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Χαουάτζα Ασίφ στο Bloomberg, προσθέτοντας δε ότι τα πράγματα βελτιώνονται και πάλι υπέρ μιας ειρηνικής διευθέτησης ή συμφωνίας. Προφυλακιστέ ακρίθηκε η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010. Στην απολογία της υποστήριξε ότι είναι αθώα και πως συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν είχε σχέση με τα επεισόδια. Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής τίθενται η Καβάλα και η Θάσο την Τετάρτη, με την πρόσβαση σε όλες τις δασικές εκτάσεις να απαγορεύεται αυστηρά υπό τον φόβο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ο δείκτης επικινδυνότητας για την περιοχή Σκαρφαλώνη στην κατηγορία 4, με βάση τον χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην παραλία Οφρινίου, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε μικρό παιδί με καταγωγή από τη Βουλγαρία. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Πετινός, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους. Σύμφωνα με καταγγελία πολίτη στο kavalanews.gr, ο οδηγός του εμπλεκόμενου οχήματος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παραλαβή του παιδιού. Εργασίες στην πλατεία Καπνεργάτη, προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία του συντριβανιού. Συνεργείο του Δήμου Καβάλας έπιασε δουλειά στο δάπεδο της πλατείας για να επιδιορθώσει τη μεγάλη ζημιά που είχε σημειωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο. Υπενθυμίζεται ότι η φθορά στις υποδομές της πλατείας προκλήθηκε έπειτα από τη διέλευση ενός πυροσβεστικού οχήματος, το βάρος του οποίου δημιούργησε πρόβλημα στην κατασκευή και έθεσε εκτός λειτουργίας το συντριβάνι.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Φιλικό παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΟΚ και Βίρονα Καβάλα στην Πέμπτη στις 18:30 το απόγευμα στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 33 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 32. Μεταβλητή άνεμη έως 3 από φόρ στην Προθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi, this is Ariana Grande.
4: I'm Dua Lipa. This is you.
5: What's up, guys? I'm Alex.
6: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
7: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
8: It's Ozier. It's Ozier.
9: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
10: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και το New Music Show είναι η καθημερινή εκπομπή που ακούτε πρώτοι όλες τις νέες κυκλοφορίες. Μην ξεχνάτε να μας στέλνετε φωτογραφίες από τα μέρη που βρισκόσαστε και εμείς θα τα αποστάρουμε στις σελίδες του New Music Show σε Facebook και Instagram. Πάμε τώρα να ακούσουμε μία ακόμη επιτυχία που εσείς αγαπάτε.
1: Hey, this is Medusa and this is our new single,

Απολαμβάνουμε το καλοκαιράκι, αλλά ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στις κανονικές εκπομπές μας, καθώς από το Σεπτέμβριο αναμένονται μεγάλες κυκλοφορίες και νέα άλμπουμς από πολλούς superstars. Όλα αυτά θα τα ακούσετε πρώτοι εδώ, στο New Music Show βέβαια, το οποίο παίζει καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και στο κινητό μου έχω φτιάξει ένα playlist με πολλά καλοκαιρινά hits. Τα περισσότερα από αυτά σας τα παρουσίασα πρώτος εδώ στο New Music Show. Αυτό θα κάνω και από το Σεπτέμβριο που θα επιστρέψω ξανά. Όλες οι νέες επιτυχίες παίζουν πρώτα εδώ στο New Music Show.

0: Όπου και να πάτε διακοπές, θα είμαστε μαζί σας φέτος, γιατί ακουγόμαστε βέβαια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και έχουμε πάντα μαζί μας μαγιό, καπέλο, πετσέτα, αντιλιακό και βέβαια το New Music Show. Η αγαπημένη σας εκπομπή είναι και τον Αύγουστο στον καλύτερο σταθμό της πόλης και παίζει τις επιτυχίες που αγαπάτε. Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single. Say my name, say my name, say my name. On New Music Show with John.
1: Με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

sexy people.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Η ΗΠΑ και το Ιράν είναι κοντά σε κάποιο είδους διευθέτηση, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Χαουάτζ Ασίφ στο Bloomberg, προσθέτοντας δε ότι τα πράγματα βελτιώνονται και πάλι υπέρ μιας ειρηνικής διευθέτησης ή συμφωνίας. Προφυλακιστέ ακρίθηκε η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση σε υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στις 5 Μαΐου του 2010. Στην απολογία της υποστήριξε ότι είναι αθώα και πως συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν είχε σχέση με τα επεισόδια. Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής τίθενται η Καβάλα και η Θάσος την Τετάρτη, με την πρόσβαση σε όλες τις δασικές εκτάσεις να απαγορεύεται αυστηρά υπό τον φόβο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ο δείκτης επικινδυνότητας για την περιοχή σκαρφαλώνει στην κατηγορία 4 με βάση τον χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην παραλία Οφρινίου όταν αυτοκίνητο παρέσυρε μικρό παιδί με καταγωγή από τη Βουλγαρία. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Πετινός, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους. Σύμφωνα με καταγγελία πολίτη στο kavalanews.gr, ο οδηγός του εμπλεκόμενου οχήματος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παραλαβή του παιδιού. Εργασίες στην πλατεία Καπνεργάτη, προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία του συντριβανιού. Συνεργείο του Δήμου Καβάλας έπιασε δουλειά στο δάπεδο της πλατείας για να επιδιορθώσει τη μεγάλη ζημιά που είχε σημειωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο. Υπενθυμίζεται ότι η φθορά στις υποδομές της πλατείας προκλήθηκε έπειτα από τη διέλευση ενός πυροσβεστικού οχήματος, το βάρος του οποίου δημιούργησε πρόβλημα στην κατασκευή και έθεσε εκτός λειτουργίας το συντριβάνι.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Φιλικό παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΟΚ και Βίρονα Καβάλα στην Πέμπτη στις 18:30 το απόγευμα στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 33 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 32. Μεταβλητή άνεμη έως 3 από φόρ στην Προθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
4: Με τον Γιάννη Μπουζίκα.
5: My name is Benson Boone.
6: Hey, this is